Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη η γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Πόλε στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο και όχι μόνο από συνεργάτες που γυρνάνε πραγματικά όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως, πιστέψτε με, που μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε μεσούσεις της θερινής περίοδου, γιατί λίγο ο Ιούνιος φέτος ήταν δροσερός, μας τα άλλαξε. Αλλά και παραδοσιακά τώρα, αυτή τη βδομάδα, η μισή Αθήνα και η μισή Θεσσαλονίκη είναι για διακοπές, και το ίδιο θα γίνει και εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, που θα φύγουν και οι άλλοι μισοί. Οπότε εμείς τη δουλειά έχουμε αυτά. Καμία δουλειά. Εμείς περιμένουμε 20 Αυγούστου να ξεκινήσει η νέα κυνηγετική περίοδος. Πολλοί το συνδυάζουν διακοπές μαζί με κυνήγι. Ξεκινάμε παραδοσιακά. Όχι ότι έχουμε καμιά πληθώρα θυραμάτων, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Άλλωστε, μια ματιά στους κάμπους της χώρας μας και σε σύγκριση με τους κάμπους της Βουλγαρίας, των Σκοπίων, της γειτονικής Ιταλίας, που είναι και μεγάλη βιομηχανοποιημένη χώρα, βιομηχανοποιημένη Γεωργία, και πάλι στα χωράφια ανάμεσα υπάρχουν διαχωριστικές νησίδες πρασίνου. Έχετε δει εσείς που είσαστε αυτοί που μας ακούτε από τις διακοπές σας ή ταξιδέψατε πρόσφατα στην Εθνική Οδό, είδατε εσείς πουθενά πράσινες διαχωριστικές νησίδες ανάμεσα στα χωράφια? Όχι. Ούτε αυτό δεν σεβαστήκαμε και δεν σκεφτήκαμε να το κάνουμε. Τίποτα. Όλα ένα ίσιωμα. Με επιπτώσεις, προσέξτε, το λέω αυτό για τους μη κυνηγούς, και στην καλλιέργεια. Η μη ύπαρξη νησίδων για να ζήσουν κάποια μικρόπουλα, τα οποία είναι υποχρεωτικά και όχι μόνο, και έντομα και μέλισσες και σφίγγες και οτιδήποτε απαιτείται για ένα οικοσύστημα, όλα αυτά τα χρήσιμα είδη στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Και αυτό έχει επίπτωση ακόμη και στο σιτάρι που θα βγάλει αυτό το χωράφι, σε οτιδήποτε βγάλει αυτό το χωράφι. Γιατί δεν έχει αυτές τις πράσινες νησίδες. Οι Ιταλοί έχουν παντού. Δεν μπορείς να μην έχεις, είναι νομοθεσία. Οι Βούλγαροι έχουν παντού, χωρίς να είναι νομοθεσία. Το κάνουν για το καλό των χωραφιών. Εμείς εδώ, ίσιωμα. Μην τυχόν και στρίψει η θεριζοαλωνιστική, είναι και δύσκολο να την πεις. Μην τυχόν και αναγκαστεί και στρίψει και κουραστεί ο οδηγός από πάνω. Όχι. Είναι όλα ίσιωμα για να τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι ίσως η κουλτούρα μας. Είναι ίσως αυτή η άγνοια που έχουμε και η έλλειψη σεβασμού για τη φύση. Ίσως είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Και ας ευελπιστούμε εμείς ότι αλλάζουν οι άνθρωποι με τα χρόνια. Ίσως είναι αληθινό, ίσως και δεν είναι. Της Αγίας Παρασκευής σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν πάρα πολλές σήμερα Παρασκευές. Και θα πρέπει εδώ να σας πούμε ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις, οι κυνηγετικοί σύλλογοι έχουν όλες γιορτές αυτές τις ημέρες, γιατί διοργανώνουν γιορτές για το λόγο αυτό, επειδή ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος, και θα είναι ωραίο να πάτε να δείτε μια τέτοια εκδήλωση, γιατί είναι και πολύ όμορφες. Μην το χάσετε και μην το ξεχάσετε. Πάρτε καφέ, σήμερα έχω μια διαφορετική προσέγγιση, θα μιλήσουμε για την Τουρκία. Ναι, όχι στρατιωτικά, ξέρουμε ότι θέλουν γαλάζιες πατρίδες, γαλάζια μυαλά, γαλάζια κορίτσια. Εμείς θα μιλήσουμε για το κυνήγι και την κατάσταση που βρίσκεται η Ήπεθρος στη σημερινή Τουρκία, καθώς ανταποκριτής μας πήγε εκεί, ο μοναδικός ο ποιητής που έχουμε, και θα μας πει πολλά και διάφορα. Φτιάξτε καφέ να τα ακούσετε.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο για όλους εσάς που μας ακούτε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Καθώς εκεί διαμένει, είναι ο τόπος διαμονής, παραμύθια βέβαια, όλη την Ελλάδα γυρίζει, του Σωτήρη του Δημηρόπουλου, του ποιητή μας, του ποιητή της Μακεδονικής Υπαίθρου, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα μας μιλήσει για την Μακεδονία ή τη Θράκη, αλλά θα μας μιλήσει για κάτι ακραίο που έκανε όπως πάντα, για ένα ταξίδι που έκανε στο Εσκίσεχήρ, μάλλον στο Φιώκαρα Χισάρ, δεν θυμάμαι, εγώ θυμάμαι τη γραμμή που έφτασε ο ελληνικός στρατός. Εσκίσεχήρ, Κιουτάχη, Αφιών, Καραχισάρ. Πού από όλα πήγε, Σωτήρη?
1: Σε όλα.
0: Πήγε και στο Εσκίσεχήρ και στην Κιουτάχη. Πόσα χιλιόμετρα, πες πάλι τα χιλιόμετρα.
1: 3.332 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό
1: η διαδρομή είναι μια διαδρομή εμπορικού, τόσο βοηθούσα, έκανα τον διερμηνέα σε έναν συνάδελφο κυνηγό, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια προσκυνηματική εκδρομή, δεν εκδρομή, έτσι, ένα προσκύνημα στους τόπους που έφτασε ο ελληνικός στρατός. Ξεκίνησα από Θεσσαλονίκη, Προύσα, από Προύσα Εσκίσεχήρ, από Εσκίσεχήρ, Αφιών Καραχισάρ, έξω από την Άγκυρα, 40 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, στην περιοχή Πολατλή που λέμε σήμερα. Εδώ έχω και μια έκκληση, αλλά θα την πω μετά. Και συνέχισα μέχρι την Κεσάρια, αρκετά μέσα στην Ανατολή και πολύ πιο μακριά από την Άγκυρα, τη σημερινή λεγόμενη Καπαδοκία. Εγώ τώρα, επειδή έχω τα παλιά στο μυαλό μου, λέω Κεσάρια.
0: Ανάμεσά τους και ο προπάπους
2: μου. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Να μοργώ, γιατί με τα πόδια, εντάξει, το καράβι το πήρε για να πας στη Σμύρνη. Να πας με τα πόδια Αφιών Καραχισάρ, να γυρίσεις πίσω για να γυρίσεις και ζωντανός.
1: Είναι σαν να αλλάζεις πλανήτη. Είναι σαν να αλλάζεις πλανήτη. Εγώ τώρα,
0: σαν μνημόσυνο σήμερα νιώθω ότι είναι αυτό.
1: Ξέρεις το χαρακτήρα μου και ξέρεις, ας πούμε έτσι, τον κυμαρόδι λόγο. Εντάξει, δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Άσε μου λίγο έτσι να περιγράψω κάποια
0: να
1: πράγματα.
0: Να πεις. Συγκινήθηκε σίγουρα. Σε ακούμε ήδη συγκινημένος.
1: Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί ένας επιχειρηματίας είχε ένα θέμα με τον διερμηνέα του. Άσε, θα σου βοηθήσω εγώ. Πού μπορώ να το κάνω, λοιπόν. Αχ, το κάνω μια-δυο φορές το χρόνο να βοηθήσω και να βοηθήσω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ένα καλό αυτοκίνητο. Είναι πολύ εύκολη η διαδρομή Θεσσαλονίκης Προύσας. Βέβαια, είναι ιστορική διαδρομή, γιατί περίπου λιγότερο από μια ώρα μετά την γέφυρα των Κήπων, στρίβοντας δεξιά, περνάμε την γέφυρα του Τσανάκαλε. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Κατεβαίνουμε, δηλαδή, όπως βλέπουμε το χάρτη. Δεν πάμε
0: Δεν μπαίνεις Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, στρίβουμε δεξιά, στρίβουμε νότια, δηλαδή, για να καταλάβετε, και περνάμε την μεγάλη γέφυρα, ένα από τις μεγαλύτερες γέφυρες αυτή, του Τσανάκαλε, όπου έγιναν όλα όσα έγιναν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και περνάμε στη Μικρασιατική Ακτή. Εκεί, λοιπόν, θα σας βάλω σε ένα ταξίδι ιστορία σημερινό. Είναι η Λάμψακος, μόλις περνάμε τη γέφυρα. Αυτοί το λένε Λάμψεκη, εντάξει, είναι κατά λέξη αυτό. Είναι απικία, βέβαια, από την περίοδο των πρώτων απικισμών της αρχαίας Ελλάδος. Και πηγαίνουμε μετά στο σημερινό Μπατυρμά. Όλοι ξέρεις, πάνε τουριστικά και αυτά δεν τα ξέρουν. Είναι η Πάνορμος. Έχουμε, όσοι έχουν εντρυφήσει στο Αιγαίο, όπως εσύ τώρα, όπως εμείς στρατιώτες, θυμόμαστε το καράβι, το Πανορμίτη.
0: Είναι Πανορμίτης,
1: η Πάνορμος, λοιπόν. Είναι η Πάνορμος, το λέει και η λέξη, έτσι, που πιάνει, ας πούμε, ο Πανορμίτης όλους τους όρμους κατά λέξη. Στην ουσία, ναι, είναι μεγάλες πόλεις αυτές, έτσι. Η Λάμψακος μπορεί να είναι κοντά στις 30.000, η Πάνορμος είναι πολύ μεγαλύτερη. Και στρίβουμε μετά, παρακάμπτουμε την Μάδητο, δεξιά μας, όπου η Μάδητος είναι η παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, έτσι.
0: Εδώ, σαν να κάνουμε μάθημα ιστορίας είναι τώρα. Μάχες, θυμίζεις μάχες, θυμίζεις τα πάντα.
1: Έτσι, η πατρίδα της Βέβο, και φτάνουμε στην Προύσα. Και λέμε τώρα για την Προύσα, καλά, τι είναι η Προύσα. Η Προύσα είναι μια πόλη 2.400.000 κατοίκων. Κατά τους Τούρκους η πρωτεύουσα του Καραγκιόζη, και έτσι είναι, του γνωστού Καραγκιόζη και Χατζηβάτη. Αυτό έχουν να παρουσιάσουν, εντάξει. Βεβαιωτό, βέβαια, γιατί και το έχουμε και εμείς στην ελληνική πραγματικότητα αυτή, αυτό το πολιτισμό μας. Αλλά η Προύσα όμως είναι και κάτι που ξέρουμε.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι έχουμε πιο πολλούς Καραγκιόζηδες στην πολιτική. πολιτική από τη Τούρκη.
1: Εγώ νομίζω να, είναι, και φύγουμε τον Καραγκιόζη που σημαίνει ο Μαυρομάτι. Έτσι, Καραγκιόζη, το Μαυρομάτι. Απρόσκα, να την γίνει στην Προύσα. Η Προύσα, βέβαια, πάω, μπορεί και 10 φορές το χρόνο να ζούμε. Είναι τακτικό ταξίδι αυτό. Λοιπόν, στην Προύσα έχουμε το εξής. Ο Ιπαρίς Μένα, Ιλί, διάσημος Προύσαλης, ποιος είναι, το κάλεστε καλά. Είναι ο Μανώλης Ανδρώνικος, κύριε, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1920 στην Προύσα, έχει φύγει. Στην Προύσα γεννήθηκε, έχει φύγει με το 2 χρονών παιδί με τον ελληνικό στρατό. Όταν στην επιστοχώρηση, το λέω λίγαν επιγικός, δεν μιλάω για συνοστισμούς και τα λοιπά. Έτσι, το λέω έτσι επιγικός, με μαλακό λόγο θα μιλήσω σήμερα και συγκινητικό. Έχουμε λοιπόν, υπάρχει ένα site, είναι πολύ μπροστά οι Τούρκοι σε αυτά, που λέει σε κάθε πόλη ποιοι είναι οι διάσημοι.

0: Από του Φιλίππου το 1977 ή 76, έτσι, το γνωστού τάφου της Βεργίνας. Έτσι, είναι εκπληκτικό αυτό. Ξέρεις, σε τοπικό επίπεδο και πέραν της πολιτικής, οι άνθρωποι είναι περήφανοι για τους ανθρώπους που κατάγονται από εκεί, ανεξάρτητα. Και έτσι ήταν και η Μικρά Ασία. Είχε μιλέτια, είχε φυλές, είχε έθνη, πολλά. Δεν ήταν δηλαδή μια ομάδα, έτσι. Και το λένε αυτό, υπαρισμένα. Λοιπόν, αφήνουμε την Προύσα λοιπόν και πηγαίνουμε πιο κάτω στο Ινεγιόλ, 50 χιλιόμετρα. Είναι μια ιστορική διαδρομή. Αριστερά αφήνουμε το Ισνίκ, έτσι, την Νίκαια, όπου έχουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και όλα τα. Εκεί πέρσι ήρθε ο Πάπας μαζί με τον Πατριάρχη σε μια εκδήλωση που δεν προβλήθηκε όσο έπρεπε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιστορική εκδήλωση. Και στρίβουμε δεξιά, πάμε νότο δηλαδή, πάμε στο Ινε Γκιόλ. Έτσι όπως το ξέρετε, Γκιόλ είναι η Γιόλα, έτσι. Δεν είναι κάτι όπως το λέμε και εμείς, είναι η λίμνη, δεν είναι ελληνική λέξη. Όπως το Ινε Γκιόλ, εδώ σταματάω και να σας πω ότι το 70% των εξαγωγών επίπλου από όλη την Τουρκία γίνεται από το Ινε Γκιόλ. Είναι μια τεράστια περιοχή με εργοστάσια, μπροστά εκθέσεις κτλ. Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε για μια δουλειά που είχε ο δικός μου, αλλά πέρα από αυτά, είχα τη δυνατότητα να δω να μιλήσω ανθρώπους. Μια διανυκτέρευση στο Ινεγιόλ και φεύγουμε σφαίρα μετά για το μεγάλο κομμάτι που δεν το είχα κάνει και το περίμενα. Να το κάνω ο δικός. Να σταματήσω εκεί που ήθελα εγώ, να κλάψω εκεί που ήθελα εγώ να κλάψω. Και, συγγνώμη, και να έχω κάποια ρίγη και χαρά ρίγη. Γιατί αυτή είναι η γνώση της ιστορίας και έτσι πρέπει να έρχεται. Μετά λοιπόν 148 χιλιόμετρα από την Προύσα έχουμε το Εσκίσεχίρ. Κατά λέξη το Εσκίσεχίρ είναι αυτό που λέμε παλιά πόλη, είναι μια πολύ παλιά προβυζαντινή πόλη η οποία έχει ένα περίεργο που δεν το έχουν άλλες πόλεις της Τουρκίας. Δεν υπάρχει περιφερειακός. Οπότε κατεβαίνοντας κάτω προς την Άγκυρα, αναγκαστικά περνάς μέσα από το Εσκίσεχίρ.
1: Μέσα από την πόλη.
0: Και τα βλέπεις όλα. Μέσα από την πόλη. Αυτό που σε πιάνει, ας πούμε, έτσι, τρελαίνεσαι όταν έχεις διαβάσει την εκστρατεία του ελληνικού στρατού, ειδικά το 1921, έτσι, ξέρετε, έχουμε μπει το Μάιο του 19 και έχουμε φύγει τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου του 22. Δηλαδή έχουμε τρία γεμάτα χρόνια. Εκεί λοιπόν από εδώ και πέρα αρχίζει η ιστορία του 1921, οι προελάσεις του ελληνικού στρατού. Ούτε ιστορικός είμαι, ούτε θα μείνω για να σας πω με τη ματιά ενός ανθρώπου της φύσης.
1: Ναι, του παρατηρητή, ένας άνθρωπος της φύσης, ένας ποιητής, λοιπόν, ένας ποιητής.
0: Έτσι, έχουμε λόφους οι οποίοι είναι όμως οι τελευταίοι λόφοι της Ανατολίας, του δρόμου προς την Ανατολία που είναι κατάφυτοι από δέντρα. Όχι έλατα, έχουμε για αυτά τα τοπικά που έχουμε εδώ τα πεύκα, έχουμε βελανιδιά, έχουμε ξαγούν τα πάντα, έτσι, που δεν είναι και πολύ μεγάλο το υψόμετρο, αλλά το βλέπεις παντού πράσινο. Το πράσινο στο Εσκίσεχίρ είναι συγκινητικό. Και βέβαια το πιο συγκινητικό είναι ότι βλέπεις ακόμα και παλιά σπίτια κατά μήκος της διαδρομής, εκεί όσο μπορείς σταματάς, σε κορνάρει ο άλλος από πίσω, έχουμε ένα μάξι κοντά στα 4.000.
1: Μην μπεις μέσα. Κάτσε έξω από την πόλη, μικρή διακοπή και μας το λες αμέσως μετά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς βρισκόμαστε σε ένα νοητό ταξίδι για εμάς. Πραγματικό ταξίδι για το Σωτήρη το Δημηρόπουλο στην Τουρκία. Εσκίσε Χίρ Κιουτάχη, Αφιόν Καραχισάρ, βρέθηκε ο θαμώνας της εκπομπής μας, ο ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου, βρέθηκε και συγκινήθηκε σε τόπους που τους έχετε διαβάσει όλοι στα σχολικά βιβλία, τους έχετε δώσει εξετάσεις στην ιστορία. Και στα θρησκευτικά βιβλία υπάρχουν όλες αυτές οι πόλεις από τις οποίες πέρασε και είναι άξιο λόγου να ακούσουμε από έναν άνθρωπο της φύσης, γιατί ο κυνηγός πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που παρατηρεί. Ξέρετε πόσες φορές έχω δει ότι όταν βρίσκομαι έξω, ακόμη και σε ένα υπαίθριο χώρο, και παρατηρώ τόσα πράγματα γύρω μου, δεν έχουν δει τίποτα, και όταν τους το λέω μου λέει «Μα πού το είδες και πού είναι αυτό και γιατί πέρασε αυτό το πουλί και πού είναι αυτή η λίμνη». Δεν είδα καμιά λίμνη, λέω, όσο οδηγούσαμε. Δεν παρατηρεί ο κόσμος. Να ξέρετε, ο κόσμος παρατηρεί την οθόνη του κινητού πλέον, δυστυχώς, η νεολαία. Αλλά και οι παλιότεροι, αν δεν το έχεις αυτό το μικρόβιο της φύσης, δεν παρατηρεί. Ο Σωτήρης όμως τα παρατηρούσε όλα και έβαζε και τη μνήμη και θυμότανε τι περάσαμε σε όλα αυτά τα μέρη. Σωτήρη μου, συνέχισε, είσαι στο αυτοκίνητο και μπαίνεις.
1: Είναι εκπληκτικό, βγαίνουμε από το Εσκίσε Χίρ και έχω προειδοποιηθεί βέβαια από, γιατί διαβάζω, ας πούμε, μέσα το ίντερνετ, τα καταλαβαίνω, τα διαβάζω τα τουρκικά. Καταλαβαίνω ότι μετά ακολουθεί μια στέπα, κυριολεκτικά στέπα. Δεν υπάρχουν δέντρα. Όσο βλέπει το μάτι σου, είναι μια ατέλειωτη περιοχή. Γυρνάω, έχω
0: γι' αυτό σταματήσανε και εκεί τα στρατεύματα.
1: Ακριβώς. Εκεί τώρα πλέον γυρνάω και έχω έναν Τούρκο μαζί μου και του λέω εδώ έχει πέρδικες. Είναι κυνηγός ο Τούρκος, αλλά του λέω ότι εδώ έχει πέρδικες. Γιατί βλέπω εγώ, μου λέει, δεν έχει νερά, όπως μου λέει. Δεν έχει νερά.
0: Δεν έχει νερό.
1: Είναι φοβερό. Έχουμε αφήσει το αριστερά το Σαγκάριο. Εκεί όμως που κατεβαίναμε δεν φαινόταν αυτή η έρημος. Η έρημος φαίνεται ακριβώς στο κομμάτι όπως κατεβαίνεις από το Εσκίσε Χίρ και προχωράς για την Άγκυρα, πρώτα βέβαια μεσολαβεί το Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί λοιπόν, όσο βλέπει το μάτι σου, δηλαδή σε μια ευθεία, ας πούμε, 2-3 χιλιόμετρα έβλεπες ένα δέντρο και έβλεπες βλάστηση πολύ χαμηλή, σχεδόν ανύπαρκτη. Και όπου άγονη γη, και όπου τέλος πάντων ήταν λίγο, φαινόταν ότι είχε κάποια καλλιέργεια, είχε σιτάρια. Εκείνο που πονάει η καρδιά σου, το πρώτο πράγμα, έτσι, σαν γεωργός, σαν κτηνοτρόπος από τέτοιες οικογένειες προερχόμενος, κοιτούσες τη φτώχεια από τα σιτάρια, μόλις είχαν θερήσει τα στάρια, και έβλεπες ελάχιστα άκυρα πάνω στο χωράφι, έβλεπες κάτι μπάλες. Πάρα πολύ μικρές μπάλες άκυρο, καταλαβαίνουν τώρα όσοι ξέρουν από
0: καλλιέργειες. Ναι.
1: Πολύ μικρό τέτοιο. Έβλεπες μια τεράστια διαφορά και εκτός των αυτοκινητόδρομων, και θα σου πω μετά για τον αυτοκινητόδρομο, όλοι οι παράπλευροι δρόμοι, έβλεπες αυτοκίνητα λίγο παλιότερης τεχνολογίας, έβλεπες γεωργικά μηχανήματα εντελώς διαφορετικά από αυτά που έχει συνηθίσει στα παράλια της Γεωργίας. Να το πω έτσι, της Τουρκίας, να πω κάτι πολύ απλό. Έβλεπες μια άλλη χώρα. Μετά το Εσκίσε Χίρ έβλεπες μια άλλη χώρα. Ένα σημείο σημαντικό είναι ότι οι αυτοκινητόδρομοι δεν έχουν, μεγάλος αυτοκινητόδρομος, δεν είναι τελειωμένος βέβαια, δεν έχει αυτά τα προστατευτικά. Πάνω στον δρόμο υπάρχουν καταστήματα κτλ. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί υπάρχει η λογική του Ορμάν Κανούν, ο κανόνας του δάσους, το λέω εδώ.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Πάρα πολύ ευγενική. Και πάμε, όταν βλέπεις την πινακίδα Αφιόν Καραχισάρ, γιατί πλησιάζεις το δρόμο, είναι βέβαια μια μικρή παράκαμψη, σηκώνονται οι τρίχες, διότι έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει. Πολλοί από εμάς έχουν ακούσει ιστορίες, τους προλάβαμε. Εγώ τώρα είχα κάτι προσωπικό, είχα όταν το καλοκαίρι του 76, 20 χρονών παιδί, όχι το 73, 17 χρονών παιδί, νοσηλεύτηκα ένα μήνα με πνευμονία στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είδα τον Παρμα Δημητρό, έναν επανδραγαθή αντιπασπιστή της εκστρατείας στη Μικρά Ασία από την Καλλιράκη Θάσου. Το λέω και σηκώνει οι τρίγες. Ένα μήνα λοιπόν διπλανά κρεβάτια, εγώ 17 και αυτός 77. Έτσι, είναι πολύ φοβερό. Είναι, έτσι, να το... Μου έλεγε κάθε βράδυ τι τραβούσανε. Μου έλεγε ότι χρειάστηκε να πιούν νερό από πηγάδια μολυσμένα, ότι χρειάστηκε να μείνουν νηστικοί μέρες πολλές. Και αυτοί οι άνθρωποι προχωρούσαν, πρόσεχε να δεις, αυτό το πράγμα, το καλό, αυτό που έχει συμβεί το καλοκαίρι.
0: Δεν μπορείς να το περιγράψεις, Σωτήρη, τα έχουμε πει οι δυο μας. Δεν μπορείς να περιγράψεις αυτούς τους ανθρώπους, δεν περιγράφονται στους σημερινούς.
1: Εγώ πρέπει να πω ότι σταμάτησα σε μία πινακίδα, σε μία διασταύρωση και βγήκα έξω και χάιδευα την πινακίδα. Δεν είχα τίποτα άλλο. Χάιδευα αυτή την πινακίδα που έλεγε αυτόν Καραχισάρ. Δεν είχα τίποτα άλλο να δω. Και χάιδευα τις μνήμες του ανθίπου από την Αλληράκη. Είναι φοβερό τώρα. Δηλαδή, να μιλάει. Και ξέρεις τι έγινε. Κάποια στιγμή μετά από μια εβδομάδα μου αλλάξανε δωμάτιο και ξαναπήγα σε αυτό το δωμάτιο, γιατί όλη την νύχτα μιλούσε ο γέρος. Ο οποίος γέρος έζησε άλλα 4 χρόνια. Πήγα και στην κηδεία του μετά. Ο οποίος γέρος μιλούσε όλη την νύχτα και μαζευόταν όλο το προσωπικό. Και το πρόβλημα ήταν στο νοσοκομείο, ότι δεν πηγαίναν οι νοσοκόμοι αλλού. Οι νοσοκόμοι καθόταν και ακούγαν αυτό το γέρο.
0: Ακούγαν τις ιστορίες,
1: Ναι, είναι δωμένο. Αυτό λοιπόν αισθάνθηκα εκεί τη στιγμή που χάιδευα αυτή την πινακίδα.
0: Θυμήθηκες όλα αυτά.
1: Ναι, είναι φοβερό. Και φεύγοντας από εκεί, πάμε τώρα σε ένα πράγμα που.
0: Η Κιουτάχια, γιατί δεν πέρασε από την Κιουτάχια, ήταν άλλο δρόμο.
1: Όχι, είναι δεξιά προς τα κάτω. Η Κιουτάχια είναι παραγωγή. Να σου πω τώρα διαδρομές. Έπρεπε να πάω από το Ινεγκιόλ της Προύσας, που είναι νότια της Προύσας, μέχρι την Κεσάρια, ναι. Και να γυρίσω σε λιγότερο από πόσο, 24 ώρες. Αυτή η διαδρομή ήταν 932 χιλιόμετρα να πας. Και 932 να έρθεις είναι 1800 χιλιόμετρα. Και έπρεπε να μας δοθεί και ένας ωφέλιμος χρόνος 3-4 ωρών να πάμε σε δύο εργοστάσια. Να μιλήσουμε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω παράκαμψη. Ακολουθούσα αυτό ακριβώς. Απλά έκανα μια παράκαμψη στο Πολατλή, λίγο κάτω από το Αυτιόν Καραχιστάν, όπου το Πολατλή είναι. Δεν αναφέρεται, βέβαια, αναφέρεται στα κείμενα της διεύθυνσης του στρατού, αλλά συνήθως δεν αναφέρεται, γιατί είναι ένας κρανίου τόπος, και τότε και τώρα, ο οποίος τόπος είναι επαρχία της Άγκυρας. Φτάνουμε λοιπόν κοντά σε μια απόσταση 40-50 χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Συνεχίζω το τοπίο. Στην Άγκυρα είχα πάει αεροπορικά παλιά και το βλέπω αυτό το πράγμα, αλλά όλο να το βλέπεις με 2-3 ώρες γύρω γύρω από την περιοχή που θα περπατήσεις ή που θα πας με το αυτοκίνητο, και άλλο να το βλέπεις προσεγγίζοντας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο Πολατλή σας έχω μια έκπληξη. Αυτό το είχα δει το βράδυ ψάχνοντας στο ίντερνετ, λέω πρέπει να βρω ένα σημείο. Λοιπόν, το απότερο σημείο που έφτασε ο ελληνικός στρατός. Είναι γνωστό αυτό, όμως αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι το Χασίχιουκ, το λένε, αλλά τι είναι. Είναι η αρχαία Γόρδος. Είναι η αρχαία Γόρδος. Όπου ο Μέγας
0: Γόρδιος δεσμός
1: έκανε ακριβώς το 333, έλυσε τον Γόρδιο δεσμό. Λοιπόν, αυτή η αρχαία.
0: Πώς μαζεύονται όλα, αν τα ακούει ένας νέος, θα λέει τώρα τι λέει ο Σωτήρης.
1: Όταν τα ακούει κανένας, ο οποίος όμως έχει και την υποδομή, και εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να διδάσκεται αυτή η εκστρατεία. Χρειάζεται να ξέρεις ότι ένα έθνος μαθαίνει από τα λάθη του, όχι από τους θριάμβους του, εάν δίπλα. Σε κάθε 10 θερμοπύλες είχαμε και ένα σαγκάριο, ένα αυτιόν Καραχισάρ, ένα Σκισεχίρ.
0: Μια Σμύρνη.
1: Θα ήμασταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είμαστε σήμερα. Σε κάθε 10 θερμοπύλες βάλτε μας ένα αυτιόν Καραχισάρ. Τρελαίνομαι που το λέω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι ο Γόρδος. Και όταν ψάχνω στο Γόρδο μετά, τρελαίνομαι, γιατί ο περίφημος Μίδας, που αναφέρεται σε όλους, ήταν γιος του βασιλιά του Γόρδου. Έτσι, υπάρχουν και ρήπια, υπάρχουν και τα πάντα. Το θέμα είναι ότι φτάνεις εκεί, βέβαια είναι κλειστά. Να ξέρεις κάτι πολύ σημαντικό, οι λαοί δίνουν σημασία στα ρήπια και κάνουν ανασκαφές των κομματιών που άπτονται του πολιτισμού τους. Εδώ θα το πω ξεκάθαρα να το ξέρουν όλοι. Η Μικρά Ασία δεν είναι μόνο η Μικρά Ασία των Ελλήνων 3.000 χρόνια πριν προ-Χριστού. Δεν είναι η Λιδία, δεν είναι η Πέργαμος μόνο. Έτσι, η Μικρά Ασία είναι και η Μικρά Ασία των Χεταίων.
0: Έτσι,
1: οι οποίοι είναι 4.000 χρόνια προ-Χριστού πριν.
0: Σωτήρη, μην συνεχίσεις για τη Γόρδο. Μικρή διακοπή, να μας τα πεις όλα, να λύσουμε και το δεσμό.

0: Καλημέρα σας, χαρή σας μέρα, όλα στο στόχαστρο 90,1 παραπολιτικά FM, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Και εμείς είμαστε εδώ με τον ποιητή της Μακεδονίας, τον Σωτήρη τον Δημηρόπουλο, της μακεδονικής γης, να το πούμε πιο σωστά, να μας έχει ταξιδέψει όχι απλά στα μέρη που πέρασε ο ελληνικός στρατός, αλλά βρήκε και το μέρος που ο Μακεδόνας στρατιλάτης έκοψε το γόρδιο δεσμό. Έτσι δεν, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι το σημείο που έφτασε το μακρύτερο ελληνικό στρατός.
1: Ναι, ναι, το απότερο σημείο.
0: Πόσα χιλιόμετρα ήταν η Άγκυρα από εκεί?
1: Εντάξει, οι χάρτες και όλα δείχνουν μια απόσταση 40-50 χιλιόμετρων. Βέβαια, έχει γραφτεί πολλαπλώς ότι κάποιες αναγνωρίσεις του υπηκού αντικρίζανε ζαμιά γύρω-γύρω από την Άγκυρα.
0: Καλά, αυτή ήταν μια ημερήσια πορεία ήταν για τους στρατιώτες εκείνη της εποχής, άστο.
1: Αυτοί
0: κάνανε τα 40
1: ήταν,
0: χιλιόμετρα ακριβώς, για πλάκα ακριβώς, τα κάνανε.
1: Θα μπορούσε το υπηκό την ίδια μέρα να μπει.
0: Να πάει την ίδια μέρα.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι, εντάξει, δεν έχω στρατιωτικές γνώσεις. Βέβαια, έχω κάνει 2 χρόνια στο πεζικό, ξέρω τι θα πει πορεία, έτσι. Με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, βέβαια, στη Σάμμο κάναμε όλο το γύρο του νησιού σε 2 μέρες. Φανταστείτε λοιπόν, δίπλα σε νερά, δίπλα σε αυτά, δίπλα σε ρέο από πίσω που έφερε τρόφιμα. Φανταστείτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να είναι κατακερματισμένοι στην ουσία από άποψη ηθικού, να έχουν διάφορους αριστερά-δεξιά ανθρώπους οι οποίοι να λένε εμείς είμαστε βασιλικοί, εμείς βενιζελικοί, δεν από στην ουσία. Εντάξει, έχει ο καθένας τις απόψεις του. Η ουσία όμως είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν την καταστροφή, δηλαδή ήδη από την άνοιξη του 21, οδεύαμε προς την καταστροφή. Και η καταστροφή ήταν λίγο ως πολύ ένα τσαφ. Έτσι, ήταν να πάρουμε ανάποδες κατά πίσω. Δεν είμαι στρατιωτικός, όμως εκεί τη στιγμή νιώθω όλους αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνανε μέσα στην έρημο σε μια τέτοια πορεία, νηστική, διψασμένη, και πηγαίνανε μπροστά. Αέτυχα αυτούς τους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, τον αρχιπαστιστή από την Καλλιράκη τη Στάζου, να τον βλέπω με βαθουλωμένα τα, ξέρεις, το πρόσωπο, βαθουλωμένα έτσι, τις παριές, βαθουλωμένες, με ένα μουστάκι το οποίο είχε κυτρινήσει από τα πολλά τσιγάρα, να κοιτάει με ένα βλέμμα το οποίο ήταν σαν να ήταν ένα βλέμμα αετού, έτσι. Ένας άνθρωπος 77 χρόνων μιλούσε.
0: Τα μάτια, μιλούσαν τα μάτια του.
1: Και αυτό που πολλοί δεν λένε ιστορικά, επειδή εντάξει και εγώ προέρχομαι από τη μεριά της μητέρας μου, γενικά από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, αυτό που δεν λέγεται είναι ότι υπήρχαν Έλληνες και σε αυτές τις περιοχές, ακόμα και στην Άγκυρα μέσα υπήρχε μια πολύ αναπτυγμένη ελληνική κοινότητα. Εντάξει, εδώ θα θέλω να σας πω το εξής. Αυτός είναι και ο λόγος που είχαν την Άγκυρα σαν πρωτεύουσα. Να ξέρετε, το ίδιο λένε και οι Τούρκοι. Έπρεπε να είναι μακριά. Έπρεπε να είναι μακριά. Να έχει βάθος. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουν οι Τούρκοι απέναντί μας, ότι έχουν βάθος γεωγραφικό. Εντάξει, που εμείς.
0: Τώρα πλέον με το νέο πύραυλο, το Ραφάλ, δεν ισχύει αυτό, το ξέρεις. Το έχουν πει στις εκπομπές.
1: Το θέμα είναι να έχουν.
0: Από τη Μυτιλίνη πάει η Άγκυρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να πω κάτι όμως το οποίο βεβαίως έτσι είναι, αλλά να έχουμε ανθρώπους, δεν με νοιάζει ο πύραυλος, με νοιάζει.
0: Το λέω τώρα για να λέω πώς έχουν εξαφανιστεί αποστάσεις πια.
1: Πάμε σε αυτό. Δεν χρειαζόμαστε πυράβλους. Πρώτα χρειαζόμαστε παιδεία στον άνθρωπο που θα πατήσει το κουμπί, να ξέρει την ιστορία του, να ξέρει γιατί το πατάει και θα το κάνει πολύ πιο σίγουρα από έναν ο οποίος μπορεί να έχει 10 πυράβλους, αλλά να μην ξέρει την ιστορία του.
0: Πίστεψε ότι οι πιλότοι μας στη σχολή Ικάρο, να το πούμε γιατί χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες, να ξέρεις ότι διδάσκονται πολύ καλύτερα ακόμη και από τους φοιτητές στο ιστορικό, στη σχολή,
1: στο
0: ιστορικό Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
1: Το ξέρω, αλλά ο πόλεμος δεν γίνεται με 200 πιλότους. Ο πόλεμος γίνεται με ένα στρατό ο οποίος από αυτό που θα φορτώνει.
0: Οι άλλοι ξέρουν μόνο ράπερ και τάπερ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Άμα θέλει ράπερ και τάπερ, έχω να σου πω πολλούς.
1: Εκεί είναι το θέμα μας. Θα πω αυτό που είπαμε για το. Λέμε, ας πούμε, πουθενά δεν το είδα. Προσκελεί στον καημό μου, έτσι. Έχω σπουδάσει πανεπιστήμια, ιστορίες, αγγλικά, τουρκικά. Πουθενά δεν είδα. Έφτασα στα 70, δεν είδα ότι αυτό το απότερο σημείο στον Πολατλή είναι η περιοχή που είναι ο γόρτιος δεσμός του Αλεξάνδρου.
0: Εσύ από σένα, και εγώ από σένα το μάθω.
1: Ναι, όταν όμως πώς το βλέπω αυτό το πράγμα, έτσι. Και μάλιστα το διασταυρώνω, γιατί σήμερα δεν ζούμε στο 50, το 60, το 80, το, ούτε καν το 2000. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το βλέπεις και τα βλέπεις όλα διασταυρώνονται. Και αν έχεις χρόνο να ψάξεις, αρχίζουν όλα μπαίνουν μπροστά σου και τότε όσο πιο πολλά ξέρεις, τόσο πιο πολύ τρέμεις. Τρέμεις για αυτά που μπορούσες να είχες, για αυτά που έχασες. Τρέμεις για αυτό που θα έρθει αύριο, έτσι, που είναι άγνοια. Θέλω να συνεχίσω όμως λίγο το ταξίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την Κεσάρια, αρκετά πιο κάτω βέβαια από αυτή την περιοχή, κοντά στα 400 χιλιόμετρα, η οποία Κεσάρια, για να σου δώσω μια τάξη μεγέθους, είναι άμα δεις το χάρτη της Τουρκίας, είναι βαθιά νότια και ανατολικά.
0: Δηλαδή, από, την Άγκυρα, από την Άγκυρα.
1: Ναι. Και αποστάσεις σε μια συζήτηση, ας πούμε, να αλλάξουμε το δρομολόγιο που έρχονται κάποια εμπορεύματα από την Κεσάρια στην Θεσσαλονίκη, λέει τώρα ο επιχειρηματίας από εδώ, λέει, μα δεν μπορούμε να τα πάμε στη Σμύρνη. Γιατί το μυαλό του έχει έναν άλλο χάρτη. Γιατί δεν ξέρει το χάρτη. Παρόλο που είναι και ίδιο μικρασιά τη. Και το κοιτάω έτσι και γουρλώνω τα μάτια μου. Και λέει ο Τούρκος, αυτό ξέρει πολλά, λέει για μένα. Είναι αδιανόητο να φύγει από την Κεσάρια, να κάνει 800 πόσα 900 χιλιόμετρα να πα στη Σμύρνη. Μιλάμε να πα δυτικά, έτσι. Για να φορτώσει τη Σμύρνη και να φορτώσει μετά από εκεί το καράβι να πα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι πανάκριβα, έτσι. Το κόστος περίπου είναι 4 φορές παραπάνω από ό,τι είναι η οδική μεταφορά. Έτσι. Τα λέω αυτά για να καταλάβει την σημερινή πραγματικότητα και την άγνοια που έχουμε. Και βέβαια την έχουν και οι Τούρκοι, βέβαια, το ίδιο είναι για μας. Και εμείς για το χάρτη της Τουρκίας. Που στην ουσία είναι η Μικρά Ασία. Είναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στην Κεσάρια είναι ότι βρίσκω χιόνι. Είναι 15 Ιουλίου, ναι, κράτα την ημερομηνία, 15 Ιουλίου και πάνω από την πόλη έχει ένα τεράστιο βουνό. Το υπολόγιζα εγώ ότι σίγουρα είναι πιο ψηλά από τον Όλυμπο, έτσι μόνο που το έβλεπα. Και έχει χιόνι. Ο χιόνι σε σημεία, ας πούμε, ένα έτσι λίγο άσπρο.
0: Κανονικά χιονισμένο.
1: Βρε όλο το βουνό χιονισμένο. Λες και έβλεσαι ένα χιονοδρομικό κέντρο. Και βαράει ο ήλιος. Έχει 37 βαθμούς στην Κεσάρια, 37 βαθμούς. Και πάνω στο βουνό έχει χιόνι. Είναι 3.400 μέτρα. Είναι. Μπορεί και 3.500 το βουνό. Εκεί παθαίνεις. Γι' αυτό λέω, είναι μια άλλη. Στην ουσία η Μικρά Ασία είναι μια χώρα άγνωστη, μια χώρα άλλη. Λέμε τώρα για την Κεσάρια. Άκου το αλλιώς και την πρακτική πλευρά του πράγματος. Λέμε για την Κεσάρια. Και λέμε η Κεσάρια τι είναι. Είναι η Καπαδοκία. Όποιον τον πεις, είναι τα αερόστατα που πάνε οι τουρίστες. Είναι οι χαραγμένες έτσι σε βράχους, ας πούμε, εκκλησίες. Ξέρουμε μόνο αυτό. Αυτό όμως που δεν ξέρουμε είναι ότι είναι και μία βιομηχανική πόλη. Εντάξει. Βέβαια. Εδώ θα σας προσγειώνω λίγο, να ξεφύγω από τον κόρδιο και να σας πω. Με ένα επιτόκιο τραπεζικών δανείων 45%, το λέω σαν άνθρωπος που ήταν 41 χρόνια σε τρεις τράπεζες, την έχω παιδεί αυτή την περίοδο με επιτόκια 30-35% αρχές δεκαετίας 90. Είναι καταστροφικό επιτόκιο για οποιαδήποτε ανάπτυξη. Και τι έχουν πάθει τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει δάνεια, έχουν κτίσει βιομηχανίες, έχουν κτίσει, εγώ αυτό που είδα είναι τον τομέα του Πίπρου, έχουν κατασκευάσει και ίδιες μηχανές και έχουν φέρει μηχανές. Έχουν εξοφλήσει με σύγχρονο τρόπο εργοστάσια και δεν μπορούν όμως να ανταπεξέλθουν στα δάνεια τους. Διότι όταν πάρει, άμα πεις τώρα σήμερα έναν Έλληνα, ότι θα πάρεις ένα δάνειο 10.000 ευρώ, και του χρόνου θα μπαίνεις υποχρεωμένος να πληρώσεις 15.000 ευρώ, σηκώνει τα χέρια. Και αυτή την περίοδο την έζησα τραπεζικά για κάποιους ένα-δύο χρόνια, μήνες και τα λοιπά. Ευτυχώς μπήκε σε μια σειρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε τι κάνουν, κατεβάζουν τις τιμές, μπας και πάνω στην άλλαγμα. Θα σου δώσω, στην κρίση μέσα πήγα. Ξέρεις η τιμή ποια ήταν του φλουντίζελ. 1.15.
0: Σωτήρη, επειδή θα κλείσουμε, σου φιλάω άλλη μία εκπομπή την άλλη Κυριακή, στην οποία θα μιλήσουμε για τη φύση της Τουρκίας. Σου λέω, εντάξει.
1: Πολλά που με πούμε εκεί.
0: Εσύ τι αποκόμισες από όλο αυτό, πες μου την ατάκα σου.
1: Λοιπόν, όταν η φύση, καταρχήν έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι η φύση ανήκει στο... Το Ορμάν Μπακανί, το Υπουργείο Δασών, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε ενέργειες, ιστορίες, δεν έχουμε διάφορα μέσα. Έχουμε τη φύση. Άρα λοιπόν έχουμε την κατεξοχήν, έτσι, την εξοφίσιο, τον εξοφίσιο χειρισμό της φύσης. Το είναι το Υπουργείο Δασόλ. Στην Ελλάδα δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θετικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι, το αρνητικό της φύσης είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί σε λίγο καιρό θα χάσουν την μπάλα όπως τη χάσαμε κι εμείς, με μορφές ΜΚΟ, όχι βέβαια όπως είναι στην Ελλάδα, αλλά και με αντιλήψεις ζωής ίδιες ακριβώς. Και θα σου πω το εξής. Ναι, εκεί τώρα σε όλες αυτές τις πόλεις.
0: Αν δω κι εγώ κατζέντα στην Τουρκία, θα τα έχω δει όλα στη ζωή μου.
1: Υπάρχει.
0: Αν το δούμε κι αυτό.
1: Υπάρχει.
0: Σωτήρη, συνέχεια. Ναι, πες και κλείνουμε.
1: Και υπογεννητικότητα υπάρχει.
0: Μπράβο, έτσι. Ναι, αυτό. Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Άρα δουλεύει το σύστημα. Την καλημέρα μας. Όλοι και να είστε εκεί καλά.
1: Καλημέρα, Τόνι. Καλημέρα, Ελλάδα. Για καλή Κυριακή.
0: Με ένα νοητό ταξίδι στην Τουρκία κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και να πούμε ένα χρόνια πολλά σε όλες τις βούλες, τις παρασκευούλες, και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα.
2: Και πώς να τα χορτάσω τα καημένα, σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να την

Και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

0: Lights are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι έμεινε ρε Παναγιώτη, ένα Σαββατοκύριακο ακόμα για να μπει ο Αύγουστος. Και Αύγουστο τι συμβαίνει Παναγιώτη? Είναι παχές οι μύγες μου λέει. Δεν είναι παχές μόνο οι μύγες παιδί μου, φεύγουμε διακοπές σε λίγο. Υπομονή κάνε. Κάνε τι.
1: Καλημέρα σκιά σου αγαπητέ.
0: Πώς το πατέ?
1: Καλημέρα σκιά σου αγαπητέ.
0: Α, ναι, εντάξει. Καλημέρα αδέρφια. 26 του μήνα Ιουλίου, Κυριακή σήμερα, 207 γράφει το κοντέρ. Ακριβώς τόσες ημέρες πέρασαν από την 1η Ιανουαρίου. Σε 20 λεπτά θα σας πω και τα Χριστούγεννα, ναι. Η Μαριάννα έχει ξεκινήσει και ψάχνει να βρει τα Χριστούγεννα. Ψάχνει να βρει τι θα στολίσει τα Χριστούγεννα. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Εν τω μεταξύ, το φοβερό ποιο είναι. Σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά, μεγάλη χάρη της. Η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι οσιομάρτυρας. Βέβαια. Οι γονείς της ονομάζονταν Αγάθων και Πολιτεία. Ήταν χριστιανοί οι ίδιοι. Γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή από όπου και το όνομά της. Βέβαια. Λοιπόν, είναι προστάτηδα των οφθαλμιάτρων, των εξουσπαθήσεων των οφθαλμών. Έτσι, θεραπεύει τους οφθαλμούς κτλ. Αλλά εχθές είχε πανηγύρι μεγάλο στην Αγία Παρασκευή, οπότε αναγκαστικά, έτσι επειδή είμαστε και λίγο πανηγυριτζίδες, πήγαμε στο πανηγύρι. Τι έκανε ρε Παναγιώτη, δεν το πιστέψεις. Τι έκανε. Ήτανε, ξέρεις, στα πανηγύρια τώρα έχει διάφορα πράγματα να αγοράσεις και τα λοιπά, πέρα από τις λουκουμάδες και τα υπόλοιπα και τα τέτοια που μυρίζουν λαδίλα βέβαια. Και το χαλβά φαρσάλων, μ' αρέσει πολύ. Ήτανε και, ξέρεις, είναι και μαύροι εκεί που πουλάνε τα διάφορα. Πάει λοιπόν έναν, τον πλησιάζει και του λέει POS έχετε? Μιλάμε, έκλαψα κι εγώ και ο μαύρος. Εδώ μεταξύ το παλικάρι είχε και πολύ πλάκα, έτσι. Φώναζε στον άλλο τον βοηθό του που ήταν δίπλα. Του φώναζε, μαύρε, έλα εδώ.
2: Το μαύρο το πιστόλι.
0: Τι να πεις. Χρόνια πολλά θα πεις στους Λιβεριανούς που γιορτάζουν την ανεξαρτησία του σήμερα. Επίσης, θα πεις χρόνια πολλά στους κατοίκους των Μαλδίβων, Παναγιώτη, στον Ινδικό, που γιορτάζουν ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια. Είναι Εθνική ημέρα Πίσκο στο Περού. Πίσκο. Το Πίσκο, ναι, Πίσκο. Είναι σαν το ούζο το δικό μας, αλλά μοιάζει με, πώς το λένε, τσίπουρο. Είναι εθνικό ποτό των Περουβιανών το Πίσκο, αλκοολούχο, από σταφύλια λέει, απόσταξη από σταφύλια ποικιλίας Μοσχάτου. Ωραίο θα είναι. Αν και εντάξει, εμένα μ' άρεσε στο τσίπουρο και το χειρακί. Μοσχάτο Πετράλωνα που λέει, που κάνει τη στάση. Ναι, από εκεί το βγάζουν μάλλον. Τι θες να πεις τώρα. Το Μοσχάτο είναι ελληνική ποικιλία. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Πρέπει να βρούμε και ένα σομελιέ να μας τα πει. Τι είναι ο σομελιέ? Καλά, στον Πειραιά δεν ξέρετε τι είναι ο σομελιέ.
3: Πίνω για να ξυγνώ του πόνου.
0: Κάτι τέτοιο σομελιέ. Αλλά δεν είναι για να ξεχνά τον πόνο, είναι για να μοιράζει πόνο. Εντάξει, είναι απόλυτος γευσηγνώστης κρασιού ο σομελιέ, παιδιά, να ξέρετε. Για να είμαστε μέσα στο πνεύμα, καταλάβατε αυτό. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχετε γενέθλια σήμερα. Πρέπει να σας πω, μάλλον σας είπα ότι η Αγία Παρασκευή θεραπεύει τις οφθαλμικές νόσους. Γι' αυτό έχει ανακηρυχθεί και από τους οπτικούς ως προστάτηδα υγεία του επαγγελματικού κλάδου. Παλιότερα μάλιστα πιστευόταν ότι αποτρέπει την πανόλη και τη χολέρα. Τώρα θα σου πω εγώ για ένα γιατρό, Παναγιώτη, που θεράπευσε την αριθμία την καρδιακή με το δάχτυλο. Το δάχτυλο. Αυτό το δάχτυλο, ναι. 29 ετών Βρετανός, πήγε στα επίγοντα, είχε σοβαρή ταχυκαρδία και αριθμία. Οι γιατροί σπάγαν το κεφάλι τους πώς θα το θεραπεύσουν, ρε παιδιά. Δοκίμασαν όλα τα φάρμακα, ό,τι υπήρχε, έτσι. Κλασικά φάρμακα, τα πάντα. Τότε λοιπόν ένας καρδιολόγος θυμήθηκε μια παλιά σπάνια ιατρική θεωρία. Τι έκανε λοιπόν, προχώρησε ως μη το απαραίτητο σε δακτυλική εξέταση του προστάτη του ασθενούς. Ναι. Εκεί ακριβώς που καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν έγινε η δακτυλοσκόπηση, τον γαργάλισαν δηλαδή. Το σοκ του νευρικού συστήματος από το απρόσμενο άγγιγμα επανέφερε τους τύπους της καρδιάς του νεαρού στο απόλυτο φυσιολογικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Δακτυλοσκόπηση.
2: Reset,
0: δηλαδή. Στην καρδιά. Όχι ακριβώς. Έχει ακριβώς την καρδιά. Ακούτε εκεί έξω. Αν νιώθετε την καρδιά σας να χτυπάει σαν τρελή. Προσέξτε τι γιατρό θα διαλέξετε. Μπορεί να σας αλλάξει τους σφιγμούς από τη στιγμή που εκεί που δεν το περιμένετε. Τελικά ρε Παναγιώτη, ξέρω, η καρδιολογία και ο έρωτας μάλλον περνούν από συγγενή σημεία. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Λοιπόν, έχω κι άλλο, κάτσε. Στη Μεσαιωνική Αγγλία, μια καλόγρια ονόματι Τζόαν βαρέθηκε, λέει, τη μοναστηριακή ζωή και τις προσευχές και θέλησε να ζήσει τον απόλυτο έρωτα. Η καλόγρια έφτιαξε λοιπόν μια κούκλα που της έμοιαζε, την έβαλε στο κρεβάτι και έπεισε τις άλλες μοναχές ότι πέθανε. Δεν θέλω να ξέρω πώς τους έπεισε, μάλλον θα ήθελα να ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Οι υπόλοιπες καλόγριες μάλιστα έθαψαν την κούκλα με όλες τις τιμές και με το τυπικό σε αγιασμένο χώμα. Την ίδια ώρα η Τζόαν είχε ήδη δραπετεύσει στην πόλη, κυνηγώντας, όπως έγραψε έξαλλος ο αρχιεπίσκοπος της εποχής, την σαρκική επιθυμία. Γιατί

0: Εδώ μιλάμε, παιδιά, για την καλόγρια, το απόλυτο είδωλο, έτσι. Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, εσύ φτιάχνεις μια κούκλα ομοίωμα, πεθαίνεις για τα μάτια του κόσμου και πας να ζήσεις το δικό σου Sex and the City. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου ένα τύπο, μάγκας μεγάλος, έφαγε 400.000 δολάρια σε τυρί τσένταρ. Τα φάγε. Λοιπόν, ιστορική και πολύ σοβαρή γαλακτοκομική εταιρεία στο Λονδίνο πέφτει θύμα αυτού του τύπου που σας λέω. Εμφανίζεται ως μεγάλος χονδρέμπορος γαλλικών σούπερ μάρκετ και καταφέρνει να αποσπάσει 22 τόνους premium χειροποίητου τυριού τσένταρ αξίας 400.000 δολαρίων. Όταν η εταιρεία κατάλαβε ότι οι επιταγές ήταν ακάλυπτες, το τυρί είχε ήδη κάνει φτερά και ο απατεώνας είχε εξαφανιστεί. Εντάξει, τώρα ξέχασε το Casa de Papel, τις ληστείες χρυσού. Ο άλλος σχεδίασε το ρυφηφί του αιώνα με τυρί, ρε παιδιά.
1: Κόκκινο τυρί μας δώσαν, ναι, το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί.
0: Κόκκινο δεν είναι
1: το τσέντα. Το συζητάμε.
2: Αλλά τέτοιο δεν μασάμε. Χρώμα ωραίο, ευωδία και από μέσα.
1: Αηδία.
2: Έξοχα. Έξοχα.
0: Φαντάσου τώρα τον τύπο συμπαχάμες, ε. Να πίνει κοκτέιλ και να τρώει τόστ. Αυτό είναι απαχή. Η γνωστή εταιρεία ψηφιακών πληρωμών αποφάσισε να κάνει περικοπές και να απολύσει 300 υπαλλήλους. Αντί όμως για ένα έτσι σοβαρό τυπικό mail το οποίο να ευχαριστεί έτσι ό,τι λένε ας πούμε εκεί στον επικίδιο της απόλυσης, κάναν ένα επικό λάθος στο σύστημα και μαζί με το κείμενο της απόλυσης στάλθηκε σε όλους μια τεράστια πολύχρωμη φωτογραφία από ένα καρτούν παπάκι που κουνάει το χέρι για αντίο. Οπότε σου λέει ο άλλος, χάνεις τη δουλειά σου, αλλά δες τη γλυκούλη παπάκι, αν είναι να σε απολύσουν, ας έχει τουλάχιστον και λίγο από Looney Tunes. Τώρα να πω καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και αν δείτε πάπια στο email σας σήμερα, αρχίστε να μαζεύετε τα πράγματά σας, αδέρφια. Τι να πεις. Σε εργοστάσιο παραγωγής chips στην Κίνα, οι εργαζόμενοι έπαθαν το σοκ της ζωής τους κατά τη διάρκεια της διαλογής. Ναι. Ανάμεσα στις λασπωμένες πατάτες που ξεφορτώθηκαν από το φορτηγό, βρέθηκε μια ολοζώντανη σκουριασμένη χειροβομβίδα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το σχήμα και το μέγεθος ήταν τόσο ίδια με πατάτα που το μηχάνημα τη μάζεψε κανονικά από το χωράφι και λίγο έλειψε να καταλήξει τηγανητή και αλατισμένη σε σακουλάκι. Τώρα, άμα τρως πατατάκια για πρωινό, πρόσεξε τι ανοίγεις, αδερφέ μου. Γιατί άλλο να σου σκάσει γεύση μπάρμπεκιου στο στόμα και άλλο να σου σκάσει χειροβομβίδα της γιαγιάς του 1914. Πάντως όπως και να έχει, αυτό θα πει εκρηκτική γεύση, ρε παιδιά, ε. Φοβερό όμως, ρε. Όταν πας σε διαλύλα, ε. Πού. Γλιτώσανα, του χάρου τα δόντια. Αυτά έτσι με καλημέρες για να μπούμε χαμογελαστά όσο γίνεται σε αυτό το όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Έτσι όπως προειδονίζεται, καλοκαιρινό θα είναι, καλύτερο σίγουρα από χθες. Γιατί χθες είχαμε αρκετό κρύο το πρωί, τώρα θα είναι τέλεια. Όχι, εμένα μ' άρεσε. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Σπαγιώτη. Να είναι ίδιο ακριβώς. Εντάξει, ρε, είναι και λίγο καλοκαίρι. Ας έχουμε και λίγο, δεν πάω πάνω. 33 βαθμούς τώρα είναι άσχημα. 32 με 33 βαθμούς θερμοκρασία. Θα πάω κάνει μπάνιο με τι, με 28. Εντάξει, μην κοιτάς εσύ που εσύ και εγώ που δουλεύουμε. 29. Έλα, 29 είχε. Αφού το λιμένα στο δελτίο αυτό έλεγα. Τι. Με αμφισβητείς. Λοιπόν, θα πάει 32-34 εδώ στην Αθήνα. 33 ψέματα. 33. Οπότε καλή θερμοκρασία να κάνεις και μπανάκι. Τώρα, άμα έχει 29 με το που βγαίνεις, αρχίζεις και κρυώνεις. Βλέπεις την πεθερά σου, δε, με το που βγαίνεις και κρυώνεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν είναι κρύωμα το τρέμουλο που έχεις. Μπορεί να τρέμεις από τα νεύρα σου, μπορεί. Πιθανό, ξέρω εγώ, μπορεί, πιθανό. Ελπίζω να περάσουμε καλά και σήμερα, αδέρφια. Γενικά μιλάω. Να είναι έτσι η όμορφη Κυριακή μας. Εμείς ένα Σαββατοκύριακο ακόμη θα είμαστε στην παρέα. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Είχαμε μια καταδίωξη στο αντίριο. Οδηγός μόλις σε περιπολικό και εξαφανίστηκε. Τον ψάχνουν. Και έπεσε, λέει, και πιστολίδι, δεν το επιβεβαιώνει η αστυνομία. Θα τα πούμε όταν θα επανέλθουμε. Μετά το πρώτο διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των αεϊτών ηχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, Deus Bult. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρινς Σεβαλιέ Θούβου, Θανάσης... Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη από τα κύματα, όχι του Δουνάβεως, του Ευωϊκού, Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο, ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Αντωρινέως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr, με πολύ χαρά.
3: Status και... FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και όλες καλά, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλό χαμογελαστό πρωινό να έχουμε, να μπούμε καλά στην εβδομάδα, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κι εμείς τα σχέδιά μας για τις διακοπές. Πάμε διάλειμμα.

0: 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού με τον δολοφόνο του. Η τραγωδία πίσω από το έγκλημα που στοίχισε τη ζωή του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ποιος είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που τον σκότωσε? Πώς αντέδρασαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που βρέθηκαν αντιμέτωπες με το φρικτό θέαμα στο γραφείο του πατέρα τους? Face Κορδά. Το παλάτι των 700 τετραγωνικών μέτρων για τη νέα τη ζωή. Η πολυτελής κατοικία στα βόρεια προάστια. Οι εργασίες ανακαίνησης υπό την επίβλεψη του Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Και το κεφάλαιο που ανοίγει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κατερίνα Καινούριου εκπλήρωσε το τάμα της για να γίνει μάνα. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στην Πάρο για να ευχαριστήσει την Παναγία. Σύση Χριστίδου, οι διακοπές στην Κέρκυρα και ο νέος έρωτας. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας Στέφανος Νεδέλκος που βρίσκεται στο πλευρό της? Το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο. Συγκλονίζει ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας που έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της. Γιατί έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού οπλισμένη και με καλυμμένο το πρόσωπο? Η Οδύσσια του Νόλαν ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στην Ελλάδα. Η μαύρη ωραία Ελένη, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών και η μεγάλη συζήτηση γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Βλέπω έχετε ξυπνήσει ορεξάτη. Ήδη έχουν σκάσει μύτη τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι είστε ορεξάτη, όπως είπα. Για να δούμε συνέχεια. Τώρα, αναγκαστικά θα σας βάλω στην επικαιρότητα για να είστε ενημερωμένοι, γιατί αν είστε ανενημέρωτοι δεν το κάνουμε, δεν την κάνουμε καλά τη δουλειά, έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει σήμερα ειδησιογραφικά, να σας βάλω στο ρυθμό της ημέρας, όχι δηλαδή ότι έχουμε καλές ειδήσεις, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται και σήμερα η θερινή έξοδος των αδιώχων. Ήδη στο λιμάνι έχει αρκετό κόσμο. Ουσιαστικά είναι η κορύφωση σήμερα από το πρώτο μεγάλο κύμα των αδιώχων του Ιουλίου. Το τελευταίο είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Αν και πρέπει να πούμε ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι 1η Αυγούστου. Έτσι, οπότε ναι, αυτό είναι το τελευταίο, μπορούμε να πούμε. Έρχεται και payday, Παναγιώτη, έτσι. Δεν θα είναι τελευταία μέρα του μήνα.
1: Παρασκευή.
0: Δεν θα είναι Παρασκευή, πιο νωρίς θα είναι.
1: Καλά, ναι.
0: Καλά, ναι. Έχω πληροφορίες. Έρχεται το ορόσημο το όμορφο, σωστά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 25.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής για τους νησιωτικούς προορισμούς.

0: Αν είστε ήδη στο δρόμο, δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά επειδή πάντα υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, όταν ταξιδεύεις είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, γενικά όταν μεταξιδεύεις με δικό σου μέσο, καλό θα είναι, ας πούμε, να ξεκινάτε πάντα τουλάχιστον μια μισή ώρα, δύο ώρες πιο νωρίς, να φτάνετε τουλάχιστον μια ώρα πριν στο λιμάνι, για να μπορείτε να φύγετε έτσι ξένιαστοι, ρε παιδί μου, χωρίς ζητήματα. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ, 100% πληρότητα σε πάρα πολλά δρομολόγια. Έχουμε και έκτακτα δρομολόγια που έτσι συνθέτουν το σκηνικό στις αποβάθρες των ΚΤΕΛ. Τώρα, σύμφωνα με στοιχεία των προκρατήσεων του λιμενικού σώματος, 25.000, όπως σας είπα, περίπου 25.361 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά 22 δρομολόγια, 16.292 επιβάτες. Ραφίνα 14, 4.829. Και από το Λαύριο 13 δρομολόγια με 2.091 επιβάτες. Για τον Αργοσαρονικό, πολλοί κόσμος, 4 δρομολόγια υδροπτέρυγων και 24 επιβατηγών οχηματαγωγών. Θα δουλειάξει η Αίγινα πάλι, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω, και το Αγκίστρι. Ωραίοι κοντινοί προορισμοί. Από την Παρασκευή, από τα 4 μεγάλα λιμάνια της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 113 απόπλοι, μεταφέροντας συνολικά 50.917 επιβάτες προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Περισσότεροι από 100.000 ταξιδιώτες επιβιβάζονται σε πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, σηματοδοτώντας και την κορύφωση της εξόδου του Ιουλίου. Τώρα να σας πω ότι αυτό που έτσι δώσαμε ως περίληψη νωρίτερα, είχαμε τεράστια αστυνομική κινητοποίηση στα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός Γιοταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και μάλιστα εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει. Και στη συνέχεια, αφού διέφυγε, έτσι έφυγε από το κλειό των αστυνομικών, εγκατέλειψε το όχημά του τρέχοντας πεζός. Η αστυνομία βρίσκεται από τα ξημερώματα σε γρήγορση, σε συναγερμό, και η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας έχει στηθεί για να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Λίγο πριν τη γέφυρα Αντιρίου Αντιρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα, στο Αντίριο συνέβη το συγκεκριμένο. Διαβάζω στο ναυπακτία.news.gr. Ο οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και εμβόλησε περιπολικό. Εγκατέλειψε το όχημα σε χωράφι κοντά στο κημητήριο της περιοχής και τράπηκε σε φυγή πεζός. Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από την αστυνομία. Οι έρευνες αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στη Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζεται αυτή η λέλαπα, η καταστροφή, ο εφιάλτης. Ανεξέλεγκτες μένουν ότι τεράστιες πυρκαγιές. Πρέπει να σας πω ότι στη Μαδρίτη και στην Άβιδα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν κάψει ήδη 250.000 στρέμματα γης. Στο Μπορντό, στη Γαλλία, έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους. Οι φωκίες είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τον καπνό στο Μπορντό. Αν δείτε δορυφορικές φωτογραφίες, εικόνες από την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, θα πάθετε πλάκα από την τεράστια καταστροφή. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, είπε ότι οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες στη Ζιρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, που μένονται οι πυρκαγιές, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς, που σημαίνει ότι σηκώνει αέρα και πάλι. Στο μεταξύ αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL415 στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Χθες στη χώρα μας είχαμε συνολικά 40 αγροτοδασικές φωτιές σε ένα 24ωρο. Οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και στο αρχικό του στάδιο. Σχέδιο επίθεσης τώρα που φέρεται να σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Αυτή η ιστορία με τον συγκεκριμένο έχει πολύ ψωμί και βάθος.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
0: Ενδέχεται να στρεφόταν εναντίον του. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές αστυνομίας διευκρινίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν ο πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός αποτελούσε πράγματι τον τελικό παραλήπτη της επίθεσης. Όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες είναι ανοιχτές και διεξάγονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα, ένας άνδρας 80 ετών βρέθηκε νεκρός το απόγευμα στην κατοικία του στο Γαλάτσι. Η αστυνομία εξετάζει μεν όλα τα ενδεχόμενα. Ο άνδρας εντοπίστηκε από το γιο του 3 το απόγευμα στο κρεβάτι. Είχε αίματα, στο λαιμό είχε τραύμα. Ο ιατροδικαστής δεν έχει καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στο χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε ήταν αναστατωμένος. Και τώρα συνεχίζεται η προανάκριση και οι έρευνες από την ασφάλεια του Γαλατσίου. Άκουστε τώρα και ένα περιστατικό που συνέβη στην παραλία στις Αράχες. Σοβαρό περιστατικό. 30χρονος αλλοδαπός, ναυτικός, μεθυσμένος, σύμφωνα μαρτυρίες, παρενόχλησε ανήλικα κορίτσια, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου προέλευση από την Ινδία, βρισκόταν στην περιοχή για φαγητό μαζί με άλλους συναδέλφους του. Κάποια στιγμή λοιπόν έφυγε από την παρέα του, κατευθύνθηκε προς το μέρος όπου βρίσκονταν νεαρά κορίτσια και άρχισε να προβαίνει σε άσεντες χειρονομίες και ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον 30χρονο, οπισθοχώρησαν προς την άκρη της προβλήτας. Ο άνδρας έγινε ακόμα πιο φορτικός, θράσουσε. Ορισμένες από τις ανήλικες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να προστατευτούν. Στο σημείο έφτασαν έγκαιρα γονείς των παιδιών, ειδοποιήθηκαν οι αρχές, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Στυλίδας πήγαν επιτόπου και συνέλαβαν τον 30χρονο. Σε βάρος του σχηματιστήκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 του ποινικού κώδικα περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Το δικαστήριο, για να θυμηθεί, τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του ποινή φυλάξης 23 μηνών. Μετά την έκτηση μέρους της ποινής του, γιατί τα πάει στο φρέσκο, Είναι ήδη δηλαδή. Προβλέπεται η διοικητική απέλασή του από τη χώρα και προφανώς η απαγόρευση εισόδου του στη χώρα. Αυτό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η τυπική κανονική διαδικασία. Τώρα, ραγδαίες είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 41 ετών διασώστριας που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η αστυνομία ερευνά την κατάσταση και οι αρχές επικεντρώνονται στην ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και στα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον τόπο του συμβάντος. Σε βάρος του κατηγορούμενου 41 ετών, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τη γυναίκα πισόπλατα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του διώκεται για άμεση συνέργεια. Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της 3ης 28 Ιουλίου. Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν εκ νέου σε εισαγγελέα και ανακριτή, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αναπαράστασης του εγκλήματος με θύμα τη διασώστρια. Τη διαδικασία διέταξε εισαγγελέας για να συλλεχθούν και να συμπληρωθούν στοιχεία. Παρά τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων περί απόπειρας ληστείας, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις αρχές να στρέφονται πλέον στην ανάλυση των ψηφιακών ψηφιστηρίων. Σημειώνεται πως αναμένεται η μεταφορά της σωρού του θύματος σε ιατροδικαστική υπηρεσία στην Αθήνα, ώστε να γίνουν ενδελεχείς εξετάσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα για την αιτία που προκάλεσε το θάνατό της διασώστριας. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται να μεταβληθεί το κατηγορητήριο. Τώρα, τη νύχτα, το βράδυ του Σαββάτου, είχαμε αιματηρό περιστατικό στο Tier Garden του Βερολίνου. Εκεί λοιπόν είχαμε ορτασμούς για το Berlin Pride στο πάρκο Tier Garden. Ένα λευκό βαν παρέσυρε πλήθος ανθρώπων κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής. Από την επίθεση σκοτώθηκε μια γυναίκα. Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων περισσότερα από 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε πέζος, με τις αρχές να διεξάγουν εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Η γερμανική αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως άτομο γνώριμο στις αρχές, το οποίο προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο του Βερολίνου. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, τώρα. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Έχεις έναν και τον γνωρίζεις ότι είναι επικείμενος Ισλαμιστής. Πώς τον αφήνεις να παραμείνει σε μια χώρα η οποία ευνομούμενη χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, πώς αφήνουμε αυτά τα αφήρματα ενδυνάμει τρομοκράτες από ό,τι φαίνεται να κινούνται ανάμεσά μας και να παραμένουν ένας πραγματικός κίνδυνος για τις δυτικές κοινωνίες. Δεν το αντιλαμβάνομαι δηλαδή. Τι πάει να πει ήταν γνώριμη φιγούρα, γνώριμος ο ύποπτος στις γερμανικές αρχές, και για ποιο λόγο οι γερμανικές αρχές δεν τον είχαν ξαποστείλει από εκεί που ήρθε? Γιατί τώρα αυτός ο άνθρωπος σκόρπισε το θάνατο, τραυμάτισε ανθρώπους, δεν ξέρω αν θα πεθάνουν κι άλλοι. Μια γυναίκα είναι, ένας άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Δηλαδή πώς κινείται, τι επιπηλαιότητα είναι αυτή, τι αναλγησία από πλευράς των αρχών, έτσι θα το πω, αλλά και τι ανακολουθία, τι ολιγορία. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, είμαστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στη Δύση, βλέποντας όλα αυτά τα αφήρματα, τους τρομοκράτες, τους ισλαμοτρομοκράτες, τους σκοταδιστές και όλους αυτούς να έρχονται σε κοινωνίες δυτικές, οι οποίες μπορεί να το παρακάνουν πολλές φορές με την ελευθερία που γίνεται ελευθεριότητα, αλλά σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει τέτοιες ενέργειες τρομοκρατικές από αυτά τα αθήρματα, τα δίποδα, ας πούμε, τα ισλαμιστικά. Τι να πεις. Λοιπόν, εδώ στο κέντρο της Αθήνας είχαμε μια συμμορία η οποία ξάφριζε καταστήματα με τη μέθοδο των ερωτευμένων. Τα ζευγαράκια κάνανε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, την ομάδα αποτελούσαν 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Κέντρωσαν κυρίως στις νυχτερινές ώρες. Για να αποφεύγουν τις υποψίες όταν υπήρχε κίνηση στην περιοχή που χτυπούσαν, εμφανίζονταν ως ζευγάρια. Μόλις λοιπόν οι περαστικοί απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια επιτηρούσαν το χώρο, τσιλιαδόρισες δηλαδή. Ναι. Σε οπτικό υλικό που θα δείτε και στα παραπολιτικά.gr, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και έμπαιναν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές αλλά και φορητούς υπολογιστές. Η υπόθεση εξηνιάστηκε όταν αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν τους 5 νεαρούς στην οδό Ζαλοκώστα να κινούνται ύποπτα έξω από κατάστημα. Τους προσήγαγαν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος και στην έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με κοινή απόφαση να κριθεί και η εισαγγελία, δύο από τα αγόρια που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη συμμορία προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε ασφαλέ σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άνδρας που είχε τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς. Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του 78χρονου Μηδαπού άρχισε το απόγευμα όταν το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του έπειτα από την πτώση του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και η 8η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο από όπου τελικά παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έτσι, τα ξημερώματα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ίσως και πιο πολύ από τη κοπέλα, την Έλενα Διαβάτη και τη Μιλένα Κοντού, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 της Κοπηλασίας, που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ, στη Γερμανία. Αν δείτε, παιδιά, το βίντεο, δείτε πώς έτσι, συμπεριφέρεται η 19χρονη Έλενα Διαβάτη. Δεν μπορούσε έτσι να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Δεν είναι μόνο ο πανηγυρισμός, είναι κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Ήταν τόσο συγκινημένο το κορίτσι. Πραγματικά δηλαδή μας συγκινεί όλους ο τρόπος με τον οποίο έτσι, γιορτάζει αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Έτσι. Χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 Κοπηλασίας. Αυτά τα δύο κορίτσια που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και είναι και χρυσές έτσι, υποσχέσεις για το μέλλον. Η 19χρονη Έλενα Διαβάτη ξεκίνησε από την Κέρκυρα να ασχολείται με την Κοπηλασία από τα 11 της και πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα των αργοναυτών του Βόλου. Η Μιλένα Κοντού, συνδετημόνα της αυτή την τεράστια επιτυχία, πρόσθεσε ακόμη μια σημαντική επιτυχία στο πλούσιο βιογραφικό της. Έχει ήδη κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ μετράει και σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Πάντα τέτοια, υπάρχουν πάντα τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά στον αθλητισμό, κυρίως και όχι μόνο, που μας κάνουν να χαμογελάμε, να είμαστε περήφανοι, να χαιρόμαστε που υπάρχει τέτοιο αμφός στην ελληνική νεολαία και δεν υπάρχουν μόνο παιδιά σαν αυτά που νωρίτερα αναφερθήκαμε, που αντί να σκέφτονται δημιουργικά και να προσπαθούν να πετύχουν πράγματα, ουσιαστικά αυτό που έκαναν ήταν να εγκληματούν, να γίνονται διαρρήκτες και να μηχανεύονται τρόπους για να κλέβουν έτσι, αυτό, αντί να κάνουν κάτι δημιουργικό. Τώρα, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας αφού επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας, για να σας δώσω έτσι και μια εικόνα για τον καιρό. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Αυτό μας έλειπε τώρα, έτσι, η σκόνη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και βορειοδυτικές, 4 με 5 τοπικά στα νότια σε 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο προς τις μέγιστες τιμές, στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική, έθριος καιρός, επιβλητικός ήλιος, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη συμπρωτεύουσα από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Αν θέλετε έτσι μπορείτε να μας στείλετε περαιτέρω περισσότερα, που στο radio@parapolitika.gr. Σας περιμένω.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το πρωινό, ρε παιδί μου. Το φως όταν λούζει έτσι το, τα κτίρια όλα εδώ στο. Τι ωραία που είναι. Αδέρφια, εσείς που ξεκινάτε σήμερα διακοπές, εύχομαι τα καλύτερα. Να τις ευχαριστηθείτε, να είναι οι καλύτερες διακοπές της ζωής σας. Το εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου. Να περάσετε τέλεια. Τώρα εντάξει, και μην αφήνετε τα μικρά. Έτσι, τις μικρές ταλαιπωρίες που μπορεί να σας χαλάσουν τη διάθεση, να μην χαλάτε τη διάθεσή σας. Δηλαδή, βλέπεις τώρα πάει ο άλλος διακοπές και τσαντίζεται, ξέρω εγώ, επειδή καρέκλα, ξέρω εγώ, δεν είναι καλά, έχει τρία πόδια, όχι τρία πόδια, κουνιέται περίεργα, γιατί είναι κουτσό το πόδι. Έχω δει, ας πούμε, να γίνεται πανικός σε μπαρ πλοίου, γιατί καθυστερούσε του αλλού να του φτιάξει τον καφέ. Πας ρε φίλε, καταρχάς δεν παίρνεις καφέ από το καράβι συνήθως. Καραβίσιο καφέ τώρα θα πάρεις. Τέλος πάντων. Αν και κάποιοι έχουν φτιάξει την ποιότητα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα είναι ότι πας διακοπές. Δεν πρέπει να έχεις μια διάθεση ανάλογη. Δεν πρέπει να σε σκιάζει τίποτα. Δεν πρέπει να έχεις το παραμικρό θέμα όταν φεύγεις, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν να χαλάς τη διάθεσή σου? Δεν πρέπει, ρε παιδιά. Ελάτε στα ίσα σας. Και πείτε και καμιά καλημέρα στον κόσμο. Λοιπόν, όπως θα πούμε εμείς τώρα, στην υγειονομικό μας, την καλή μας φίλη και ακροάτρια τη Βίκη την Κολόκα, που μας έχει στείλει πρώτη το μήνυμά της, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, λέει, ομαδάρα μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά, Βίκη μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρουκα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: θέλω να ρωτήσω τους άνω των 50. Μέσα είμαστε. Εάν ξέρει κάποιος να μου πει, η Βολταρέν στη μέση λέει μπαίνει πάνω ή κάτω από το αντιλιακό? Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Όπως και να τη βάλεις, πρέπει να είναι αρκετή για να σε πιάσει. Και ανάλογα και τα χρόνια, Παναγιώτη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο, τον καλό μου φίλο, ο οποίος δουλεύει στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Με λίγα λόγια, ξεσκουλικιάζει τις παλαιοφαλυριώτικες γειτονιές. Μου λέει: καλή Κυριακή. Μία εβδομάδα ακόμη και την κάνω για διακοπές. Καλή συνέχεια. Και εμείς κάπως έτσι θα κινηθούμε, Γιάννη μου. Κάπως έτσι. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου, ρε Στέλιο. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλημέρα, λέει, και στο μάγο της μουσικής τέχνης. Ξημερώνει Κυριακή. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Βγαίνω, λέει, σε άδεια από αύριο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλη την Κομμανία. Καλά, εσύ δεν δουλεύεις, ρε, εσύ Στέλιο, σε σχολικό λεωφορείο? Είχες δουλειά μέχρι τώρα? Πήγαινες εκδρομές, τα παιδιά για μπάνιο. Να περάσετε καλά, λέει. Καλή πτήση, κουράγιο αδέρφια, τα καταφέρουμε και δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Τι να πούμε, λέει, για την ακρίβεια και ειδικά για τα καύσιμα. Έσχος, έσχος, λέει ο Στέλιος, και μας στέλνει και τη φωτογραφία της Αγίας Παρασκευής και τη γιάτρισα, λέει, των ματιών και της ψυχής. Λοιπόν, ο Κωστής από την Κωνστάτζα έχει στείλει. Τι είναι αυτό τώρα, μετρό για την Πεθερά. Ακούστε το. Την Πεθερά σου εδάγκασε ο ψες ένα λιακόνι. Και το λιακόνι εψόφησε, μα κινήσει ακόμη. Για να σου κάνει τη ζωή μαύρη σαν καλιακούδα. Κάλια τα να σε έτρωγε του δάσους η αρκούδα. Άιτε να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντζα. Καλημέρα και στον Κωστή. Γεια σου, ρε Κωστή. Λοιπόν, φίλε Γιώργο Γρινιεζάκη, τώρα όλο αυτό, ξέρεις, περιέχει, και το συζήτησαμε και τον Παναγιώτη, λες κάποια πράγματα τα οποία, εφόσον υπάρχουν στοιχεία, έτσι, τα καταθέτεις στον εισαγγελέα. Το να τα πεις εμάς εδώ δεν σημαίνει κάτι. Πας στον εισαγγελέα και λες το και το. Κινήσου. Νομίζω. Τώρα τα υπόλοιπα, ξέρεις, πολλές φορές, καταρχάς, ένα, δεν ξέρουμε αν πραγματικά είσαι αυτός που λες. Δύο, όταν δεν αναφέρεις καν ότι το κινητό σου τηλέφωνο, σημαίνει ότι δεν ταυτοποιείσαι. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Λοιπόν, ναι, γιατί το κινητό τηλέφωνο υποτίθεται ότι έχει μια ταυτοποίηση. Τρίτον, όπως σου είπα, το πιθανότερο, μάλλον το πιο σωστό, είναι όταν έχεις τέτοιου βαθμού καταγγελίες για την αστυνομία, να τις κάνεις προς αρμόδιες αρχές, στον εισαγγελέα κυρίως. Και αν όχι ο εισαγγελέας, υπάρχουν οι εσωτερικές υποθέσεις αστυνομίας, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που μπορείς να απευθυνθείς. Έτσι. Και φυσικά στους δημοσιογράφους απευθύνεσαι επώνυμα,
έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους για να στηρίξεις και μια τέτοια σοβαρή κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση τι να βγω να πούμε, εμείς να κατηγορήσουμε έτσι κάποιον ή κάποιους χωρίς να έχουμε καν το όνομά σου ή χωρίς να έχουμε καν ταυτοποιηθεί, να έχουμε συναντηθεί. Δύσκολο. Καλημέρα στον Θανάση. Φίλε τηλέμαχε, λέει, γεια σου. Ο Θανάσης είμαι, τον Πατηράκι λέει από το Εγάλαιο. Απλώς να σε ενημερώσω ότι οι αναπηρικές συντάξεις εμάς τα αμαία μας φέρνουν στα κατάστοιχα της φτώχειας. Δηλαδή δεν υφίσταται το 0% στα φάρμακα. Πληρώνεται συμμετοχή. Διότι πρέπει, λέει, να συμπληρώσουμε το 67ο έτος της ηλικίας μας. Αυτά μου λέει. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα στους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα προβλήματά τους, ας πούμε. Εντάξει τώρα, συμμετοχή, λέει, πλήρης κοινωνική αδικία. Μπορεί να ζήσει κάποιος πολιτικός με 530 ευρώ μηνιαίο αναπηρικό μισθό. Σε ευχαριστώ πολύ, μου λέει. Και εδώ με βγει κάποιος και πει τώρα, ναι και τι να κάνουμε, ας πούμε. Γιατί εδώ παιδιά, όταν είσαι ανάπηρος, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις κάτι, οπότε αναγκαστικά ζεις με αυτό το μισθό. Τώρα βέβαια δεν είναι όλες οι αναπηρίες ίδιες, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι φορείς οι κρατικοί, για να κρίνουν κάθε φορά και κατά περίπτωση τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά. Όντως πάντως με 530 ευρώ μηνιαίο αναπηρικό επίδομα δεν μπορείς να ζήσεις. Στις μέρες μας είναι.

0: Λοιπόν, προσέξτε, έχει έρθει η Νίκη σήμερα εδώ. Η Ελληνίκα. Ναι. Σωστά, η Νίκη. Η Νίκη της Σαμοθράκης. Είναι σαν άγαλμα η κοπέλα. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, το διόρθωσα.
1: Τόσοσα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα, παιδιά, και σε άλλους που έχουν στείλει μηνύματα πολλά, αλλά θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί ο Παναγιώτης είναι τυπικός. Διάλειμμα στις 7. Να ακούσουμε την ώρα και πάμε να ερχόμαστε.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

έχουν μείνει 2 ώρες και 53 λεπτά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 7 και είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο συντονισμένοι.

Φαντάσου τώρα, τραγουδάω από τις 7 η ώρα το πρωί. 6 και 10 έφτασα στο ραδιόφωνο. Από εκείνη την ώρα τραγουδάω. Τις προηγούμενες Κυριακές έβριζα.

0: Έξω έχει μια ωραία δροσιά. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι.
2: Άιντε πάμε. Καλημέρα, ξυπνήστε.

Και τι δεν έγινε. Ένα Σαββατοκύριακο που όλη η Θεσσαλονίκη έφυγε είτε για Χαλκιδική, είτε έφυγε από την Ασπροβάλτα, είτε έφυγε προς Πιερία, είτε και σε εμάς τα κοντινά, φίλε. Το τι γινόταν χθες μετά τις 10 και 10, ακριβώς όμως έτσι, μέχρι τις 10 λέγαμε εντάξει, δεν έχει τόση έξοδο, τι να κάνουμε, όσοι μείναμε, όσοι φύγαμε, φύγαμε.

Φτάσαμε 26 Ιουλίου. Πάει, ένας μήνας μας έμεινε ακόμη. Άντε, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, να το κάνουμε δύο, γιατί και ο Σεπτέμβριος μέχρι να ξεκινήσεις, να κάνεις από εδώ, από εκεί. Αλλά μην νομίζεις. Για εμάς το καλοκαίρι, αρχές Σεπτέμβρη, κόβεται. Έχουμε έκθεση και είναι και νωρίς και φέτος. Άσε. Καλά, έχουμε μια στούντιάρα φέτος. Τι να μας πούν τα περσινά.

καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλό πρωινό στο Θοδωρή, ο οποίος μου γράφει ότι μας ακούει από τις διακοπές του. Έτσι ρε Θοδωρέ. Και τον μπαλκονίσι ωραίο νησάκι, ε. Τα έχεις όλα.

Ησυχία έξω, μέχρι και να πάει περίπου στις 9 και να φύγουν οι τελευταίοι των τελευταίων. Συγγνώμη, πλέον πρέπει να το λέω αλλιώς, και να φύγουμε οι τελευταίοι των τελευταίων, έτσι να μιλάμε σωστά.

0: Έχω απέναντί μου τον άνθρωπο φωτιά, τον άνθρωπο κακοκαιρία, τον άνθρωπο newsroom του Status FM. Κυρίες και κύριοι, απέναντί μου ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Τιτάνας Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Πρώτη φορά με πρόσφωνον ως Τιτάνα, λοιπόν.
0: Είσαι Τιτάνας, τι να το κάνω.
1: Κάτι γίνεται με τον ήχο μου σήμερα.
0: Θα το φτιάξω.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι κάνετε?
1: Καλή άδεια θα ευχηθώ.
0: Αχ, ναι, βγαίνω ρε σε άδεια.
1: Ναι, ναι, το ξέχασα. Ναι, αυτό.
0: Το ξέχασα.
1: Είμαι σίγουρος ότι το ξέχασες. Είμαι σίγουρος ότι το ξέχασες και φρόντισες να μας το υπενθυμίσεις.
0: Πώς να το υπενθυμίσω? Τι έστειλα SMS ομαδικό σε όλους σας?
1: Θες το πω στον αέρα?
0: Πες το μωρέ.
1: Λοιπόν.
0: Τι θα πεις, πρόσεχε.
1: Μπαίνω, κυρίες και κύριοι, πριν από. Καταρχάς, καλημέρα σε όλες και όλους. Να ξεκινήσουμε λίγο ωραία. Να είναι ωραία η μέρα η σημερινή. Να εξελιχθεί πιο ομαλά από οποιαδήποτε άλλη Κυριακή που μας έχει περάσει. Τον καθένα για διάφορους προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, να πούμε ότι τι θέλω να πω με αυτό

0: είναι τρεις και ας πούμε τα μεσημέρια, που εκεί υπάρχει και κινητικότητα μεγαλύτερη εδώ και προσπαθώ έτσι να περπατήσω προς το ασανσέρ και συνειδητοποιώ ότι αυτή η φωνή είναι γνώριμη ιδιαίτερα, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε όλους τους ακροατές. Και λέω, οκ, γιατί λέω τραγούδια πρωί, τι συνέβη, και μετά θυμήθηκα ότι σε λίγες ώρες ο κύριος Μαχαιράς θα είναι και επίσημα διούχος. Οπότε λέω, όπα, σήμερα νομίζω, λέω, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε,
1: εδώ στο στάτους. Όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Γερασιά θα γίνουν οι τρίμερες εκδηλώσεις. Θα ξεκουραστείς για 4 μέρες, δηλαδή, κατάλαβες. Την πρώτη εβδομάδα. Μας έχεις πει πόσο θα λείψεις ή φεύγεις επαόριστο.
1: Με βάρκα την ελπίδα.
0: Λευτέρη, Λευτέρη. Εσύ ξέρεις. Πώς είσαι, τι κάνεις, για πες.
1: Καλά είμαι.
0: Πώς κύλησε το πουσού σου.
1: Δουλεύοντας. Εντάξει, τα τελευταία βήματα, αλλά εντάξει, μια χαρά, okay. Όταν πλησιάζει την αδειά σου και που δουλεύεις, λες, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσο έμεινε ακόμη.
0: Με αυτή τη λογική, δηλαδή, και η άδεια σου είναι του χρόνου, ας πούμε, πλησιάζεις. Κάθε μέρα πλησιάζεις.
1: Άλλο, ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Άλλο τώρα. Τι ακάνε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είναι έξω τα πράγματα.
0: Άντε, έρχεστε πάντως, εμείς εδώ, σταθερές αξίες.
1: Συγγνώμη, κύριε Χατζηνόπουλε, μια εβδομάδα μετά από μένα δεν φεύγετε.
0: Δεν ξέρω. Θα χορέψω και θα τραγουδήσω την άλλη Κυριακή.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω?
0: Είναι ήσυχα. Είναι πάρα πολύ ήσυχα. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα με την έννοια ότι είδα βαλίτσες, κόσμο να ετοιμάζει τα πράγματα.
1: Είδα πολλούς τουρίστες εδώ.
0: Θεσσαλονίκη είναι πόλη τουρισμού, κύριε Μαχαιρά.
1: Τέτοια ώρα, φίλε, δεν κοιμούνται.
0: Να σου πω κάτι, και είναι αυτό που σου λέω κάθε φορά εκτός αέρα, ότι δεν μπορώ άλλο να βλέπω τζόκινγκ πρωί-πρωί. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, αλλά μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι από τα ξημερώματα ξυπνούν, ετοιμάζονται, βάζουν τα αθλητικά τους και βγαίνουν να τρέξουν. Εγώ δεν το κοροϊδεύω.
1: Να τους φοβάσαι αυτούς
0: και ανθρώπους. Το λέω πολύ ειλικρινά. Πολλά μπράβο, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Πόσο μάλλον να ξυπνήσω τέτοια ώρα και να αρχίσω να τρέχω. Εγώ δεν τρέχω μεσημέρι να πάει, δηλαδή θα δυσκολευτώ. Όχι τώρα. Μπράβο, πραγματικά, παιδιά, η γυμναστική είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας. Αλήθεια, μπράβο. Απλώς μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση κάθε φορά που αντικρίζω τέτοια ώρα κάποιον άνθρωπο να κάνει έτσι να τρέχει. Και είναι και οργανωμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Και,
1: ναι, λέω.
0: Και χαίρομαι, ας πούμε. Αλλά δεν είναι. Μπράβο.
1: Άκου τι ωραίες μουσικές.
0: Πολύ. Κατά τα άλλα, έξω βλέπω πολύ κόσμο που ετοιμάζει μπαγάζια. Συνάντησα ζευγάρια, συνάντησα φίλους, έτσι, ερχόμενος εδώ.
1: Όλα αυτά 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, και μου έκανε εντύπωση. Και σκέφτηκα, βέβαια, ότι είναι Κυριακή. Πιθανόν ήδη από Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα κάποιων οι οποίοι πήραν τις αδειές τους. Οπότε σου λέει, θα φύγουμε Κυριακή πρωί-πρωί, να μην έτσι πέσουμε πάνω στην κίνηση. Είδα βαλιτσάρες, δηλαδή δεν ήταν αυτή με ρομπάνιο. Φαινόταν μπαγάζια, βαλίτσες, πώς το λένε, αναπνευστήρες, μάσκες.
1: Μπρατσάκια.
0: Μόνο ζωσίδια δεν είχαν.
1: Έχω εγώ έξω.
0: Το έφερε. Αυτή το ζωσίδιο που είναι δικό σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ λέω, θα έχουμε καμιά παιδική εκπομπή πιο μετά σήμερα. Και θα είναι αφιερωμένη έτσι στο πώς να προστατεύουμε τα παιδιά μας στη θάλασσα. Αλλά ήταν δικό σου. Το φλαμίγκο.

0: Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Μπέλα φέτα pop 900 γραμμάρια, μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Έλα, Νικό, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
16: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
18: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
21: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
22: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
21: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
22: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
19: Στάτους 107.7. Σταθμός FM.

τις καλημέρες σας, έτσι. Στο Viber, μια καλημέρα. Από πού μας ακούτε? Στο 6908 357 800. Καλημέρα, καλή Κυριακή στην Ασημένια.

ξέρεις. Ρε Θανάση, πολύ κέφι έχεις για Κυριακή πρωί. Και καλημέρα στον Θεόδωρο, καλή Κυριακή να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο να είσαι καλά. Τώρα που είπα Νίκο καλημέρα και στον μπαμπά είναι στη δουλειά. Καλημέρα Δέσποινα, καλή Κυριακή, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Η Ιωάννα καλημέρα από Ωραιόκαστρο. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Στο 6908-357-800 τα μηνύματά σας και φυσικά στις δύο τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-513000, στο 2311-82-1050 και από ό,τι βλέπω εδώ, αν και 8 παρατέταρτο ακριβώς, έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στην Μουδανιών που φεύγουν για Χαλκιδική.

Η Ράνια μου έστειλε μια φωτογραφία τώρα εδώ. Πού ακριβώς είσαι, γιατί σχεδόν όλοι οι δρόμοι στο κέντρο είναι άδειοι. Άστε να γίνει Δημητρίου επάνω. Σόνια σήμερα. Final, final. Καλημέρα Δημήτρη. Πού είσαι? Κάπου ψηλά είσαι τώρα και εσύ σίγουρα εκεί έχεις μια ωραία δροσιά. Αν και εμείς εδώ έχουμε δροσιά. Κάτσε γιατί ξέχασα το κινητό έξω.

Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε 20 βαθμούς, τουλάχιστον το δικό μου το θερμόμετρο, αυτό λέει. Σου λέω, είναι δροσιά εξαιρετική. Βέβαια δεν θα παραμείνουμε με αυτή την εξαιρετική δροσιά, καθώς μέχρι και τις 10 το πρωί θα έχουμε φτάσει τους 30 βαθμούς, δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Πολύ γρήγορα θα ανέβει. Μέχρι και τους 32 θα φτάσουμε σήμερα. Η αίσθηση ωστόσο θα είναι 34 βαθμοί στις 2 το μεσημέρι. Και κάπως έτσι από εδώ και πέρα θα κυλήσει και η εβδομάδα που έρχεται. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται με το καλό είναι την Τρίτη, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς, με το πικ της Τρίτης να είναι στις 3 το μεσημέρι, όπου η αίσθηση θα είναι 39. Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι πρέπει να το αφιερώσουμε εμείς οι συντελεστές του Status FM σε όλους εσάς τους ακροατές μας, γιατί χωρίς εσάς εμείς θα παίζαμε μόνο μουσική.

Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 1261, ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανακαταλαμβάνει για λογαριασμό του Μιχαήλ Ήτα Παλαιολόγου την Κωνσταντινούπολη, τερματίζοντας την λατινική κυριαρχία και επαναφέροντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην πρωτεύουσα. Το 1893 εγκαινιάζεται η Διόρυγα της Κορίνθου από τον Πρωθυπουργό Σωτήριο Σωτηρόπουλο σε έργο που είχε ξεκινήσει επί Χαρίλαου Τρικούπη. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα με 2.500 εργάτες.

0: για πάντα μαζί.
1: Σαν σήμερα το 1965, για πρώτη φορά ο Bob Dylan εμφανίζεται με ηλεκτρική κιθάρα. Στους θεατές δεν αρέσει καθόλου ο νέος ήχος, με αποτέλεσμα να τον γιουχάρουν.
0: Μαζί θα μας βρούνε για πάντα μαζί.
1: Σαν σήμερα το 1978 γεννιέται στην Αγγλία η Louise Brown. Είναι το πρώτο παιδί του σωλήνα στον κόσμο μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το γεγονός αλλάζει για πάντα την αναπαραγωγική ιατρική. Και θα παραμερίσω, όπως είπε και ο σύντροφος Αλέξης, το σαν σήμερα. Θα επιστρέψω, γι' αυτό είπα παραμερίσω, και θα σας μεταφέρω εδώ στην Ελλάδα, καθώς το πρώτο παιδί του σωλήνα ήταν ο κύριος που θα ακούσε.

Την συγκεκριμένη περίπτωση που θα σας πω τώρα, καταρχάς προσπερνώ για λίγο το 1983, γιατί πρέπει να βάλουμε ηχητικό μέχρι να τελειώσει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, και φεύγω στο 2012. Τη θυμάμαι τη συγκεκριμένη περίπτωση για την Βούλα Παπαχρήστου ο λόγος, που αποκλείεται από την ελληνική αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο λόγω ρατσιστικού σχολείου στο Twitter, στο X που έχουμε τώρα. Η υπόθεση προκαλεί δημόσια καταγραφή και ανοίγει συζήτηση για τα όρια του λόγου στα social media. Από το 2012 έως το 2026 δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρά μόνο έχει χειροτερέψει. Τι είχε αναφέρει τότε, τι είχε γράψει μάλλον, συγγνώμη, η κυρία Παπαχρήστου? Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου θα τρώνε σπιτικό φαγητό. Made in Greece. Βούλα Παπαχρήστου. Τραγικό.

0: Και πάμε στο 1983. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Με πάνω από 70.000 θεατές το 1983 συμμετέχουν κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Διονύσης Αβόπουλος. Για να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Είναι από το αρχείο της ΕΡΤ.
1: Η μουσική λειτουργήσε σαν ένας μύθος που ενώνει χιλιάδες ανθρώπους. Ο Λουκιανός ξέρει το μυστικό. Άπαξ και βρει το κοινό στοιχείο που ενώνει 100 ανθρώπους, μπορεί να το κάνει και με 100.000 ανθρώπους. Μια ωραιότατη ανάμεση.
2: Δεν νομίζω ότι αυτή η βραδιά μπορεί να επαναληφθεί εύκολα στις μέρες μας. Ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή. Ήταν ο κόσμος ένα άλλο μήκος κύματος, είχε μια άλλη ξενιασιά, μια άλλη ανάγκη κτλ. Αυτό που προσέφερε η Βουλιαγμένη, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι ήταν μια πρώτη πρόταση για να σταματήσουν οι συναυλίες να γίνονται στα γήπεδα, να ψάξουμε άλλους χώρους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό η Βουλιαγμένη οδήγησε στο να γίνονται πια συναυλίες στα ποτάμια, στα κάστρα, στους λόφους, ξέρω εγώ, στα αυτά. Βγήκε αυτό το πράγμα μέσα από τα γήπεδα που ήταν ένας πολύ σκληρός χώρος για μουσική.
3: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σε ένα αερόστατο θα πούμε όλοι, να συνεχίσουμε στον ουρανό.

Το πανόραμα σήμερα δεν θα περάσει καλά, καθώς έχει περίπου 20 λεπτά που έχουμε διακοπή ρεύματος στους κόμβους, θα έλεγα, μεταξύ των οδών Ειρήνης, Πασχαλιάς και στις παρακείμενες οδούς μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Πολύ δύσκολο. Μέχρι τις 5 το απόγευμα εκεί, στο Ρεόκαστρο, οι καταναλωτές που βρίσκονται επί του τμήματος της οδού Κλεοπάτρας, πριν τη διασταύρωση με τη συμμαχική οδό, επί της οδού Ιωνίας και στις παρακείμενες οδούς έως και τη διασταύρωση με την οδό Γκιόλας, θα έχετε διακοπή ρεύματος από τις 8 έως τις 2.30 το μεσημέρι. Κάπως καλύτερη εικόνα εκεί στο Ρεόκαστρο, ε? Αλλά στο πανόραμα μέχρι τις 5 από τις 7.30. Πάλι καλά που δεν έχουμε κανένα σαραντάρι σήμερα. Θα βράζαν οι άνθρωποι εκεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακής. Κοντεύουμε στις 8. Θα πάμε με τον κύριο Γαβριήλ Χατζηνόπουλο σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ξεκάθαρο μήνυμα πως όποιος προκαλεί πυρκαγιά είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση θα εντοπίζεται και θα λογοδοτεί στη δικαιοσύνη στέλνει εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε συνέντευξή του στη Βόρεια.gr, ο Υπουργός επισημαίνει ότι προβληματίζει έντονα η αυξημένη συχνότητα των πυρκαγιών στην Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το λόγο παρακολουθείται στενά κάθε περιστατικό. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Αθήνα έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Δογιάκος. Σύμφωνα με το πρωτοθέμα.gr, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Γιαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισοβίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται και ληστείες. Στα χέρια των αρχών έπεσε 19χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με τη χρήση σωματικής βίας ηλικιωμένη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο νεαρός προσέγγισε την 80χρονη γυναίκα και προσπάθησε χτυπώντας την να της αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο και την προσωπική της τσάντα. Σε εξέλιξη διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος είναι σήμερα σε περιοχές της πόλης μας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε Πανόραμα και Ωραιόκαστρο. Έως το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑ στο Βερολίνο προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων περισσότεροι από 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική ομάδα πόλο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κορυφή του World Cup, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ. Στο τελικό, η Ελλάδα θα βρει απέναντί της την πανίσχυρη Ουγγαρία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σήμερα στις 11 το πρωί και θα μεταδοθεί από την RTL Sport.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κιλκί στους 31, στη Βέρεια στους 33, στις Σέρρες και στα Γιαννιτζά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
11: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
12: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
13: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
14: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: καλημέρα. Καλό πρωινό, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εύχομαι να είστε κάπου έτσι δροσερά με το καφεδάκι σας, το ραδιόφωνο έτσι λίγο ανοιχτό. Και εμείς θα είμαστε παρούλα μέχρι και τις 10, μέχρι να πούμε καλό καλοκαίρι. Και ο καθένας να πάρει το δρόμο του. Αυτό συζητούσα τώρα έξω με τον Γαβρίλ. Βλέπαμε τα προγράμματα.
1: Και ένα που φεύγεις.
0: Και ένα που φεύγω. Και βλέπαμε τα προγράμματα και λέγαμε, ρε φίλε, και το καλοκαίρι θα έχουμε ολοζώντανο πρόγραμμα όλη την ώρα.
1: Και ένα που φεύγεις.
0: Δεν είναι δυνατό να το κλείσουμε και να φύγουμε να βάλουμε μόνο μουσική.
1: Φεύγεις,
0: διαβάζω μια πολύ ωραία είδηση. Δύο κοπηλάτες από τον ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης πήραν το χρυσό στο παγκόσμιο. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Έδωσε συγχαρητήρια και ο δήμαρχός μας, ο Στέλιος ο Αγγελούδης. Να είναι γέροι, μπράβο τους.

0: Καλημέρα Μιχάλη. Στο 6908-357-800. Έτσι για τρία λεπτάκια ακόμη να πούμε τις καλημέρες μας. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, Δημήτρη, είμαστε πολύ καλά.
1: Και να φεύγεις, πάλι θα δέρνομαι στην άγρια μοναξιά μου.
0: Καλημέρα Βικτωρία.

Ψηφιακή εποπτεία στις μισθωμένες ακτές, γράφει η Καθημερινή. Drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Τι δείχνουν οι από αέρος έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλίων. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο 6 δις με, με ορίζοντα συγγνώμη τετραετίας. Με οριζόντια μέτρα ήθελα να πω εγώ, πολύ large είμαι. Το βήμα της Κυριακής, γιατί απομακρύνεται το σενάριο των προώρων εκλογών τον Σεπτέμβριο, εμφύλει στην αυλή του Μαξίμου. Τα μυστήρια των Κυκλάδων, σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φιλέτα. Οι συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Η επόμενη ακρίβεια στον αέρα, οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Αν και χθες το έγραψα, ξεκινά αύριο η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στόχος, μειώσεις έως 20% από τα τέλη Αυγούστου. Η απογευματινή, στο τραπέζι της κυβέρνησης, άλλη μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση προς γενική κατάργηση το τέλος επιτιδεύματος. Τα τρία εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ ή τμηματική εξάλληψή του. Ανάσα για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, στα 240 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση το κόστος του μέτρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, έρχονται και εκπτώσεις σε τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι κι αλλιώς το έχουν πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι τεράστια βάση θα δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες στη φετινή ΔΕΘ. Η αρχόντισσα του πάλκου με τη χρυσή καρδιά, για τη Μέρι Λίντα ο λόγος. Η Αυγή, αχ Χριστέ μου, τι δούρου έχει. Τι θα είχε εμένα. Ρένα Δούρου, μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Τι λέτε, ας τα τρελαθώ. Καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ. Πού καλέ, α ναι συγγνώμη, στη Νέα Βουλή λέει, μάλιστα. Στη Νέα Βουλή, ναι. Για εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Στη ΔΕΘ, λέει η κυρία Δούρου, θα παρουσιάσει τους 10 συν 1 προγραμματικούς άξονες. Όλοι συντονισμένοι την Κυριακή της ΔΕΘ. Αναψηλάφιση για την Οβάρτη ζητάει Κουμουνδούρου. Τάχασε, λέει ο Πρωθυπουργός. Τάχασε ο Πρωθυπουργός. Εγώ θυμάμαι ότι ο Πρωθυπουργός είχε έντονη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

0: αποχώρησε από την αίθουσα την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέβαινε στο βήμα για να μιλήσει. Και τι του είπε, κάτι, το άκουγα εχθές από τον Άρη, κάτσε να βρω λίγο το απόσπασμα. Έτσι έκανε, λέει, κι άλλος πρωθυπουργός όταν ανέβαινα και μιλούσα, έφευγε. Ναι, αλλά ο προηγούμενος ο πρωθυπουργός που έφευγε δικό σας ήταν, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Δυσκολεύομαι πραγματικά να αντιληφθώ, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί επιμένετε σε αυτήν την στάση η οποία, τονίζω, παραβιάζει και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
2: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Πείτε λοιπόν στον πρώην γενικό σας γραμματέα και ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη ότι στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς.
1: Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα.
2: Εμείς εδώ που βρεθήκαμε, βρεθήκαμε στο προχήνιο. Και ό,τι λέμε είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου. Ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή.
1: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία.
2: Πότε σεβαστήκα τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές, στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ούτε παζαρεύουμε αν θα σας δώσουμε συνένεση τώρα ή στην επόμενη Βουλή όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ, το παρόν του οποίου σε εμβληματικά άρθρα όπως το άρθρο 16 ισοδυναμεί με ένα μεγαλοπρεπέστατο ναι.
1: Καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
4: Καλοδεχούμενες οι ευχές. Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της ιστορίας και πολλών φαλοκρατών, όπως βλέπουμε μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα και είδαμε και σήμερα.
1: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο, δεν πειράζει, αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Όλοι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.
5: Σταματήστε επιτέλους.
1: Επιτρέψτε μου.
5: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα σας κάνω το χατήρι, κύριε Κωνσταντοπούλου, θα συνεχίσω χωρίς να επιτρέψω άλλη διακοπή.
6: Είμαι το πιο ενοχλητικό πρόσωπο και είμαι και γυναίκα. Τι συμπεριφορά πρωθυπουργού είναι αυτή? Και γιατί δεν αντιδράσατε, κύριε Ανδρουλάκη? Περιμένω να πάρετε το λόγο και να το κάνετε. Γιατί δεν αντιδράσατε σε αυτό το έσχος?
7: Δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνο σας στο
6: θέμα. Πού πάτε.
0: Πού πάτε. Ρε, είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Και να το θέλαμε και να μας λέγανε ότι ξέρετε, θα ψηφίσετε έτσι. Θα βγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία, θα βγάλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαλειωθεί, θα έρθει το ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση. Και να μας το λέγανε όλο αυτό, όλο. Δεν θα το πιστεύαμε. Δεν θα το ψηφίζαμε έτσι. Αλλά βγήκε ποίημα. Μπράβο, όχι μπράβο μας. Τελικά, για να φύγω από την αυγή, σκούρα ποιος τα βρήκε. Σκούρα θα τα βρω εγώ αν δεν πω ότι η ώρα είναι 8.30.
8: Ώρα Ελλάδος, 8.30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Και αφού το είπα, συνεχίζω. Εξαιρετική Κοντίτο και ειδικά τώρα το καλογεράκι. Που θα κάνεις και τη φουφού σου. Κανόνις όχι σε κανένα δάσος. Μη μας πάρει και μας σηκώσει. Μη σε πάρει και σε σηκώσει. Κάπου έτσι που θα είναι σωστά και νορμάλ. Κοντίτο έχει τον πρώτο λόγο. Ο τύπος ο ελεύθερος ο τύπος. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, έρχεται το Μητρό Ακινήτων. Έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Τα ξεκάθαρα μηνύματα Μητσοτάκη, η απόφαση για εξάντληση της τετραετίας και κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά. Τέλος στην εκλογολογία. Κάλπες και αυτοδυναμία το 27. Η Real News στην πρώτη τη σελίδα, το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από τα προγράμματα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Ας φωνάξει κάποιος το φίλο μου το Μεβλούτ, να του πει όλα καλά, ηρέμησε. Θα σε δώσουμε και μπάκλαβα. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα και μια ωραία φωτογραφία δεσπόζει από τον κύριο Κυριάκο Πιαοακάκη, Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Μάλιστα. Μεταναστευτικό και ο κύριος Πλεύρης, φρένο στις ροές, άλμα στις επιστροφές. Όποιος το σκέφτηκε αυτόν τον τίτλο, έχει ένα κουλούρι δώρο από μένα, Θεσσαλονίκη, σε αυτό το ωραίο του μπαμπάτσικο. Τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο. Η βραδινή της Κυριακής αναλύει τι σας συμφέρει. Εξοδικαστικός ή 72 δόσεις. Τα συν και τα πλην, το κούρεμα, τα ψηλά γράμματα και αναλυτικά παραδείγματα. 52 χρόνια δημοκρατία. Ποιοι πήγαν στη γιορτή της? Μητσοτάκης, κατώτερος των περιστάσεων ο Ανδρουλάκης, οριστικά οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας. ΠΑΣΟΚ άναψαν φωτιές στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ΣΥΡΙΖΑ πολιτικό survivor στην έρημη Κουμουνδούρου. Δούρου, δούρου στην έρημη Κουμουνδούρου. Α, ταιριάζει κιόλας με την πρόεδρο πλέον. Δούρου, δούρου στην Κουμουνδούρου. Έχω ίστρο, βγαίνω σε άδεια, γι' αυτό δεν με πιάνει κανείς τώρα. Ούτε η Σακύρα. Το πρώτο θέμα στην πρώτη του σελίδα, Gallup Mark, το τελευταίο προδιακοπών. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία στο 30% και ο Τσίπρας πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Βυθίζεται η Καριστιανού. Για να μπω στο πρώτο θέμα. Γκαλοπάκι. Φρέσκα κουλούρια έχω εδώ μπροστά μου. Φρέσκα κολόρια. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 30,8%. Έχουμε την Ελλάς του Τσίπρα στο 16,8%. 11% το ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, έτσι. 7,5% για την Ελληνική Λύση. 7,4% για την Ελπίδα. 6,7% για το ΚΚΕ. 5,5% για την Πλεύση Ελευθερίας και πολλοί είναι. Και 3,5% για τη Φωνή Λογικής. ΣΥΡΙΖΑ πουθενά. Δούρου, δούρου, στη Κουμουνδούρου. Και συνεχίζω το πρωτοσέλιδο. Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δις. Η ασπίδα του Αχιλέα, το ελληνικό Iron Dome με τα τρία Ισραηλινά αντιεροπορικά drones, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες. Νίκος Δένδια στο πρώτο θέμα. Αποκτάμε τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της ιστορίας στην σύγχρονη Ελλάδα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Δανίκα. Οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρφίν έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος βρέθηκαν οι δράστες. Και πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Στα όρια τους οι υποδομές, υπερτουρισμός και λίγισμα της Χαλκιδικής. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες, πισίνες. Ο πληθυσμός δεκαπλασιάζεται. Από γεωτρήσεις πίνει νερό η Χαλκιδική. Καλά, εμείς στο Δήμο Θερμαϊκού δεν πίνουμε καθόλου καφέιν. Εκρηκτική άνοδο σε καταλύματα. Και πόλεμος και ευρωζώνη φρέναραν τις αφίξεις. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Υψηλές πτήσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση που παρουσίασε φέτος τον Ιούνιο? Δυναμική εκκίνηση του καλοκαιριού για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Πολιτική εκδήλωση του κύριου Γιάννη Παπαγεωργίου. Μήνυμα κατά του λαϊκισμού από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σημαντικά ερωτήματα μετά το πρόσφατο τροχαίο με ασθενοφόρο. Νομικά κενά αφήνουν απροστάτευτους τους διασώστες ΕΚΑΒ. Ανοίγει ο δρόμος για νέο μη κρατικό πανεπιστήμιο με έδρα την πόλη μας, με έδρα δηλαδή τη Θεσσαλονίκη. Η κόντρα ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση, οι αποκαλύψεις του Σαλμά. Παγκόσμιο φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. Α, εχθές έπεσε, κάποια στιγμή το έγραψα, έπεσε το ChatGPT. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τρέλα. Πανζουρλισμός, όχι σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Σε όλο το πλανήτη. Έπεσε το ChatGPT και δεν μπορούσες να ρωτήσεις κάικα τι μπορώ να κάνω. Άσε ρε φιλάσε. Διεμβολίζει το πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης. Η Άση λέει για τη ΔΕΘ, ατού οι προγραμματικές θέσεις. Το ντοκουμέντο τι έχει? Έχει να ανοίξει πάλι ο φάκελος Νοβάρτης. Έλα Χριστέ και Παναγία. Άλλη δουλειά δεν έχουμε, έτσι κι αλλιώς. Με τι άλλο να ασχοληθούμε? Αχ, ας αλλάξω εφημερίδα. Το παρόν της Κυριακής, τον μύθο της τρίτης τετραετίας ζουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη. Τσουτσούρια σα, ρε. Φιλιά για τα νοικοκυριά τα ενίκια, βέβαια. Εν τω μεταξύ, στο update της Παρασκευής το λέγαμε. Έρχονται φοιτητές τώρα, καταλαβαίνεις. Θα αρχίζουν να ψάχνουν σπίτια, αυτό, το ένα, το άλλο. Και είχα πέσει πάνω σε μια ευκαιρία. Το έγραφε με μεγάλα κόκκινα bold γράμματα, ρε παιδί μου. Ευκαιρία για φοιτητή. Και λέω, Χριστέ μου, κάτσε να μπω να δω, μήπως βολέψει και εμένα. Δεν είμαι φοιτητής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στην Αγίων Πάντων, δυτικά στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, επάνω ψηλά έγραφε ιδανικό για φοιτητή. 40 τετραγωνικά, λέω, αμάν, κουτί θα μας κάτσει. 800 ευρώ. Τι 800 ευρώ, 40 τετραγωνικά. Μπαμπά το Μητσοτάκι πρέπει να έχεις για να το δώσεις αυτό το ενίκιο. Τι άλλο έχει εφημερίδα εδώ μπροστά μου να δω? Τα είπαμε. Φεύγουμε από το παρόν, πάμε στην ΠΑΜ. Καρέ καρέ όλες οι τελευταίες στιγμές του Σταύρου Γεωργίου. Φορολογικό απειρόβλητο για πολυεθνικές. Αποκάλυψη σοκ. Σοκαρίστηκα ήδη. Απώλειες εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο διαχείρος Πιτσιλί. Μάλιστα. Πάω στον λόγο, το μεγάλο στοίχημα. Ναι, εφαρμογή για προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου. Πώς λειτουργεί το Εργάνι App? Αναλυτικά η διαδικασία.

0: Η ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη ώρα. Μετά το χαλάζι έρχεται πόλεμος. Οι διακοπές της παντόφλας και ο αγώνας της σημαίας. Και έχει η φωτογραφία της Κίμπερλι. Τι κάνει αυτή τη ψυχή, φίλε? Τώρα που έπρεπε να είναι στο προσκήνιο έφυγε. Καλοκαιράκι. Η αληθινή, λέει, πατριωτική εφημερίδα. Αφού είναι πατριωτική εφημερίδα, γιατί βγαίνει η επιπληρωμή? Οι πατριώτες δεν πληρώνουμε. Η κυριακάτικη δημοκρατία δεν τόλμησαν ούτε οι δανειστές επιμνημονίων. Στο σφυρί, λέει, βγάζουν και τον Παρθενώνα. Ωραί, θέλουν και τα γράφουν. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Πριν. Διεθνιστική ασπίδα στα πολεμικά σφαγεία. Και έχει και το Μουντιάλ. Ισπανία και FIFA σήκωσαν το κύπελο. Εντάξει, μείναν λίγο πίσω, ρε παιδί μου, μια μισή εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να βγαίνει ένα δυο μισή εβδομάδες η εφημερίδα. Και σου λέει πώς θα το καλύψουμε. Βάλε ένα Μουντιάλ εκεί πέρα. Πουλάει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Στα μηνύματά σας, καλημέρα στη Σόνια. Πώς θα είναι το πρόγραμμα από εβδομάδα? Α, δεν θα σου το πω. Θα συντονιστείς για να ακούσεις. Όλη μέρα, όλη την ώρα. Καλημέρα στη Φιλιό, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Πέτρο. Δεν σε ξέχασα, Πέτρο. Πέτρος θέλει ένα τραγούδι που μεταδίδουμε εδώ στον Στάτους. Ξετρελάθηκε, ρε φίλε. Ξετρελάθηκε ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει, δεν προλαβαίνω, Πέτρο, περίμενε. Καλημέρα στη Σύση. Σε ακούω, λέει, παρέα με τον σύζυγο. Πρωινό καφεδάκι με την ωραία μας τη δροσιά. Τι ωραία που ήταν. Ωραία δροσιά, ρε φίλε. Πάλι καλά που φύγαμε από την σφοδρή κακοκαιρία στην καρδιά του καλοκαιριού τώρα. Άκουγα προχθές. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής κάτω στην Αττική. Πάλι καλά, ξόφαλτσα περίπου μας πέρασε εμάς. Στην Αττική, στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Με τη μερίδα του Λέοντος να καταγράφεται στην Αττική.
1: Η ισχυρή κακοκαιρία μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού προκάλεσε καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Μέσα σε λίγα λεπτά στην καρδιά της Αθήνας, δρόμοι έγιναν χήμαροι και παρέσυραν οχήματα, αλλά και έναν άνθρωπο που χρειάστηκε βοήθεια για να σηκωθεί από τα ορμητικά νερά. Οι επισκέπτες της Ακρόπολης έτρεξαν να προστατευτούν από το έντονο μπουρίνι. Σε πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας δέντρα έπεσαν και σταθμοί τρένου πλημμύρισαν. Στον Πειραιά ολόκληρη σκαλωσιά κατέρευσε και έπεσε σε δρόμο που κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα.
2: Κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας κατέρευσε η σκαλωσιά που βλέπετε πίσω μου, τραυματίζοντας έναν διερχόμενο οδηγό δικύκλου, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε παρκαρισμένο όχημα αλλά και σε επιχείρηση.
3: Εμείς μόλις φύγαμε, το αμάξι είναι δικό μας. Πέντε λεπτά μόλις κατεβήκα μαζί με τα παιδιά, ανεβήκαμε πάνω στην πολυκατοικία. Μέχρι να κατέβω άντρας μου να πάει το αμάξι, έχει πέσει το τέτοιο. Ευτυχώς ούτε πέντε λεπτά. Θα είχα πέσει να σκοτώσει τα παιδιά μου.
4: Είχε εγκλωβιστεί ο άνθρωπος και φώναζε βοήθεια και τρέξαμε να τον βγάλουμε. Μετά είδαμε το χαμό που είχε γίνει.
2: Είχε εγκλωβιστεί κάτω από τις καλωσίες με το μηχανάκι του.
4: Ναι, ναι. Ευτυχώς ελαφριά είχε χτυπήσει στο χέρι, πήγε στο νοσοκομείο, από ό,τι ξέρουμε είναι καλά.
1: Πέρα από την Αττική, σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας και από την υπόλοιπη χώρα. Έντονη χαλαζόπτωση κατέστρεψε καλλιέργειες σε Θεσσαλία και στερεά Ελλάδα. Οι αγρότες στον Τύρναβο είδαν τις οδιές τους να καταστρέφονται.
5: Το μέγεθος του χαλαζιού ήταν σχήμα φουντουκιού, ας το πω έτσι, φουντουκιού, αλλά σε μεγάλη πυκνότητα. Υπάρχουν ροδάκινα κατεστραμμένα, αχλάδια κατεστραμμένα στην περιοχή εδώ του Τυρνάβου. Η ζημιά είναι σε μεγάλη έκταση, είναι ανυπολόγιστη, δεν μπορούμε ακόμα να την εκτιμήσουμε.
6: Αυτό που έγινε χθες ήταν ένα πρωτοφανές πράγμα, δεν έχει ξαναγίνει. τέτοια σφοδρή χαλαζόπτωση ηλιές και είναι Γενάρης μήνας με στρωμένο το χιόνι κάτω. Δεν έχει μείνει καμία καλλιέργεια στην περιοχή του Δαμασίου, των Πλατανολίων, της Πέρα Χώρας, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τερνάβου.
1: Στη Μακρακόμη η καταιγίδα ξύλωσε ολόκληρη στέγη και την προσγείωσε πάνω σε αυτοκίνητα, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές. Μόνο σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα και Θεσσαλία, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έλαβε 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

0: Εντάξει, ξέρουμε ότι ρε παιδί μου, με το περιβάλλον, το καιρό και γενικά δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Έτσι, άμα σας τάξει κάποιος ότι θα τα βάλω και με τον ίδιο το καιρό, θα είναι ακόμη σε ένας παπάτζας. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, με το καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Το δέχεσαι. Λες τον Αύγουστο είμαστε πιο χαλαρά. Θα φύγει και ο περισσότερος κόσμος, θα είμαστε άδεια, ειδικά 15 Αύγουστο τώρα και εδώ στην πόλη μας την όμορφη τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έχουμε τον κόσμο που έχουμε τώρα, ας πούμε, που είναι τέλος Ιουλίου. Θα είμαστε εγώ, Χατζινόπουλος, άντε να είναι κανένα περιστέρι έξω. Λες, θα είμαστε ήσυχα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν δεν, έχουμε τους αγρότες. Προειδοποιούν για καλοκαιρινά μπλόκα. Ετοιμάζονται οι αγρότες σε όλη την χώρα, καθώς όπως λένε μέχρι στιγμής, δεν έχει υλοποιηθεί ουσιαστικά καμία κυβερνητική δέσμευση.
1: Ένταση, φωνές και χημικά. Όπως λένε οι βορειοελλαδίτες παραγωγοί, ο νέος κύκλος έντασης που ανοίγει στον αγροτικό κόσμο οφείλεται στο ότι δεν έχει υπάρξει καμία υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων στο θέμα των πληρωμών.
2: Τα προβλήματα παραμένουν ίδια και δεν μπορούμε να δεκτούμε ότι όποια πολιτική ηγεσία, όσους υπουργούς, όποιος και να ήταν υπουργός σε θέση του κ. Σκηνάρ, δεν δεχόμαστε να μην γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουμε.
1: Σε αναβρασμό βρίσκονται και οι Θεσσαλοί αγρότες. Δευτέρα πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Ωστόσο, χτυπούν το καμπανάκι των μπλόκων στις εθνικές οδούς τις επόμενες εβδομάδες.
3: Μη σας φανεί καθόλου περίεργο, αν δείτε μέσω καλοκαιρινής περίοδου που δεν έχει ξαναγίνει και μέσω πάρα πολλών αγροτικών εργασιών, να στείνονται μπλόκα στις εθνικές οδούς, καθώς ο κόμπος έχει φτάσει στο φτένι.
1: Τεταμένο το κλίμα και στα Μάλγαρα, αφού μετά την κινητοποίηση πριν από ένα δεκαήμερο, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης κάνει σαφές ότι οι αγρότες της περιοχής θα βγουν στον δρόμο ακόμα και στα μέσα του καλοκαιριού.
4: Θα μας δει μέσα στο κατακαλό καιρό να βγαίνουμε όλοι ξανά στους δρόμους.
5: Αν μπαίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο που θα έχουμε και εκλογές, εμείς θα βγούμε πιο μπροστά.
1: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα τηρηθεί πιστά, χωρίς καθυστερήσεις.
6: Μέχρι το τέλος έκτου του 2026 θα δοθούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα δοθεί επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή συνολικά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
1: Με την υπομονή τους να έχει εξαντληθεί, οι αγρότες περιμένουν άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση στο θέμα των πληρωμών.
0: Τις άργησα που τις άργησα, θα τις αργήσω λίγο παραπάνω. Κυριακή είναι, θα με συγχωρέσετε. 1 ώρα και 10 λεπτά θέλω ακόμη, μεταφεύγω. Να ακούσουμε τη Μάρθα, θα μας πει για την αγάπη του καλοκαιριού. Να πάμε σε ένα γιωμάτο διαφημιστικό. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Και να επιστρέψουμε για να σας διώξω και τους τελευταίους. Συγγνώμη, για να μας διώξω. Θα έρθω μαζί σας.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μπαίνεις τσουλώντα!
12: Βγαίνεις περπατώντας.
13: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
15: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
14: Μαλλιάρης Παιδεία.
15: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
14: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή, δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Ξεκάθαρο μήνυμα πως όποιος προκαλεί πυρκαγιά είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση θα εντοπίζεται και θα λογοδοτείται στη δικαιοσύνη, στέλνει εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε συνέντευξή του στη Βόρεια.gr, ο Υπουργός επισημαίνει ότι προβληματίζει έντονα η αυξημένη συχνότητα των πυρκαγιών στην Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό τον λόγο παρακολουθείται στενά κάθε περιστατικό. Τραγωδία στο Βόλο με νεκρό ηλικιωμένο, ο οποίος έχασε τη ζωή του καθώς πήρε φωτιά το σπίτι του χωρίς να προλάβει να το εγκαταλείψει έγκαιρα. Γείτονες ενημέρωσαν τους πυροσβέστες πως ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέπει να ήταν μέσα κατά την ώρα της φωτιάς, και μετά από έρευνες των πυροσβεστών εντοπίστηκε. Ο άνδρας δεν κατάφερε να βγει έγκαιρα έξω, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή του. Σε εξέλιξη από το πρωί, διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης χωρίς ρεύμα, καταναλωτές σε Πανόραμα και Ωραιόκαστρο έως και το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ακόμη 55.000 άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πύρινο μέτωπο που απέχει 20 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, την ώρα που στην Ισπανία εκδόθηκε με τα μεσονύχτια εντολή εκένωσης για 8 δήμους του Τολέδο. Τουλάχιστον 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλειό δυτικά της Μαδρίτης, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική ομάδα Πόλο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κορυφή του World Cup, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που είναι σήμερα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στον τελικό, λοιπόν, η Ελλάδα θα βρει απέναντί της την πανίσχυρη Ουγγαρία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 11 το πρωί από το RTL Sport.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων με εντάσεις έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κυλκί στους 31, στη Βέρεια στους 33, στα Γιάννητσα και στις Σέρρες στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ, θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Κυριακή σήμερα, 26 Ιουλίου, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Φεύγετε, πάτε Χαλκιδικούλα. Να περάσετε φανταστικά. Γιατί έτσι πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα στον Ευάγγελο, τη Δέσποινα, τη Μαρία, το Δημήτρη, το Στάθη, το Κώστα και τον Στράτο. Εδώ στο Viber, στο 6908-357-800. Καλημέρα στο Δημήτρη το Τέντσιο, να σε καλά, καλό πρωινό Κυριακής.

Καλημέρα στο Σωτήρη και την Ιωάννα. Μου έστειλαν τώρα μήνυμα. Στα Μάλγαρα λέει η κίνηση είναι εξαιρετική. Σας βλέπω ωστόσο στη Μουδανιών. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε, όχι κάτι σοβαρό. Λίγο μετά το ύψος του Κόσμος και βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Η ίδια ακριβώς κατάσταση είναι και στην Γεωργική Σχολή μετά το IKEA μέχρι και τα φανάρια της Ιντερσαλόνικα. Να περάσετε υπέροχα κι εσείς που επιλέξατε κοντινούς προορισμούς. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Ελάτε για μια καλημέρα ή για μια ενημέρωση αν συμβεί κάτι. Στο 23 10 5 13 3 0 και 2 3 11 82 10 50.

Καλημέρα και στη Χαλκιδική. Στα Μικονιάτικα. Good morning που το λέμε και στο χωριό μου.

Χριστίνα μου, τι ωραίο βιντεάκι είναι αυτό. Α, μια χαρά είναι ρε εσύ. Γιατί εδώ χαρτίς μου βγάζει ότι έχει θεματάκια. Πα, πολύ καλά, μπράβο, μπράβο. Γιατί μου δανειώνει ο λόγος. Όσοι είναι να κατευθυνθείτε προς τη Χαλκιδική, κανένα απολύτως πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι, ό,τι ήταν να φύγει, έφυγε ρε φίλε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών και θα πάμε να μεταφερθούμε μέχρι και την Αγία Τριάδα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι στην παραλία της Αγίας Τριάδας ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση για την ασφάλεια στο νερό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί κακά τα ψέματα, και όσο έτσι αστείο και αν ακούγεται, η θάλασσα όντως κρύβει κινδύνους, και δεν μιλάω για το Λάγο Κέφαλο. Γι' αυτό είναι ένας σοβαρός τεράστιος κίνδυνος πλέον, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Αλλά η ασφάλεια στο νερό προέχει βασικούς κανόνες ασφαλούς κολύμβησης. Δεν πάμε άιντε στα τον Αστερία, καθόμαστε και φεύγουμε και θα βρεθούμε απέναντι στην Πιερία. Πρόληψη πνιγμών και ατυχημάτων, σωστή αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά. Οπότε όσοι θα συνδυάσετε τον μπανάκι σας ανατολικά στην Αγία Τριάδα από τις 11 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι.

Ο Παύλος μου στέλνει εδώ πέρα φωτογραφία από τα Μάλγαρα. Νωρίτερα και φίλοι ακροάτρια, σίγουρα δεν την έχεις προλάβει τώρα. Μου έστειλε φωτογραφία και εδώ ο Παύλος. Πω, πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά. Μετά από μια βροχή. Είναι κανένα στη Μουδανιών, πήρα πριν κανένα δεκάλεπτο φωτογραφία, να έχω και μία τώρα. Είναι κανείς στη Μουδανιών, κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Σαφώς καλύτερη κατάσταση από κάθε άλλη φορά που βλέπουμε έτσι Κυριακή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακούστε τώρα τι γίνεται. Με το που επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα και μετά... Final. Close μαγαζάκι. Κλείνουμε. Για μένα μιλάω έτσι. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. Έχουμε και εκπομπή επιστροφή σήμερα 5 με 11.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Αρκετές καθυστερήσεις στην Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Το γνωστό πλέον θεματάκι μας για Χαλκιδική. Στα διόδια της ανάληψης με αρκετές καθυστερήσεις, στα διόδια Ασπροβάλτας, στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις. Καθώς μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο η Πιερία, έρχονται πάρα πολλοί και από κάτω από τον Νότο για να έρθουν εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Ξέρεις πώς οι Αθηναίοι ανεβαίνουν εδώ πάνω. Λοιπόν, στα αθλητικά μας, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε ακόμη μία μεταγραφή για τη νέα σεζόν που θα το βρει πέρα από την στοίχημα στο μπάσκετ, από την στοίχημα GP League, στους ομίλους του FIBA Europe Cup, ενισχύεται με Χόρκερ. Στα του μπάσκετ ήταν 93-84 της Εθνικής Εφήβων από το Ισραήλ στην παράταση.

και αν πίστευες ότι λεφτά δεν υπάρχουν, για την Φενέρμπαχτσέ κάνεις μεγάλο λάθος. Έτοιμη, λέει, να κατακτήσει ξανά την κορυφή. Αυξάνει το μπάτζετ στα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Η Εθνική Ελλάδα απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ της υδατοσφαίρησης, επικρατώντας της Ιταλίας με 19 στον ημιτελικό του Super Final του World Cup και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ελλαδάρα για χρυσό. Στα του ΠΑΟΚ τώρα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδωσε το σύνθημα πάνω από 10.000 διαρκείας για τη νέα σεζόν. Ζιβκοβιτς, ο ηγέτης των αριθμών, έφτασε τις 132 συμμετοχές σε goal assist και συνεχίζει να γράφει ιστορία με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Και στα του Άρη, επισημοποίησε και επίσημα τη μεταγραφή του Παλάσιος.

Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Καλλιόπη εδώ πέρα στο Viber 6908-357-800. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα σας παιδιά, σας ακούμε, τι ωραίο τραγούδια, να είσαι καλά. Μετράμε μέρες λέει για διακοπές στην πατρίδα. Guten Morgen. Άντε λάτε. Σαν τη μαμά πατρίδα δεν έχει. Καλημέρα στο Θοδωρή, τι μου έστειλε. Έχουμε λέει θεματάκι και στη Γεωργική. Ναι, έχουμε και στη Γεωργική σχολή, στο είπα και νωρίτερα. Όσοι κατευθύνεστε τώρα αυτή την ώρα για την Περαία, για την Αγία Τριάδα, για την Επανομή και στην περιοχή εκεί στο σημείο 0, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο φανάρι για να στρίψετε να μπείτε στο παλιό το δρόμο. Καλό μπάνιο και σε εσάς. Και αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στο φανάρι της Ιντερσαλόνικα. Πάντα κατεύθυνση προς την Περαία, προς τα ανατολικά. Προς κέντρο και στο κέντρο, εγώ, ο Αβδελάς και ο Χατζινόπουλος.

0: Καλό στη Μέρη τη Μερούλα, το Μαριό. Καλές διακοπές και σε εσένα. Και μην ξεχνάτε, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει και σήμερα με Άρη Παπιδάκη, Δημήτρη Βενιέρη, Βιργινία Δημαρέση από τις 5 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Ελάτε, ελάτε. Δεν, εντάξει, δεν πειράζει, έλα, θα το καθυστερήσω εγώ, μην ανησυχείς. Καθίστε λίγο απέναντι, κύριε Χατζηνόπουλε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Θα είναι η τελευταία για τη φετινή σεζόν. Μπορώ?
1: Ναι.
0: Έχω το δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, είμαστε εντάξει, όλα καλά έξω, δεν έχουμε κάτι, ησυχία.
1: Προς το παρόν, ναι, και ελπίζω έτσι να είναι όλο το υπόλοιπο 25 ημέρο, δύσκολα βέβαια, αλλά τουλάχιστον το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας.
0: Δεν έχουμε φωτιές, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς.
1: Ναι, κατάλαβες, αυτό δεν ήθελα να αναφερθούμε ακριβώς σε αυτή τη λέξη.
0: Όχι, εννοώ ότι έχουμε μέχρι στιγμής και αυτή την ώρα 55 μετά τις 9, ναι, ένα ήσυχο πρωινό.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία.
1: Τώρα που είπα και δόξα τω Θεώ, να πούμε πολλές ευχές. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Είναι της Αγίας Παρασκευής σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Να πούμε ότι και η Αγία Παρασκευή είναι προστάτηδα των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την όρασή τους.
0: Σωστό.
1: Είναι μια θαυματουργία Αγία, έτσι, και να είναι βοήθεια όλων μας, να μας βοηθά
0: να είμαστε καλά.
1: Έτσι ακριβώς, να είμαστε καλά. Υγεία.
0: Ερώτηση κρίσεως.
1: Πόσα λεφτά θα κερδίσω?
0: Όσα θες.
1: Ωραία.
0: Έτσι κι αλλιώς τα λαδάδικα που είμαστε πουλάνε αυτό που θες.
1: Ωραία, ωραία. Για πες.
0: Το σαμπ μου είναι έτοιμο.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε.
1: Ναι.
0: Τα μπρατσάκια μου είναι έξω.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τα φούσκωνα πριν.
0: Έχουν έρθει οι σαγιονάρες μου.
1: Από το πρωί. Καβαγιάνας.
0: Αυτό ήθελα, κύριε Χατζηνόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα υπόλοιπο
1: να σου πω, μόνο
0: όμορφο
1: να ξέρεις,
0: καλοκαιριού.
1: Έχει στείλει και το κολατσιό σου, η μητέρα σου είναι έτοιμο. Δεν με ρώτησες, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, για το κολατσιό μου είναι σίγουρο.
1: Είναι έτοιμο,
0: μάνα μου,
1: και έχει βάλει και αντιλιακό πενιντάρι, γιατί είσαι άσπρος, άσπρος σαν το γάλα.
0: Σου μπορώ να σου πω πέρσι ότι με το που γύρισα από τις διακοπές ήμουνα κόκκινος, κόκκινος σαν τη λάβα. Δεν έβαλα ποτέ αντιλιακό.
1: Αυτό είναι κακό μήνυμα καταρχάς που περνάμε, ναι, αυτή τη στιγμή, χωρίς αντιλιακό ούτε στο μίνι μάρκετ απέναντι.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε, κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να περάσετε και υπέροχα, και άμα με χρειαστείτε, δεν θα με βρείτε, θα κλείσω το κινητό.
1: Και καλές ανάσες.
0: Σας ευχαριστώ
1: μην
0: θερμά.
1: Καλά, δηλαδή, άμα γίνει κάτι ευχάριστο, να μην σε πάρουμε τηλέφωνο. Δεν
0: άμα γίνει κάτι ευχάριστο που θα γίνει μέσα στην αδειά μου.
1: Όχι, ενώ να... ότι κερδίζω τον τζόκερ, να σε πάρω να στο πω ή θα είναι κλειστό το κινητό σου.
0: Γι' αυτό και μόνο το λόγο θα ανοίξει.
1: Βασικά πρώτα θα σου λέω ένα SMS, σου πω είναι ευχάριστο, σήκωσέ το.
0: Ωραία, και μετά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ.
0: Καλό καλοκαιράκι να έχουμε.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Και εννοείται ότι δεν μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς τη γράφει εδώ, κύριε Χατζηνόπουλε, που σας έπρεξα τα σηκώτια αυτή τη σεζόν.
1: Εδώ τη γράφει.
0: Ναι. Μετά το Χ. Τι γράφει.
1: Πάλι.
0: Όνειρο θα είναι ξανά. Η κούνια.
1: Εκούνια ήθελα να γράφει.
0: Εκούνια γράφει στο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Χατζηνόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Τα μάλα θα καθυστερήσω το δελτίο για να έχετε χρόνο κι εσείς. Μην ανησυχείτε. Τώρα που σε έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις το όνειρό μου. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Να περάσετε υπέροχα. Να φάτε, να πιείτε. Μη σας ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι. Να κοιτάξουν και λίγο τη δικιά τους την καμπούρα. Να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε ψυχικά και σωματικά. Πάτε πολύ καρπούζι με τυρί, κάνει καλό. Πάτε και κάνα πεπόνι παραπάνω, ξέρεις. Μη σε πιάζει όμως το στομάχι σου και σε μετά σαν την ελληνική ταινία. Εμείς, Θεού θέλοντος και προγράμματος επιτρέποντος, θα έρθουμε ξανά στις 10 Αυγούστου. Και θα έχουμε νέο ραδιοφωνικό ραντεβού μέχρι να συμπληρωθεί το καρέ ξανά, να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι πίσω που θα είναι στο τελευταίο γκρουπ αδειών που θα φύγουν και θα είμαστε 11 με 2 το πρωί. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας ξεκούραση και θα κλείσω όπως έκλεισα και στο update το τελευταίο που κάναμε για τη φετινή σεζόν. Εάν έχετε άσχημες σκέψεις και ότι τίποτα δεν πάει καλά στη ζωή σας, ο καλός Θεός από πάνω όλα τα βλέπει και το γυρίζει προς το καλό όλων μας. Καλό καλοκαίρι. Παναγιά μαζί μας, που λέει και ο Απόστολος, ο οποίος ακολουθεί έως και τις 12. Στις 12 ο Παναγιώτης Δάνου, 2 η ώρα το μαγκαζίνο, στις 3 ο Γιάννης ο Ρέπιτς, 5 η ώρα εκπομπή επιστροφής. Θεού θέλοντος, κανά στις 10 Αυγούστου. Καλό σας υπόλοιπο

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχθηκε 35χρονος προχθές στο Δενδροπόταμο. Ο ίδιος βρισκόταν στην περιοχή με το αυτοκίνητό του όταν έπεσε πυροβολισμός από κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά. Ο 35χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τέσσερις οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ο ένας από αυτούς ενεπλάκηκε σε τροχαίο που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν δύο γυναίκες. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Τραγωδία στον Βόλο με νεκρό ηλικιωμένο, ο οποίος έχασε τη ζωή του καθώς πήρε φωτιά το σπίτι του χωρίς να προλάβει να το εγκαταλείψει έγκαιρα. Γείτονες ενημέρωσαν πως ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέπει να ήταν μέσα κατά την ώρα της φωτιάς και μετά από έρευνες των πυροσβεστών εντοπίστηκε. Ο άνδρας δεν κατάφερε να βγει έγκαιρα έξω με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή του. Σε εξέλιξη από το πρωί, διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα καταναλωτές σε Πανόραμα και Ωραιόκαστρο, έως και το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 23 αγνοωμένων μετά τη βύθιση βιετναμέζικου πλοίου συνεχίζεται στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, ενώ 39 άτομα διασώθηκαν σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της Κίνας, CCTV. Στην αθλητική επικαιρότητα ξεκινά στις 11 ο μεγάλος τελικός του World Cup στο πόλο που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Η εθνική μας ομάδα έχει απέναντι την Ουγγαρία και διεκδικεί την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κυλκή στους 31, στη Βέρεια στους 33, στις Σέρες και στα Γιαννιτζά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφή.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα. Ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

Ο Λεοντής τραγουδάει «Ωραία που είναι η αδειούλα, να ήταν λίγο πιο μεγάλη». Εγώ που να κάτσω? Το προηγούμενο τον είπες, κάτσε εκεί απέναντί μου, εγώ που να κάτσω? Όπου θέλω, έχω τέτοια αυτή, όπου θέλω κάθομαι. Τον Γαβρίλη γιατί κάτσε απέναντι δεξιά αριστερά και τέτοια? Δεν ξέρει που να κάτσει.

Ο τύπου έβγαλε θεματάκια εδώ πέρα, γιατί εμένα είναι όλα πράσινα. Απέ, στα πράσινα φανάρια είπαμε είχε ένα θεματάκι. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε. Ωραία και στα πράσινα φανάρια. Τι άλλο έχουμε? Στο κόσμο μπροστά δεν έχει κάτι. Αν βλέπετε κάτι άλλο, 23-10-500-13.000, 23-11-8-21-050 και βαϊπεράκι 6-900-8-3-57-800. Εγώ και ο Λεοντής και ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος θα σας πάμε. Στις 5 μέχρι τις 11 θα σας φέρουν ο Δημήτρης ο Βενιέρης μαζί με την Βιργινία Δημαρές. Μαραθώνια είναι αυτή της Κυριακής.

0: Βέβαια τον χάσαμε το 19, 85 ετών, γεννημένος το 1934, αλλά έχει αφήσει. Και ο επόμενος σαν σήμερα που γεννήθηκε το 40, Τόλης Βοσκόπουλος, αυτόν τον χάσαμε το 21. Το... να πάρει ευχή. Η Σόνια λέει τέτοια τραγουδάκια σήμερα. Ό,τι πεις, εδώ είμαστε εμείς, για σας είμαστε. Καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Όσοι δεν καταλάβατε ή δεν, το, και δεν γράφει τίποτα πουθενά μπροστά, είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος.
1: Μαζί μου απόψε.
0: Επεισόδιο 41, 20 μερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές αυτή μόνο η εκπομπή. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά και το λένε Απόστολο Αυδελά. Απέναντί του ο αδιούχος Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Τον ευχαριστώ πολύ, έμεινε γιατί καθυστέρησε ο... πώς λέγεται, ο άλλος φερός. Καθυστέρησε ο Δανού και θα μείνει δύο ρίτσες. Τον ευχαριστώ πολύ. Και ευτυχώς γιατί τον πρόλαβα σας καλό πάντα. Μαζί με τον Γαβρίλη το τραγούσαμε να γυρίσει πίσω.
1: Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξανά βραδιά.
0: Να ευχαριστήσω μέσα από την... Γαβρίλη Γατζινόπουλο, είπα ότι έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω όμως, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την Ολγίτσα, την Μποχτσού, για τα καλούδια της. Χίλια ευχαριστώ, δεν έπρεπε βέβαια. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θα τα τιμήσω δεόντως κι εγώ, μη στεναχωριέσαι. Παοκτσού μου, είδες τον Κωνσταντέλια. Χίλια μάτια να έχουμε να το βλέπουμε αυτό το παιδί.
1: Χόρεψε μαζί μου.
0: Και επίσης την αγάπη μας στον Αντώνη τον Ζαχαροπλάστη στα Άνω Πόρο και Κάτω Πόρο για που μας πει. Άνω Κάτω είναι τέλος πάντων, παιδί μου.
1: Και αγαπάμε.
0: Γεια σου Αντωνάρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χόρεψε για δυο αγαπές.
0: Όπως προανέφερε ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος, χρόνια πολλά στον Παρασκευά και στην Παρασκευή. Χρόνια πολλά στην Εβίτα, την βαπτισιμιά μου. Γεια σου Εβιτάκι μου. Στον Παράσκο, στην Ωρεοζήλη. Τώρα αν πιστεύεις ότι δεν έχω Ωρεοζήλη, κάνεις λάθος, και έχω. Και είναι και οριλά. Και είναι και κούκλα. Με μπλε μάτια. Τηλέφωνο, σιγά μη σε δώσει τηλέφωνο σε ένα, ρε πλάκα μας κάνεις τώρα. Στον Ερμοκράτη, στον Ερμήλαο και στην Ιερουσαλήμ. Μαγική πόλη. Καθαρή, πεντακάθαρη και τη λατρεύεις, εκείνη η άσπρη πέρα τη λατρεύεις, δηλαδή δεν θέλεις να φύγεις. Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα για την προστασία μαγκρόβιων οικοσυστημάτων και ημέρα Εσπεράντο. Εσπεράντο, μόνο ο Παναγιώτης από τους Αμπελοκήπους μπορεί να μας πει ακριβώς. Εσπεράντο είναι η θητική γλώσσα αυτό το βιβλίο για να μπορούν να διαβάζουν όσοι δεν βλέπουν.
2: Το βλέπω με θωρή.
0: Άιντε, δώσε.

Έλα, έλα ρεύει, τι μας βάζεις πρωί πρωί τώρα. Αγοράκια είμαστε, τι αίδιες, τι τσίτσιδες είναι αυτές. Έλα, Παναγιά μου. Ρεύει, με τον πόνο μας παίζεις καλοκαιριάτικα. 1925 σας σήμερα έχουμε το πρώτο φιλικό ΠΑΟΚ Ηρακλής 2-1. Ο ΠΑΟΚ με το τετράφυλλο τριφύλι, το πράσινο τετράφυλλο τριφύλι. Τι λες ρε Καλλιάγιος Ζαβδελά, αλλά έτσι ήταν. Τετράφυλλο τριφύλι ήταν. Το πρώτο σήμα, καλά και πήγαμε στο δικέφαλο. 1996 σας σήμερα ο Πύρος Δήμας Χρυσός στα 83 κιλά στην Ατλάντα. Ξέρετε, σας το έχω πει πολλές φορές, δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση, σε καμία. Όχι επειδή από εκεί βγάλα, για άλλα πράγματα. 1964 σας είμαι γεννήθηκε η Σάντρα Μπούλοκ. Καλά σε εκείνη την ταινία, Λεωτή, που την κάναμε το Ζόρι Μοντέ. Έχω λιώσει τα γέλη. Απόψε το βραδάκι. Α, και 1967, 59 είναι. 67, 26, 59. Ο Jason Statham.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Πού είμαι? Τι θέλω εγώ εδώ?
0: Τι έπαθες?
2: Αυτό ρωτάω, τι έπαθα? Εδώ κοιμήθηκα.
0: Ναι.
2: Ώστε, όλα αυτά δεν ήταν όνειρο?
0: Όχι αγάπη μου. Μπορεί να ήταν όμορφα σαν όνειρο, αλλά ήταν πραγματικότης.
2: Πώς ήρθα εγώ εδώ?
0: Μαζί ήρθαμε.
2: Εσύ με έφερες?
0: Όχι, εσύ με έφερες.
2: Ήμουνα μεθυσμένος.
0: Λιγάκι.
2: Γιατί δεν μου ρίχνες ένα κουβά νερό στο κεφάλι?
0: Μα τι έπαθες παιδάκι μου? Σε χτες το βράδυ μου έλεγες ότι με αγαπάς και ότι με θέλεις για γυναίκα.
2: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Α, έτσι. Ώστε οι υποσχέσεις δεν κρατάνε παρά μόνο για μια νύχτα. Σπουδαίος βουλευτής θα γίνεις.
2: Δεν αφήνεις τώρα τα αστεία?
0: Και αστεία μου, ρε! Και αφού δεν τα πίστευες όσα έλεγες, τι στο διάολο τα έλεγες? Και προπαντός τι στο διάολο τα έκανες?
2: Ε, αφού ήμουν πιωμένος. Και εσύ μου δώσεις να πιω.
0: Α, έτσι. Τώρα θα με κατηγορείς και επί αποπλανήσει. Τον αποπλανήσε με τον κύριο.
2: Μα δεν καταλαβαίνεις τη θέση μου.
0: Ποια θέση σου, μωρέ? Η δική μου θέση είναι δύσκολη. Εσύ τι έπαθες?
2: Αφού είναι οι άλλοι.
0: Α, έτσι πέστε μας, κύριε Μαντά. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
1: Δεν μπορώ να σας εξηγήσω.
0: Δεν χρειάζεται καμία εξήγηση. Σε λίγο γίνονται οι εκλογές και τελειώνει η σύμβασή μας.
1: Κι όμως, αυτά που σου λέγα χθες το βράδυ...
0: Σας παρακαλώ, πηγαίνετε.
1: Τα πίστευα.
0: Πηγαίνετε. Και κλειδώστε και την πόρτα.
3: Μες στα χαράματα.
4: Τι έγινε? Τι έγινε?
3: Κι όπου βγει.
4: 1999 χάσαμε το Φέδωνα Γκυζίκη, πρώτης Δημοκρατίας το 73. Αν θυμάμαι καλά ο στατικός. Η Καρακλέ μου γράφει, πού είναι η Καρακλέ, πού είναι η Καρακλέ, μισό λεπτό. Καλημέρα, Εσπεράντο δεν είναι η γλώσσα για τους τυφλούς. Ποια είναι, γράψε μου όμως τώρα να μην μπαίνω, δεν θέλω να κλέβω. Αλλά αυτή την εντύπωση είχα, γι' αυτό το είπα.

Καλημέρα μου στον Χριστάρα τον Παπασωτηρίου. Είναι ήδη Παύλου Μελά. Απόστολε, έχω Παριζιάνα πανέτοιμη και πρόθυμη. Μη με τρελαίνεις τώρα με τις Παριζιάνες σου. Το γλυκό ή καμιά Παριζιάνα με ξεκιά. Μα έχεις να περάσω. Να πάρω άδεια από την γυναίκα μου και να περάσω.

πολλά στην Παρασκευή την Ιορδανίδου. Το Βαγγέλη, το Μπανέτη, μαζεύει, όχι τα ραντίζει, τι κάνει, στα φίλια, βλέπω στα φίλια. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, καλημέρα κυρία Μαρίνα, την αγάπη μου. Γεια σου βρε Φαλακρίδωνη. Την καλημέρα μου και στη Γεωργία τη Στεφανίδου, στο φωνικό Κελκής, δεν θυμάμαι το χωριό γι' αυτό. Στο και κάπου, στο Κελκής. Την Μπέμπα και την κυρία Βάζ, στο Γιώργο το Γίδαρη, στο ασπρόμαυρο καρτερέ των θρυλικών Καρατζάκιων. Τη Μαριάννα στην την, Κοτζαμπάση στην Ποτίδια. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και στη Βασιλική τη Μουτσογλού. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Αν και ξενύχτησα χθες, γιατί ήμουνα στα καλεσμένος στα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας, της πρώτης κόρης του Παύλου Ντεγκρές και της Μαρίας Σανδάλ. Τα έκαναν σε ένα πλοίο και ήμουν καλεσμένος κι εγώ. Και πήγα.
1: Κάθε σκέψη σταματάει σε σένα.
0: Πέντε παιδιά έχουν αυτοί. Μην το βλέπεις έτσι τον Παύλο Ντεγκρές. Ναι. Βασιλόπουλο τώρα, πού να πάει στο φαρμακείο και στο περίπτερο να ζητήσει προφυλακτικά. Κάνε παιδιά εκεί πέρα. Τρεπόταν.
1: Το νιώθω για πρώτη φορά.
0: Πάρτε ρε Ευαγγέλη Βανέ με την γειτόνισά σου στο Λιτόχωρο. Ο Βανές είναι γείτονας με την κυρία που ακούμε. Η Ηλία, ναι.

0: που φεύγει με άδεια, τον έχω προορισμό, κάτσε καλά.
1: Για τη δική σου αγάπη ζω.
0: Πάει με το τραγουδάκι, πάμε μέχρι το πρώτο πακέτο διαφημίσεων. Μετά τον έχω προορισμό, κάτσε καλά, να πάει το παιδί να περάσει όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι, έχω πάρα πολλά, έχω πολλά για σας. Δεν είμαι αντε.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλα φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

βενζίνη άγγιξε το διαράκι. Οπότε η προηγούμενη αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση καταβροχθήθηκε. Αλλά στο σημερινό του, αυτή τη μοντενιά που έχει κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός, δίνει άλλα 10 λεπτά ολόκληρο τον Αύγουστο ανά λίτρο. Έτσι η συνολική έκδοση θα φτάσει στα 15 λεπτά. Το ύψος αυτής της προσπάθειας είναι 30 εκατομμύρια. Δίνει 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Επιπλέον αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για ολόκληρο τον Αύγουστο, ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο. Δηλαδή το κράτος θα καλύψει, δηλαδή θα τα δώσει στα διυλιστήρια, καταλάβατε. Η παρέμβαση αυτή είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια όπως προανέφερα. Αλλά να δούμε πού θα πάει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Μάλλον πού θα πάει το πετρέλαιο στο βαρέλι, γιατί οι διεθνείς αγορές και οι ειδικοί λένε ότι κι άλλο θα ανέβει. Άμα ανέβει κι άλλο, σίγουρα θα ανέβει και η βενζίνη.

0: Λοιπόν, Γαβρίλ, έχω προορισμό για τον αντίούχο.
1: Αχα.
0: Επειδή άργησε ο επόμενος, κάθισε άλλες 2 ώρες. Τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό είναι. Ποιος άλλος θα καθόταν δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Τον έχω προορισμό.
1: Α, για πες.
0: Να πάει στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας.
1: Α, μου είπε η αλήθεια, είναι το πρωί θα φύγει κάπου μακριά, ναι. Εκεί εννοούσε.
0: Χοκάιντο της, ναι, είναι η αματικά λουτρά.
1: Αχ, ωραία.
0: Ναι, βέβαια. Και, αλλά έχει κανόνες. Έχουν
1: για πες.
0: Αυτά τα ιαματικά λουτρά. Μπαίνει τσίτσιδος.
1: Α.
0: Βέβαια. Όταν βγαίνει, σου δίνουν, λέει, μία μικρή πετσατούλα. Καλά, εντάξει, πάρε την μπάνιο.
1: Ναι.
0: Όταν βγαίνει, σου δίνουν μία μικρή πετσατούλα. Ή ένα φίλο ή δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν,
1: Χριστός.
0: Δεν έχω πάει. Ναι. Επίσης, λέει, μέσα εκεί ησυχία. Δεν μιλάς, δεν παίζεις τίποτα. Μπαίνεις μέσα, τίποτα.
1: Κι.
0: Ησυχία.
1: Όποιος μιλήσει βγαίνει, δηλαδή, εκτός λουτρών.
0: Ναι, ησυχία. Απαγορεύονται οι συζητήσεις, απαγορεύονται τα παιχνίδια. Ναι. Μόνο αυτό. Απαγορεύεται και το κολύμπι. Μπαίνεις, λέει, περπατώντας και μέχρι εκεί που πάει. Δηλαδή, θες να πας μέχρι το λαιμό.
1: Δηλαδή, αν πνίγεσαι, δεν κολυμπάς, γιατί απαγορεύεται. Πες ότι κάτι πάει λάθος. Δεν πνίγομαι, κάθομαι εκεί.
0: Τίποτα, εκεί.
1: Τι ιδιαίτερες τοποθεσίες.
0: Χοκάιντο στην Ιαπωνία. Πάνε, θα περάσει ωραία. Αδειά.
1: Αυτό είναι κοντά στην πρωτεύουσα, κοντά στο Τόκιο.
0: Δεν ξέρω για να είναι.
1: Μα ξέρουμε, παίρνει ένα αεροπλάνο, δηλαδή μετά εκεί θες τρένα, καράβια, δεν ξέρω τι.
0: Και να δει και τρένα εκεί πέρα, τα τρένα είναι.
1: Σφαίρα, πιο γρήγορα.
0: Καλύτερα τρένο δηλαδή. Α, και να σου πω και το άλλο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έκανε μια εξαιρετική συνέντευξη, αλλά είπε αυτό που σημείωσα από όλα, είναι επειδή η καθημερινότητά της είναι, λέει, πολύ απαιτητική, κοιμάται από 0 μέχρι 3 ώρες τη
1: μέρα. Από 0?
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί και να μην κοιμάται.
0: Κοιμάται καθόλου.
1: Μπράβο την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Ναι. Ήταν η ίδια που όταν είχε πάει στην Ιταλία με την Μελόνι που είχαν έτσι μια.
0: Αυτές δεν κοιμηθήκαν σήμερα το βράδυ.
1: Τέλος πάντων.
0: Οπότε τραγουδάει τα βράδια, δεν κοιμάμαι πια τα βράδια. Σβήνω στο μουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Γαβρίλ Κατζινόπουλος, όπως καταλάβατε, να μου φιλήσει την αδερφούλα σου, την ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ήρθα για τα καθιερωμένα.
0: Πρώτα, θερινό κινηματογράφο. Πού παίζει αυτό το.
1: Ποιο?
0: Αυτό δεν ξέρω. Το γαλλικό. Συμπέθερη από Σόι 2.
1: Δεν γνωρίζω εγώ που παίζει το Συμπέθερη από Σόι 2. Εγώ ήρθα λίγο έτσι, μιας και είναι καλοκαιράκι, όπως συνηθίζουμε και τις τελευταίες Κυριακές, εκτός από τα καθιερωμένα, προβολές σε θερινά σινεμά, σε μουσεία, εκθέσεις. Αυτά υπάρχουν φυσικά και θα υπάρχουν. Ήρθα λίγο να πούμε στα αυτά τα οποία είναι πιο έτσι, της εποχής, να πω. Κάποια γλέντια, κάποιες δράσεις.
0: Παναήρια.
1: Και πανηγύρια, βέβαια.
0: Έχει πασετούλες,
1: βέβαια, απ' όλα. Αυτά είναι σταθερές. Σε αξίες. Θα ξεκινήσουμε όμως από κάτι αθλητικό που είναι σε εξέλιξη,
0: ναι,
1: από το πρωί. Αυτό είναι και στα δελτία που τα λέμε. Είναι το τουρνουά Street Basketball 3x3, εδώ στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, την οποία επιμελείται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία φυσικά με φορείς που σχετίζονται και με την καλαθοσφαίριση, έτσι προφανώς. Μια πολύ μεγάλη γιορτή, μπάσκετ 3x3. Από τις 9 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, ήταν και χτες. Δηλαδή είναι διήμερο το τουρνουά, χτες και σήμερα, οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για όσες και όσους θα μείνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θέλουν να κάνουν και τη βόλτα τους στη Νέα Παραλία, να κάνουν μια μικρή στάση εκεί στο τουρνουά 3x3.
0: Ποιοι είναι οι μπασκετμπολίστες που έχουν έρθει, να δουν και οι δάμα.
1: Δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα ονόματα τα μεγάλα που θα είναι παρόντα. Σίγουρα ωστόσο θα είναι αρκετοί, θα κάνουν το πέρασμά τους και από χτες αλλά και σήμερα, όπως λέμε. Να πούμε φυσικά ότι η σημερινή δράση και χθες και σήμερα είναι ενταγμένο το τουρνουά, δηλαδή στο διεθνές καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτσι και μια διοργάνωση που έχει όλες τις προδιαγραφές. Τέλος πάντων, θα έχουν την ευκαιρία, όπως σημειώνεται από την διοργάνωση, οι αθλητές και οι αθλήτριες να αγωνιστούν σε 2 επίσημα γήπεδα προδιαγραφών FIBA 3x3, σε μια διοργάνωση πολύ υψηλού επίπεδου, όπως ανέφερα νωρίτερα. Οπότε, Απόστολε, είσαι από προλαβαίνεις εσύ μετά από.
0: Έτσι κι αλλιώς από εκεί περνάω.
1: Ορίστε. Θα φύγουμε τώρα από.
0: Άγγελο Βενιέρη, θα δούμε. Έχει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Μπορεί και να είναι όμως. Μπορεί και να είναι, βέβαια. Έχει πολύ έτσι, μεγάλη επιτυχία στο μπάσκετ, οπότε μπορεί και να τον δούμε και στο 3x3. Τώρα, να φύγουμε από τα μπασκετικά και να έρθουμε λίγο στα πιο έτσι, χορευτικά. Και θα σας πάω πρώτα. Πού να σας πάω? Θα σας πάω πρώτα. Όχι, στα πιο μουσικά θα σας πάω. Σήμερα, όπως είπαμε και πριν. Ναι, όπως είπαμε και πριν. Είναι πολύ μεγάλη η γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Αγία Παρασκευή.
0: Σωστά.
1: Να πούμε ότι είναι η πολιούχος του Λαγκαδά. Δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι. Έκανα τώρα έτσι αναζητώντας αυτά. Ναι. Πολύχος και προστάτηδα, μάλιστα. Έτσι, προφανώς, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά απόψε διοργανώνει εκεί ο Δήμος Λαγκαδά στις 9 η ώρα, μες στην Αγία Παρασκευή.
0: Αυτή στο Λαγκαδά κάθε Σάββατο και κάτι έχουν.
1: Βέβαια, είναι έτσι. Ναι. Φημίζονται για τα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού. Μέσα στην Αγία Παρασκευή, λοιπόν, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Μπάμπης Στόκας απόψε σε μια μοναδική συναυλία στο Λαγκαδά. Ωραία, πολύ ωραία βραδιά, πολύ ωραία οι καλλιτέχνες. Αυτό είναι μέσα στο Λαγκαδά. Είναι στο κεντρικό, έτσι.
0: Στην πλατεία.
1: Ναι. Είναι εκεί. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και αυτή. Δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, και ο Παντελής Θαλασσινός αλλά και ο Μπάμπης Στόκας. Εντάξει, πάρα πολύ γνωστοί, εξαιρετικά αγαπητοί. Και πάλι θα πω για όσες και όσους θα ξαναπώ, έχουμε μείνει σε αυτή την πόλη, έτσι. Μην τα λέω κάθε φορά.
0: Τα γύρω χωριά.
1: Θέλουμε να πάμε λίγο σε ένα. Πού θέλεις? Θέλεις κάτι πιο έτσι, λίγο παλαιότερων δεκαετιών, ή θέλεις κάτι ακόμα πιο παραδοσιακό? Πού θέλεις?
0: Ας ξεκινήσουμε με το παραδοσιακό.
1: Με το παραδοσιακό θα σας πάω.
0: Να μάθουμε τα.
1: Βέβαια. Θα πάμε λοιπόν 9 το βράδυ σήμερα. Δηλαδή, εκτός από το Λαγκαδά, έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη μία δράση μουσική. Mm. Όπου έχουμε παραδοσιακό γεύμα με μουσική, ορχήστρα, χοροδίες και παραδοσιακά χορευτικά του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Στο Χορτιάτη, λοιπόν, θα πάμε. Έχουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής και σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό γλέντι. Θα έχει χορευτικά, θα έχει ψιστήρια, θα έχει αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο από. Ότι κατάλαβα.
0: Στις
1: 9 λοιπόν στον Χορτιάτη.
0: Ωραία, δεν τρώμε το μεσημέρι, θα πάμε το βράδυ. Ωραία.
1: Είναι τριήμερες οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν εκεί. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτού του τύπου την διασκέδαση, μουσική ορχήστρα, έχουμε γεύμα παραδοσιακό, χοροδίες, συγκροτήματα από διάφορες περιοχές της χώρας μας αλλά και εδώ της Θεσσαλονίκης προφανώς. Στις 9 στον Χορτιάτη.
0: Και πήρα τα λαβράκια μου από τον Γιάννη τον Τζιμενάκη, δεν μου είπε τίποτε. Πες τα βρε αυτά, ρε Γιάννη. Τα καλά δεν. Πάμε παρακάτω.
1: Και, όμως. Και έτσι για να κλείσουμε αυτά τα. Έτσι, την πολιτιστική ωραία παρένθεση, έχουμε τη γιορτή του Τρίγου στην παραλία της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού.
0: Τέτοια εποχή Τρίγου, τέλος πάντων.
1: Είναι σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου, απόψε. Ναι. Τι περιλαμβάνει, είναι έτσι κάποιες ημέρες, δεν είναι μία ημέρα σήμερα, είναι πολυήμερες οι εκδηλώσεις, αφιερωμένες, όπως μας λένε οι διοργανωτές, στους συντοπίτες τους που ξεκίνησαν να ασχολούνται με τον Τρίγο. Εκεί είναι αφιερωμένη προφανώς η δράση και οι εκδηλώσεις αυτές είναι αφιερωμένες. Ανεβαίνει στη σκηνή Απόστολε Λεοντή και κυρίες και κύριοι ο Πασχάλης. Ο γνωστός καλλιτέχνης ο Πασχάλης.
0: Ο Πασχάλης.
1: Βέβαια.
0: Τώρα με μπέρδεψες.
1: Βέβαια. Είδες. Έχω δώσει πολλές επιλογές.
0: Και είναι και η
1: λατρεία. Και τι θα κάνει λοιπόν? Ένα υπέροχο beach party.
0: Α, εκεί γινόταν τα beach party.
1: Βέβαια, μα γι' αυτό γίνεται όλο εκεί. Beach party λοιπόν, όπως.
0: Όταν πηγαίναμε τότε είχε βερμούτ και κρακεράκια.
1: Τώρα νομίζω ότι θα έχουν.
0: Τώρα έχει τσαγάκι ή ματζουράν.
1: Ναι. Δεν νομίζω.
0: Σωστός ο Λεοντής.
1: Σωστότατος. Ναι. Οπότε ο Πασχάλης.
0: Αν και
1: λοιπόν,
0: αδιούχος έχει... έμεινε 2 ώρες. Ναι. Το τονίζουμε αυτό.
1: Και έχει ακόμη μέλλον. Οπότε είναι και εκεί λοιπόν, έτσι, μεταξύ άλλων. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε και όλα, θα πω εγώ, αν έχουμε χρόνο, Απόστολε.
0: Βεβαίως.
1: Λίγο εδώ και λίγο εκεί, ό,τι μας αρέσει.
0: Τώρα Αγία Τριάδα, Χορτιάτη, με βάζεις σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: σε δίλημα.
1: Λίγο δίλημα. Εκεί και λίγο εδώ. Πρέπει να ενισχύσουμε λίγο και τους φορείς που πραγματοποιούν αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις. Είναι καλές ευκαιρίες.
0: Πάντως πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε.
0: Γιατί
1: πάλι,
0: και ο Λαγκαδάς με τον Ντόκα δεν είναι να το περάσει έτσι.
1: Όχι φυσικά. Τώρα μιλάμε, τα είπα και πριν. Ο Παντελής Θανασσινός και ο Μπάμπης Στόκας έχουν ένα κοινό πολύ τεράστιο και μια έτσι μουσική διαδρομή. Απίστευτο. Είναι περιττό και να πούμε και για τους δύο καλλιτέχνες. Και πολύ αγαπητοί από το κοινό. Οπότε. Εκτός από αυτά τα οποία ανέφερα, έτσι, σταθεροί, σας θέλω όλες και όλους σταθερούς, ναι. Στα μουσεία της πόλης μας, είπαμε, και το αρχαιολογικό έχει εξαιρετικές εκθέσεις, κάνει εκθέματα και δράσεις κυρίως που αφορούν και στα παιδιά, δηλαδή συνδυάζει τη διαδραστικότητα του αρχαιολογικού μουσείου με διάφορες δράσεις, ειδικά τη θερινή περίοδο που έχουν να κάνουν με το παιδί, αλλά και με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης μας και γενικότερα. Καλές ευκαιρίες αυτές. Το Noisy συνεχίζει, Απόστολε, γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει, ναι. Με προβολές ταινιών για παιδιά 5+, 5 ετών και πάνω δηλαδή, έτσι, και για τους μικρούς μας φίλους, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και πολλές εναλλακτικές για τους γονείς και για τα παιδιά τους που θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό.
0: Βεβαίως.
1: Και για πες.
0: Χθες είδα και ένα ρεπορτάζ, το μουσείο, επειδή το επισκέφθηκα όσο 4 χρόνια που είμαι στην Αθήνα, είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάμε. Δηλαδή με ανοιχτό το στόμα, εγώ που δεν είμαι και του πόλου. Είμαι ανοιχτό το στόμα. Ακρόπολης.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Όχι, με χαρά είδα στο ρεπορτάζ ότι πολλοί Έλληνες πηγαίνουν και, και το επισκέπτονται.
1: Βέβαια.
0: Και είμαστε πρώτοι, βέβαια, μεγαλύτερη επισκεψιμότητα έχουν οι Αμερικανοί και μετά οι Γάλλοι.
1: Πρώτα οι Αμερικανοί και μετά οι Γάλλοι.
0: Ναι, δεύτερη Γάλλη. Μικρή διαφορά, όλες τις 50.000 είναι μέσο όρο. Ναι. Με 234, 734. Ναι. Οι Γερμανοί ήταν χαμηλά. Α, οι τελευταίοι είναι αυτοί. Αυτοί που μας τα έχουν και κλεμμένα δηλαδή. Δεν έρχονται και εδώ να τα δούμε. Κατάλαβες, τελευταίοι ήταν.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και φυσικά είχα κάτι ακόμη στο μυαλό μου, τώρα δεν ξέρω, έπαθαμε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Με την Βρετανία. Θυμήθηκα τα άλλα και οπότε έπαθα ένα κοκομπλόκο, αλλά θα ήθελα να πω αυτό που λέω πάντα. Όταν επισκέφτηκα πρώτη φορά το Ολυμπιακό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, εδώ, είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με τον τρόπο που είναι τα εκθέματα και αναπτύσσεται όλη η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Γι' αυτό και πάλι θα πω στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας που δεν έχουν επισκεφτεί το Ολυμπιακό Μουσείο, είναι πραγματικά μια ωραία ευκαιρία να μάθουμε λεπτομέρειες, να μάθουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινήσανε στην πατρίδα μας, έτσι, ακόμη μεγάλη τιμή μας.
0: Έχει και πολλά, εκεί είναι και το σόβρακο και τα παπούτσια του πεθερού.
1: Εκτός αυτού που το συζητάμε και αυτό, αλλά θέλω να πω, πέρα από τις εκδηλώσεις πολιτιστικού και χορευτικού ενδιαφέροντος,
0: πολύ καλή δουλειά,
1: έχουμε
0: καλή
1: πραγματικά εξαιρετικές εκθέσεις και εξαιρετικές παραστάσεις στην πόλη μας. Τα λέμε κάθε φορά, γι' αυτό και τώρα λόγω του καλοκαιριού τα λέμε, ας πούμε, τα λίγο πιο διαφορετικά, αυτά που δεν θα τα συναντήσουμε τον χειμώνα, Απόστολε.
0: Πολύ σωστά. Να σου πω τα ανεκδοτάκι σου για αυτά που μας είπες.
1: Α, για πες.
0: Να γελάσεις.
1: Να γελάσουμε όμως λίγο, ναι.
0: Πιστεύω πως ναι. Πιτσουνάκια τώρα, του λέει η άλλη, αγάπη μου, εγώ πότε θα ντυθώ στα λευκά όταν γραφτείς το καράτε.
1: Καλούτσικο.
0: Καλούτσικο.
1: Έχεις πει και καλύτερο.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα ξεχάσω αυτό με το τρένο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αυτό ήταν top.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ.

0: Ωραία, καλώ ήρθατε τα παιδιά. Τι έγινε,
1: ξανάρθα γιατί ήταν γνωστό, περιμέναμε αυτή την απόφαση, γι' αυτό και δεν το ανέφερα πριν, ναι. Γιατί ξέραμε ότι σήμερα θα βγει η απόφαση που θα σα πω τώρα. Και βγήκε πριν λίγο. Επέστρεψα στην αίθουσα σύνταξη, ναι. Βγήκε και ξανάρθα, γιατί έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση για την χώρα μα, για το ότι έχει να κάνει με την πολιτιστική μα κληρονομιά. Ο Όλυμπος λοιπόν συγκαταλέγεται πλέον στον κατάλογο τη πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO. Περιμέναμε αυτή την απόφαση σήμερα. Είναι σχετική συνεδρίαση σε εξέλιξη μέχρι και τις επόμενες ημέρες.
0: Γι' αυτό πήγε και ο Βενιέρης την περασμένη
1: σεβασμό. Ναι. Οπότε και ο Όλυμπος συγκαταλέγεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, Απόστολε και Λεοντή. Μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Έτσι. Εννοείται ότι έχουμε και άλλα και πολλά άλλα μνημεία στη χώρα μας που συγκαταλέγονται σε αυτόν τον κατάλογο. Έτσι, όπως και τα μετέωρα συγκαταλέγονται φυσικά στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς τη UNESCO. Βέβαια έχω πάει. Μπράβο. Μιλάμε ένα πραγματικά το δέος που νιώθεις, πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά
0: πώς
1: ακόμη
0: έγινα,
1: και να είσαι
0: έγινα,
1: έτσι.
0: Πώς ανεβαίνουν, πώς κατεβαίνουν και δεν το συζητάμε αυτό.
1: Έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Πότε ξεκίνησε, οπότε, μόνο που το, πια, που το σκέφτεσαι, σαλεύεις. Λες, τι γινόταν και τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πράγματι. Οπότε και Όλυμπος τώρα, το μεγαλύτερο βουνό της χώρας μας και με αυτήν τη μεγάλη ιστορία που έχει, έτσι και με τους 12 θεούς του Ολύμπου, αλλά και το μεγαλύτερο λοιπόν βουνό της χώρας μας συγκαταλέγεται πλέον σε αυτή τη λίστα που είναι πάρα πολύ σημαντική για τον πολιτισμό φυσικά της Ελλάδας, ο οποίος πραγματικά δεν έχει τέλος και νομίζω δεν θα έχει τέλος και ποτέ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Φουλακιώτης ο Στράτος, καλημέρα και καλή Κυριακή στην καλύτερη παρέα των Ερτζιανών. Απόστολος, σαν το street basket του Ποσειδονίου της δεκαετίας του 80 δεν έχει. Δεν το έχω ζήσει, δεν ξέρω, αλλά μετά το 87 εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει μπάσκετ, να ξέρεις. Όταν αυτός ο άνθρωπος άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ, αναφέρουμε στον Νίκο Γκάλη που είχε και πρόσφατα γενέθλια. Να πω επίσης ότι στην Θεσσαλονίκη την εφημερίδα που δούλευα τότε. Το 80 βέβαια ξεκίνησα, το μπάσκετ ήταν κάτω από το πόλο. Ναι. Και το μπάσκετ που έγραφε ο Πάρης Καλημερίς, Θεός χωρέστον, ο Πάρης ο Καλημερίς, έμπαινε κάτω από το πόλο και έμπαιναν και οι τέσσερις ομάδες μαζί. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Χάνθ. Από ένα μικρό κομματάκι. Το πόλο ήταν αυτό το οποίο έμπαινε πάνω με τίτλο και συμμαζεύεται. Και από κάτω ήταν ένα δίστυλο το μπάσκετ. Ναι, με τις τέσσερις ομάδες. Σκέψου τώρα πόσο γράφαν. Μετά το 87, ας είναι γερός, δυνατός, το ξαναπεί, έχει αλλάξει την ιστορία του μπάσκετ εδώ στη χώρα μας. Ο Νίκος ο Γκάλης, πέρα από τα προβλήματα που έχει προσφέρει στον Άρη. Και εγώ στεναχωριέμαι που δεν έχει το γενικό πρόσταγμα στο μπάσκετ, το ελληνικό, αυτός ο άνθρωπος. Πολύ στεναχωριέμαι. Και τα άλλα που έχω ακούσει κατά καιρούς, ότι γκάξερ και τέτοια, αυτά τα ακούω χαζά. Έχω δύο συναντήσεις μαζί του και χουβαρντόπεδο ήταν και εξαιρετικός άνθρωπος είναι, με μυαλό είναι. Αλλά εκεί που γυρίζει λίγο το μυαλό του είναι όταν χάνει το τάβλι, που σπάνια χάνει, αλλά άμα χάσει, μην τον πλησιάζει.

0: έγινε, ρε μεγάλε, τι τραγούδι είναι αυτό? Και να δω, η Βροχούλα, είπαμε να αυτό κλπ. Μ' αρέσει που ο πρωθυπουργός μας το βρήκε τον Κύπριο, ότι Γουλή, λέει, Γουλής είσαι, μας έφερε τη Δροσούλα και Βροχούλα. Πρωθυπουργέ μου, τι Βροχούλα μας έφερε? Εδώ πλημμύρισε το σύμπαν στην Αθήνα. Τι Βροχούλα μας έφερε? Κατακλυσμό μας έφερε. Αυτός δεν είναι Γουλής, που τον είπες και Γουλή, μας έφερε Δροσούλα. Πλημμύρα σε έφερε ο Κύπριος. Ναι, βρε, έχω, έτσι από, θα με ξέβει κάτι από τη διαδεξίωση εμένα. Σε παρακαλώ.
1: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Κλέψ' την, δώσε. Να πω χρόνια πολλά και σε μια δικηγορίνα η οποία μου γράφει ότι ακούει, τη δικηγορίνα Παοκτσού, πανέμορφη, την Βούλα την Σεραϊδού. Γεια σου Βουλάρα, την αγάπη μου. Τι είναι αυτό? Α, δικό μου. Ρε Βούλα, με μουσική μου βάζεις.

Καλημέρα μου στον Δημήτρη Κουλιανόπουλο από τον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά. Λέει ναι, ναι, λέει, έχουμε τέτοια ωραία πράγματα εδώ στην. Και μπράβο στα παιδιά που το ανέφεραν. Να είσαι καλά. Έχουμε κάνει φανατικό ακροατή και τον Παναγιώτη τον Τόκο. Γεια σου, ρε Τόκο. Πώς έλεγε ο Τόκος στον. Αγγίζω την τελειότητα. Το πρόλαβε το Τόκο σε εκπομπές με τον Θέμη Αδράδη. Όχι. Δεν έχασε και τίποτα. Θέλεις ένα δελτίο με τον Γαβρίλη Χατζηνόπουλο να σου προσφέρω. Δελτίο με τον. Έλα, Γαβρίλη, να μας πεις ένα δελτιάκι. Εγώ 11 και κάτι ψηλά, συμφιθούμε μέχρι και την ώρα. Η Ελλαδάρα μας θα το έχει βάλει το γκολάκι, τα γκολάκια, να πάρουμε ένα καλό προβάδισμα για να πάρουμε και το κυπελάκι. Είναι το μόνο που μας λείπει, να το ξέρετε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Σε νέα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Όπως ανέφερε, πέρα από τη μείωση κατά 10 λεπτά στη τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ που ήδη εφαρμόζεται με τη χρηματοδότηση των δηληστηρίων, το κράτος θα καλύψει επιπλέον έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχθηκε 35χρονος προχθές στο Δενδροπόταμο. Ο ίδιος βρισκόταν στην περιοχή με το αυτοκίνητό του όταν έπεσε πυροβολισμός από κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά. Ο 35χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τέσσερις οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ο ένας από αυτούς μάλιστα είναι πλάκι σε τροχαίο που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν δύο γυναίκες. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα, καταναλωτές σε Πανόραμα και Ωραιόκαστρο, έως και το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, 34 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Θουριγκίας στην κεντρική Γερμανία, όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο παρέσυρε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί σε μποτιλιάρισμα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε πριν λίγο ο μεγάλος τελικός του World Cup στο πόλο που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Η εθνική μας ομάδα έχει απέναντί της την Ουγγαρία και διεκδικεί την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την RTO Sport.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων με εντάσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο σας καρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στον Κυλκή στους 31, στη Βέρεια στους 33, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβένα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Σύνχαρτη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ο Γαρδίκας βρέθηκε μόνος του και εκεί δεν έχασε την ευκαιρία για να πετύχει τον γκολ. Βλέπετε εδώ πόσο ωραία συνδυάζονται με τον Αλαφραγκή να δίνει στον Γαρδίκα. Και η εθνική μας στο συν 3. Οι πανηγυρισμοί δικαιολογημένοι στον ελληνικό πάγκο. Πόσο αποφασισμένη φαίνεται αυτή η ομάδα σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
1: Δύο πέντε τους έχουμε, δύο πέντε τους έχουμε τους Ούγγρους.
0: Με τον Νάγκη πιέζει εκεί ο Γκιουβέτσης. Και τώρα πιέζει και ο Ακαλογερόπουλος στο σουτ. Άρχισε να δουλεύει η μηχανή που λέγεται Τζορτζάτος.
1: Όπου μεγάλος η παρέα εδώ. Πάει καλά και η εθνική μας.
0: Η εθνική μας από αριστερά με τον Καλογερόπουλο.
1: Θα σας έχουμε, θα σας ενημερώνουμε κατά διαστήματα. Είναι το δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, αθισμένο δυνατό, Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς, αδιούχος, άρχισε ο επόμενος και μας κάνει τη χάρη, και Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Άντε βρε, ξεπεράστε μας λίγο να μας χαρούν κι άλλοι. Άντε.

Έγινε και η γιορτή της Δημοκρατίας, λέμε τώρα, για, βέβαια πήγανε με όσοι μπόρεσαν και πήγανε με κανό, ναι, εντυπωσίασε λέει η Σία Κοτσόνη, αυτό είπε, ναι, και από τους άλλους η Τσάκρη λέει ήταν η πιο καλοντημένη, η Τσάκρη, ναι, πιο, όχι το καλύτερο στόμα, πιο καλοντημένη, ναι, λοιπόν, και του Κουτσούμπα, ο Κουτσούμπας άρεσε τον κήπο, λέει πολύ ωραίο το πράσινο στον κήπο, και του λέει ο Ανδρουλάκης, σ' αρέσει το πράσινο, μην το πάρεις πίσω, λέει, σ' αρέσει το πράσινο.

0: Φυσικά αν ήταν η Μαρέβα δεν υπήρχε περίπτωση να βγει άλλη πρώτη, πιο καλοντημένη. Άκουσα εκεί ο Πρωθυπουργός είπε το Μάιο εκλογές, από Μάρτιο πήγαμε το 27, από Μάρτιο πήγαμε Μάιο. Εκείνη τη φωτογραφία που είδατε που είναι ο Ανδρουλάκης, ο Πρωθυπουργός, ο Κουτσούμπας, ο Τασούλας και ο Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης, βέβαια ο Βελόπουλος φώναζε «εγώ δεν πάω, εγώ δεν πάω, δεν πάω», αλλά έστειλε εκπρόσωπα, άρα η Ελληνική Λύση εκεί ήταν, το «δεν πάω» δεν σημαίνει κάτι. Πάση περιπτώσει, όσοι τον πιστεύετε είναι δικό σας θέμα. Λοιπόν, εκεί η κουβεντούλα, για να ξέρετε, δεν ήταν η κουβεντούλα τι κάνεις και η κουβεντούλα ήταν για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Την ξεκίνησε ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος, γιατί, με την ευκαιρία, γιατί ο Άντι Μπέρναν, έτσι δεν είναι ο καινούριος. Ο Άντι Μπέρναν είπε, ναι, έθεσε θέμα επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα. Την ξεκίνησε την κουβεντούλα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και από εκεί πέρα εκεί αναλώθηκε η κουβεντούλα στη φωτογραφία που είδατε. Μην νομίζετε συζητούσαν για τα προβλήματα, για την ακρίβεια και τέτοια. Και, όχι, με δεν. Καλημέρα στα Ταλάφωνο, βρε, απέ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, μα την Παναγία.
1: Σε κουλιοδιφορτή. Είδα κάνεις, καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Σε παίρνω από Κρήτη τηλέφωνο.
0: Όπα, καλώς το να. Είδα κάνεις, μωρέ, κοπέλη.
1: Ίσως και ο καλύτερος, πώς το λένε, ακροατής του στάτους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω για πόσο ακόμα.
0: Έλα, σε παρακαλώ, δεν θέλω τέτοια χαζά.
1: Τέλος πάντων, όχι, ναι. Όχι, αλλού το πάω. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πολιτικολογήσω.
0: Ναι.
1: Επειδή εσύ λίγο με τα αθλητικά απασχολείσαι.
0: Ναι.
1: Τερζανίδης, κάτι για Τερζανίδης μου είχες πει, έτσι.
0: Ο Τερζανίδης είναι πεθερός μου.
1: Α, μπράβο. Ήταν στην ΕΑΡ.
0: Ναι, 3,5 χρόνια.
1: Το Ρέθυμνο. Τα θυμάσαι αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Τα θυμάσαι αυτά τα χρόνια.
0: Α, στο Ρέθυμνο, αν τα θυμάμαι, βέβαια, κάθε Μάιο κατέβαινα στα Βαρδινογιάννια.
1: Για λίγο δεν βγήκαν άλλα εθνική μέχρι και διαλύσαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το πήρα να σου πω τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, το όνομά σου. Το όνομά σου.
1: Γιάννης από Κρήτη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
1: Και να κλείσω με τα κατάκατη, μπορεί να με ακούει ο Βενιέρης και αν είσαι κανένα δρόμο θα γεννεί άνω κάτω.
0: Όχι, τίπα ξύλο. Τι ήθελα να πω, εκεί όταν ακούω Γιάννη. Εγώ όταν ακούω Γιάννη από. Όταν ακούω Γιάννη από Κρήτη, το μυαλό μου πάει στο Γιάννη Δαμανάκη. Εξαιρετικό. Συνεργάστηκα μαζί του και πάω και μακεδονικό. Εξαιρετικό.
1: Χανιά, νομίζω, Χανιά.
0: Χανιά. Λίγο πιο πάνω από το Μητσοτάκη το σπίτι μένει. Ναι.
1: Και ο Μακεδονικό, στο Μακεδονικό έπαιξε ο Τερζανίδη.
0: Και ο Τερζανίδη, ναι, έπαιξε στο Μακεδονικό, αλλά είχε φύγει. Είχε
1: φύγει. Πολλά
0: Καραμίχαλος, στην ΑΕΚ μονοκόμματο, με τον Άρη μονοκόμματο, ναι.
1: Εσύ που και που έπαιξε.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Εγώ στον Φίλιππο και μετά στον Ατρόμητο Νέας Φιλαδέλφειας. Ερασιτεχνικό.
1: Την αγάπη καλά.
0: Μου. Γεια σε αγόρι μου. Πάω κνάζι και μη φοβάσαι. Καλημέρα στα Ταλάφωνο, βρε, απέ.
2: Καλημέρα, ρε Αποστόλη μου, τι γίνεται.
0: Α, καλό στον Περικλή το παόκι μου. Καλά, τι τα κουνάκι ήταν, τι έκανε ο Κωνσταντέλια. Να έχει χίλια μάτια να τον βλέπει.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να πάει στο Μουντιάλο, πάω. Να του δείξουμε λίγη μπάλα, ρε γάμο, τώρα τέλος πάντων. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, ρε Αποστόλη μου, γιάλα, σε πήρα γιατί καμιά φορά ξέρει έτσι. Βγαίνει το εξομολογητικό της ψυχής.
0: Ναι.
2: Τελικά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω αυτό πραγματικά με παρησία. Ναι. Και οι ακροατές του στάτους αλλά και όλοι μέσα δημοσιογράφοι και παραγωγοί. Ναι. Έχετε ρε παιδιά όλοι σας ένα εξαιρετικό επίπεδο. Όλοι. Δεν βγάζω κανέναν από το κάδρο, είστε όλοι εξαιρετικοί. Και οι ακροατές. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί προχθές έβλεπα λιγάκι εκεί σκρολάριζα, έκανα αυτό στο κινητό και έπεσε ένα βίντεο με τον καινούριο τον έψιλον, ξέρω εγώ, που εγκαινίασε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Mm-hmm. Και είχε πάει ο Βενιέρης. Ναι.
2: Μπράβο. Και από πίσω ακριβώ και γράφει τώρα ανέβηκε το βίντεο και ο Γκαντέμις και ο Κούλς και τα σχετικά. Και γράφω εγώ και λέω ρε παιδιά, ο κάθε πρωθυπουργός απαιτεί να έχει το σεβασμό των πολιτών. Εμείς τους βγάζουμε σε όποιον ιδεολογικό
0: χώρο και αν ανήκε.
2: Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούμε παρατσούκλια για τον πρώτο πολίτη της χώρας. Τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
2: Και από κάτω, που εγώ είμαι ένας απλός, ένας τίποτας, οι βρισχές, από ποιον πληρώνεσαι, εγκάθεται, κόντεψα να χάσω τα μυαλά μου και λέω πόσο δύναμη έχετε όλοι εσείς που κάνετε δημόσια να και από κάτω ο κάθε άρρωστο στο μυαλό, γιατί μόνο για άρρωστο στο μυαλό μπορείς να το χαρακτηρίσεις, κάθεται και καθυβρίζει ένα σχόλιο που είναι αντικειμενικό. Δεν είπες ότι μπράβο στο Μητσοτάκη, να πω άτε. Είπα μπράβο στο Μητσοτάκη, είπα σεβασμός, μη βρίσουμε τον πρώτο πολίτη της χώρας.
0: Μην δίνει σημασία, Περικλή, είναι στημένη σε αυτή την ιστορία από τα άλλα κόμματα. Όλοι έχουν κάνει τέτοιες ομάδες για προκειμένου να μειώνουν
2: και να κάνουν.
0: Εγώ ούτε καν μπαίνω στον κόπο να διαβάσω από κάτω, γιατί είναι βέβαιο ότι θα συγχυστώ. Είναι αυτό που διαβάζω, την είδηση από κάτω.
2: Πρώτη φορά το έκανα και πραγματικά στεναχωρέθηκα βαθύτατα. Βαθύτατα. Λέω, πόρε παιδί μου, πόσο σαπίλα είναι εκεί πέρα έξω, πόσο βρωμιά.
0: Εδώ ο άλλος τον είπε καρπαζόης πράκτορα μέσα στην αίθουσα, στη Βουλή.

0: Μπράβο, μπράβο Περικλή, έτσι.
1: Δημόσια όμως είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας.
0: Έτσι, έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι, τελεία. Πώς θα το κάνουμε. Αποστόλη μας ευχαριστώ τώρα που μ' αφήσεις και λάβωσα λιγάκι.
0: Την αγάπη μου, την πέμπτη πρόκληση να πάρουμε. Ο Λουκάς ο Αποστολίδης, ο πρώην υπουργός, είπε στον Αδουλάκη και στον... αφού έσπασε ο πάγος, στην αρχή ήταν λίγο ψυχρή γιατί είχαν τσακωθεί στην Βουλή ο Ανδρουλάκης με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο πρώην υπουργός, ο Λουκάς Αποστολίδης, λέει, τους είπε, έχετε γίνει, λέει, και οι δύο πολύ ποιοτικοί. Ναι. Κι αν τίποτα δεν είναι. Σε λίγο θα γίνουν και φιλαράκια, Λουκά μου. Και ευτυχώς αυτά ήταν τα σχόλια, γιατί άμα σχολιάζανε τη δημοκρατία μπορεί να είχαμε άλλα.

0: Ο Φάμελος ήταν μοναχούλης του, δεν είχε και πολλά παρεδώσει με άλλους εκεί, γιατί δεν ήταν και Σιριζέοι. Απαντού μόνος του είναι ο Φάμελος, μαθαίνω και στη Βουλή πάει μόνος, κάνει παρεμβάσεις, πιο τακτικές από ό,τι έκανε, είναι συνέχεια στην αίθουσα μέσα. Ναι, καλημέρα στα Ταλάφωνο.
1: Απέ. Πώς συμφωνώ με τον κύριο Περικλή που πήρε πριν, η Λίνα είμαι βασικά, καλημέρα.
0: Γεια σου Λίνα μου.
1: Πώς συμφωνώ που είπε ότι πόσο ποιοτικοί είμαστε οι ακροατές πρώτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μετά εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έτσι μπράβο, έτσι ποιότητα. Πολύ μ' αρέσει.
0: Ποιότητα.
1: Και μας αρέσει ακόμα και η ποίηση, μας αρέσουν τα ανέκδοτα, έτσι, μας αρέσουν τα ζώδια, όλα τα πικάντικα κτλ.
0: Σήμερα, Λίνα μου, σου έχω αυτό, σου έχω ποια ζώδια ερωτεύονται εύκολα στις διακοπές.
1: Εύκολα,
0: και πρώτο πρώτο είναι το λιοντάρι εδώ απέναντί μου, άστα να πάνε.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα περιμένω πως και πως. Όμως
0: δεν πιστεύω να συνεχίζει η βροχή στις Σέρες. Α, όχι, έφυγες. Έφυγες, συγγνώμη.
1: Τι έγινε?
0: Δεν μου είπες την άλλη φορά τρεις μέρες έβροχε.
1: Α, όχι, μια ωραία δροσούλα είπα είχαμε.
0: Α, εγώ δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Όχι, είχαμε βροχή, αλλά για να μην με κλείσεις. Λοιπόν, να σου πω, μου χρωστάς ένα ωραίο τραγούδι.
0: Αχ, ναι, ήτανε του Μιλιώκα.
1: Μα όχι, θέλω να το αφιερώσω σε όσους ακούν αυτή τη στιγμή, σε όλους τους ακροατές μας, τους άντρες βασικά, σε σένα βασικά, θέλω πολύ να ακουστεί.
0: Του Μιλιώκα, του Μιλιώκα.
1: Βάμος, άντε, πάμε.
0: Έγινε, πάμε, βάμος.
1: Ναι.
0: Τελευταία το βάμος το χρησιμοποιεί και ο Βενιέρης πολύ τακτικά.
1: Ωραία, βάμος Βενιέρης.
0: Βάμος Βενιέρης.
1: Άντε, γεια.
0: Bye.

0: μεταξύ, επειδή ήταν μετά η γιορτή της Δημοκρατίας, είχε βουλή η Νάντια η Γιανακοπούλου, η οποία έχει τρία παιδιά. Αυτό που βλέπετε, το, το μπιμπελό αυτό, έχει τρία παιδιά με αυτόν, με έναν ηθοποιό μου. Μου τον είχε φέρει μια φορά για να μου το συστήσει η κοπέλα, γιατί έπεσε στην αγκαλιά μου στο ρεστοράν, λιποθύμησε. Την πήρα αγκαλιά, την πήγα στο ιατρείο της Βουλής. Φοβόμουν να μην οι δημοσιογράφοι με κανένα κινητό κλπ. Βιαστικά κιόλα. Μετά ειδοποίησα τον κύριο Καστανίδη, γιατί δεν ήξερα κάποιον εγώ άλλον εκεί πέρα από το Πασόκ. Λέω, κύριε Καστανίδη, έτσι και έτσι, ειδοποίησε τους δικούς. Την άλλη μέρα ήρθε με τον σύζυγό της να μου το ζητήσει. Μου λέει, τον γνωρίζει φυσικά. Λέω, τον έχω δει παίζει κάπου ξυπόλυτος, λέω, σε ένα σύρια. Θέλω να σας πω, για να τελειώσω με την για να προλάβει να πάει και στην Αθήνα, ήταν καλοντημένη το ένα τάλο και βάφτηκε στο κηλικείο της Βουλής. Έβγαλε τον SSR κανονικά. Για να ακούσω. Η Αλαδάρα κερδίζει.
1: Ωραία η πάσα στο πρώτο δοκάρι. Εκεί ο Νικολαίδης δεν καταφέρνει να τη σπρώξει στα δίχτυα. Χάνεται αυτή η επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα. Νομίζω υπάρχει αποβολή για την ελληνική ομάδα.
0: 6-5 κερδίζουμε.
1: Ναι, υπάρχει αποβολή.
0: Μείωσαν. Βάλε το κουσουζεύουμε.

0: Τον Μιλιό να ακούσω.
1: Δέχεται τη δεύτερη του ποινή. Οι Ούγγροι και πάλι με παίχτη παραπάνω. Από δεξιά αλλάζουν τώρα παιχνίδι. Θα γίνει το σουτ. Θα έρθει από τον Βίγκβαρη η σοφάριση.
0: Ένα παρευχή. Πάρ' το, πάρ' το, δεν μπορώ.
2: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει. Πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού. Με κόλπα και μάγια. Προσεύχομαι πιο πολύ μη τυχόν. Μη τυχόν και με πιάσει τα πράσα.
0: Όλοι αυτό προσευχόμαστε, άστε εντάξει.
2: Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού δεν μου πάνε τα ράσα.
0: Ούτε εμένα.
2: Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο μην παραμιλήσω.

0: Αν μου ακούει η πεθερά μου στο μελισσοκομείο Καβάλα, αυτό το θρυλικό τσιτακλί, δεν το υιοθετώ. Εμένα μου έκανε καλό, καλό, καλό με έκανε. Πάμε παρακάτω. Έχει εδώ, δε, τέλειωσε.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Μπαίνεις τσουλώντας!
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλλιάρης Παιδεία.
12: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν ξεκινούν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Οίκημα Real Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
0: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
21: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
0: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τι έχουμε αφιέρωμα στο παιδί του συστήματος. Αυτός είναι που τραγουδάει όλα καλά, ε. Η ομαδάρα μας, πού βρισκόμαστε? Αν στεναχωρηθούμε, μην το πεις.
1: Έρχεται και το τρίτο, την ξέρει αυτή τη γωνία, την αγαπάει από ό,τι φαίνεται ο Κώστας Κιουβέτσης. Κάνει το 7-8 απέναντι.
0: Έλα, μεγάλε, 7-8. Στο... Κερδίζουμε, έτσι. Θα μας δυσκολέψουν, αλλά το πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Απόστολε, για να δικαιούται και να αξίζει ο πρώτος πολίτης της χώρας το σεβασμό του κόσμου, θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να δείχνει και να αποδεικνύει ότι σέβεται το λαό του και να τον ανέδειξε σε πρώτο πολίτη με αλαζονία, αυταρχισμό και καθεστωτικές συμπεριφορές. Δεν κερδίζει σεβασμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πάντα και κάποια ευπρέπεια στους χαρακτηρισμούς, όποιος και είναι ο άλλος. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο, αλλά όχι μέσα στην αίθουσα της Βουλής και όχι δημόσια. Στο καφενείο, στο σπίτι σου μέσα, μπορείς να λες ό,τι θες. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ποια ζώδια ερωτεύονται στις διακοπές? Τρία είναι όλο και όλο και είσαι πρώτος. Λέων. Γαβριήλ θα γυρίσει ερωτευμένος. Αν και ήρθε όπως λένε επόμενο. Ήρθε ο επόμενος, λέει, όχι, εγώ θα κάτσω, λέει, μέχρι τις 12. Τι παιδί είναι αυτό, τι παιδί. Κυρία Δημητρούλα, τι παιδί κάνατε? Με το καλό και το εγγονάκι. Λοιπόν, ο Λέων λέει, είναι ένα από τα τρία ζώδια που ερωτεύονται εύκολα κιόλας στις διακοπές. Ο Λέων, ναι, θέλει έρωτα κάτω από τον ήλιο. Είναι το στοιχείο του. Τριγυρνάει συνέχεια στα beach. Γατούλης, έτσι. Μπορεί, λέει, να ερωτευτεί σε μία στιγμή στα beach. Και εμείς σε στέλνουμε στην Ιαπωνία. Άντε στα beach να μας γίνει ερωτευμένος. Εάν δεν είσαι Μελίνα του, εάν δεν είσαι. Το άλλο ζώδιο που ερωτεύεται εύκολα το καλοκαίρι είναι ηχθής. Παρασύρονται, λέει, από τη μαγεία της στιγμής, το καλοκαίρι, αφήνοντας το συνέστημα και δεν θέλουν πολλά και φλερτ. Αμέσως. Μπράβο, ε. Και το τρίτο είναι ο τοξότης. Ερωτεύεται την περιπέτεια και τον άνθρωπο που έχει δίπλα του. Φοβάται να ρισκάρει, ούτε να ακολουθήσει το συνέστημα. Ορμάει. Αυτοί είναι οι τρεις. Λέων, ηχθείς και τοξότες ερωτεύονται, τα τρία ζώδια που ερωτεύονται εύκολα το καλοκαίρι. Να σας πω ότι τα ζώδια δεν είναι επιστημονικές προβλέψεις, έτσι απλά, έτσι σας το υπενθυμίζω εγώ. Πού σε ρε πάνε, τα κουνά στα κουράκια.

Βουλάρα, αγαπημένος μας Απόστολε μου, χρόνια πολλά όλους, μόνο εμένα ξα. Α, το Βούλα. Συγγνώμη, είναι Βούλα. Νόμιζα από το Παλαβούλα βγαίνει και το Παρασκευή. Βουλάρα μου, χρόνια σου πολλά. Γερή, δυνατή, υγεία, ευτυχία, θεμέλιο στο σπίτι σου. Ό,τι αγαπάς. Έχω πολλές Παρασκευούλες. Τι να κάνω, οι Βίτες, η Βίτε είναι η βαφτισιμιά μου. Αλλά έχω πολλές, τι να κάνω. Μια εκπομπή θέλω για να σου πω. Εδώ, εδώ έχουν έρθει ένα σωρό μηνύματα. Η Παναγιώτα. Γεια σου ρε Παναγιώτα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή στη Φιλιώτη Καραλαμπίδου. Τον Νίκο τον Αραμπατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο. Τον Μίλτο τον Βουλγαράκι, τέσσερα πιπέρια. Να είσαι καλά, να περνάς καλά. Την Αναστασία τη Χορόζογλου στους Ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Το Κατερινάκι μας στο Ασπρόμαυρο Αμβούργο, την αγάπη μου. Την Ντίνα την Τσουκαλά στο Ασπρόμαυρο Πετρίτσι. Χρόνια πολλά στην Παρασκευή την Ιορδανίδου. Είδες μία-μία μου έρχεται. Το Δημήτρη το δώσει στο Ασπρόμαυρα Γιάννενα. Να είσαι καλά. Σε ξέρω τόσο. Α, και η Νάντια η Επιφανίου από την Ασπρόμαυρη Λευκοσία. Σε ευχαριστώ. Αυτή γιατί με περνάει τρελοκομείο δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και μια που είμαστε για παραλίες και λοιπά, σας έχω κίνδυνη, αμαρτία, σεξ στην παραλία. Σας έχω και αυτά, να προσέξεις. Δες, διαβασμένο θα σε στείλουμε στις θάλασσες και στις παραλίες. Αφού η αματικά λουτρά δεν τα θες στην Ιαπωνία, δες τσίτσι το

0: Λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά, στην επίδαυρο, όχι τα σκαλιά της εκκλησίας. Τώρα που το θυμήθηκα, αγάπη μου, εμείς πότε θα ανεβούμε τα σκαλιά της εκκλησίας, όταν βάλουν και λιόμενες. Γεια σου ρε Αντώνη Ζαχαροπλάστα Πορόγια με τους ακανέδες σου. Να ξέρεις, έπεσε βροχή. Έπεσε βροχή, έρχεται αγάπη καλοκαιρινή.
1: Η αριστερή γωνία της επίθεσης εθνικής μας 9-9. Κώστας Γιουβέτσης.
0: Μην με βάζεις σοπαλής όταν κερδίζω. Πάλι ο Γιουβέτσης, μία από Γιουβέτσι. Μία από Γιουβέτσι στους Ούγκρους. Θα πάρουμε το κυπελάκι. Μόνο αυτό μας λείπει. Εγώ δεν θα πάω πουθενά. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος θα προσφέρω στην αποσυμφόρηση της Καλκιδικής. Λοιπόν, έλεγα για τη Μακρυπούλια, μόλις έκανε να ανεβεί πάνω στη σκηνή στην Πίδαυρο, άνοιξαν οι ουρανοί, ακυρώθηκε η παράσταση, είδατε που υπάρχει και Θεός.

0: Λοιπόν, σεξ στην παραλία, κίνδυνη, ναι, ναι, είναι αμαρτία, παιδιά. Πρώτον, η άμμος είναι γυαλόχαρτο, να το ξέρετε. Ναι. Κολλάει παντού ερεθισμούς, κάψιμο κλπ. Το αποφεύγεις. Να ξέρετε, το νερό στην θάλασσα μέσα δεν είναι λιπαντικό, αλλά τάκι έχει, ξηραίνει. Πριν από χρόνια θυμάστε ένα ζευγάρι στην Κατερίνη. Το πιο σημαντικό, δεν είστε μόνοι. Θα μου πεις, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, δεν υπάρχει τίποτε. Όπως ο Μπραπίτς του Μεξικανό, τη σκηνή τη Μόζας του, κοιτάει η Σέστα Βροδόμη αριστερά, κοιτάει δεξιά, μόλις πάει να περάσει, δυο ταλίκες περάσανε. Έτσι, να ξέρετε, μπορεί να κοιτάς αριστερά, μπορεί να κοιτάς δεξιά, κάπου να εμφανιστεί κάποιος, να πάει η βόλτα ή κάποια να πάει η βόλτα το σκύλο της. Ξέρω πως θα κάνει κύκλο καιρός. Και να ξέρετε, η παραλία έχει κατοίκους μέσα σε εισαγωγικά. Ναι. Σύλους, καβουράκια, μέδουσες, φύκια, σπασμένα κονχύλια, από τσίγαρα, βακτηρίδια, περιτώματα πουλιών. Τι εκπομπή κάνω, ρε. Δες από τι προφυλάσσω τους αγαπημένους μου ακροατές. Και από Δευτέρα τρεις ώρες. Από Δευτέρα τρεις ώρες. Άρα θέλετε να μην συνεξοκανεί.
1: Έρχεται το γκολ και πάλι από τον Δημήτρη Σκουμπάκη. Φτάνει τα τρία γκολ. Το σημαντικότερο, η ελληνική ομάδα ξαναπερνάει μπροστά με 19.
0: Πόσο χρόνο θέλει? 10 λεπτά ακόμη. 3 λεπτά ακόμη. Έλα ρε παιδιά, κράτη. Επαναλαμβάνω τους κινδύνους, ναι, ότι η παραλία δεν έχει κατοίκους, ψήλους, καβουράκια, μέδους, φύκια, σπασμένα κοχύλια, από τσίγαρα, βακτηρίδια, περιπτώματα πουλιών. Επίσης, το προφυλακτικό, καλά το ξέρετε, αυτό είναι απαραίτητο. Η θάλασσα δεν ξεπλένει κανένα μεταδιδόμενο νόσημα. Γι' αυτό, αγαπητέ μου, κορίτσια, αγοράκια, άνδρες, γυναίκες, μέσα στην θάλασσα δεν χρειάζεται τώρα. Προτιμήστε την αγκαλίτσα, το φλερτ, ναι. Και αν θέλετε κάτι, έξω, πάνω στην πετσετούλα, ηλιοβασίλεμα. Προσέχετε τα σώματά σας, προσέχετε τον παρτενέρ σας, ναι, αυτά. Αυτά από μένα, έτσι, δεν είναι, το λέει η έρευνα, όχι η έρευνα, οι συμβουλές.
1: Δεν θα πούν όμως. Θα σκοράρουν και πάλι οι Ούγγροι με παίκτη παραπάνω, με τον Βίγκβαρη.
0: Όποτε σκοράνε τα με παίκτη παραπάνω. Τη διαιτησία σου. Γαβρίλη θα μας γυρίσει ερωτευμένος. Θα μας γυρίσει ερωτευμένος. Μην κοιτάς από τώρα το σκορ, αυτό αλλάζει πολύ γρήγορα, γιατί είναι όπως το πας. Ναι, στα τρία ζώδια που ερωτεύονται εύκολα το είναι πρώτο είναι ο Λέων. Λέει ο Λέων, το αναρέσει κάτω από τον ήλιο το φλερτ, είναι το στοιχείο του, λέει, και μπορεί να ερωτευθεί ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή την κοιτάει την άλλη στο μπαρ, στο μπιτς, ναι, την κοιτάει έτσι με τα σπράδι, παπ, ερωτεύεται. Θα μας γυρίσει ερωτευμένο στο παιδί. Γαβρίλ, παρατηρεί η γυναίκα τον άντρα, έχει το πιστοποιητικό το γάμο στα χέρια του, το κοιτάει έτσι, το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί, τον κοιτάει, το κοιτάει αυτό σε... Τι κοιτάς τόση ώρα στο πιστοποιητικό γάμο, την ημερομηνία λήξης?

0: ίσως επιβεβαιώνεται. Δεύτερο γκολ για τον Βαγγέλη Πούρο. Εδώ ο Ζάλαγκη δείχνει ότι δέχεται φάουλ. Και ελληνικά τραγούδια στην κερκίδα.
1: Αφού Σίδνεϊ, έχει πολλούς Έλληνες.
0: Πολύ ωραία γκολ σα ίσα για την ελληνική ομάδα. Και πάλι προβάσμα το δεύτερο τέρμα του Βαγγελιπούρου, που είναι πολύ ευελιγμένο σε σχέση
1: Λίξτο.
0: Με τα
1: δύο
0: προηγούμενα
1: παιχνίδια
0: της Εθνικής.
1: Λίξτο! Λίξτο το ρημάδι, να σπάσουν τα νεύρα μου.
0: Μπαίνω στο τελευταίο λεπτό της 3ης περίοδου με την Ουγγαρία να είναι επίθεση και τον Μάχρες στην περιφέρεια. Το σουτ, Παναγιώτης Τζορτζάτος, λέει όχι. Και εδώ τώρα κερδίζουν κόντρα φάουλ οι Ούγγροι. Τους
1: Κωνσταντίνος Πανελλάς, την αγάπη μου. Αυτός είναι, δεν είναι με τον Αχιλλέα.

0: Ότι δεν υπάρχει κράτος και δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια, για να δεις αν υπάρχει κράτος ή όχι, δες την ελίτ της χώρας και θα καταλάβεις. Και οι ειδικοί λένε μέχρι το αυτό, το Δεκέμβρη θα έχουμε καλοκαίρι, λένε οι ειδικοί. Παναγίτσα μου, ωραία, θέω, έτσι να μην ανοίγουν τα αέριο. Δεν σας είπα το καλύτερο, βρε.
1: Από τον Κόβατς είναι ένα χλιαρό σουτ που σκάει στο νερό.
0: Αυτό που γράφει ο Κωνσταντίνος τι είναι? Μήπως το έχει χάσει? Κωνσταντίνε, γράψε λεπτομέρειες. Δεν καταλαβαίνω με αυτά που μου γράφεις. Έχεις χάσει το φορτηγό, θέλεις να πούμε κάτι?
1: Μουρός θα το επιχειρήσει. Η μπάλα είναι out, αλλά θα τελειώσει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Τελειώνει το οκτάλεπτο και σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο η ελληνική ομάδα είναι μπροστά.
0: Άντε και στο τέταρτο.
1: 11-10.

Μάλλον έχει χάσει το φορτηγό και θέλει να το αναφέρουμε. Μήπως το δούνε. Κωνσταντίνε, να βοηθήσουμε μόλι μας την καρδιά. Άλλωστε ο Στάτος γι' αυτά αφημίζεται. Αλλά γράψτε μας λεπτομέρειες. Λοιπόν, να σας πω, ο Πρωθυπουργός μετά την αυτή, μετά την τη γιορτή της Δημοκρατίας, πήγε στο, να δει την Οδύσσια. Τρεις ώρες, ναι. Πρωθυπουργέ μου, τι πήγες? Παρά τα εμάς που τη ζούμε, να την εξηγήσουμε.

Φεύγω. Εσύ φεύγεις, εγώ μένω. Πήγε και 57. Άκου, ένα διούχος αυτός μας έστειλε. Α, μου λέω να πούμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 το απόγευμα για 3 ωρίτσες. Περαστικά σας. 29 ψυχίατροι συνιστούν μην ακούς αυτή την εκπομπή. Να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να περάσει καλά, να περάσει υπέροχα. Προπαντός να μας ξαναέρθει αύριο μεθαύριο ο Λεοντής.

Εντάξει, μωρέ, όχι αύριο μεθαύριο. Πέμπτη Παρασκευή. Με το καλό. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Κατζινόπουλο. Και μετά Παναγιώτης Δάνου. Το μετά μετά τον Παναγιώτη Δάνου δεν ξέρω ποιος είναι. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Αν οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν με την ενέργειά σου, άλλαξε τους ανθρώπους, όχι την ενέργειά σου. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Πάλι χρόνια πολλά, βουλάρα μου.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των Θεσσαλονικαίων, καθώς εγκαταλείπουν προς κάθε κατεύθυνση την πόλη. Αυξημένη η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Κυκλοφοριακός φόρτος εντοπίζεται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, αλλά και στα διόδια της ανάληψης προς Καβάλα. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 32χρονος για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως καταγγέλθηκε, ενώ βρισκόταν σε ίντερνετ καφέ στην περιοχή του Κορδελιού, έβγαλε φωτογραφία με το κινητό του τηλέφωνο 22χρονη χωρίς τη συνένεσή της. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε νωρίτερα η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε νέα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πέρα από τη μείωση κατά 10 λεπτών στη τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ που ήδη εφαρμόζεται με τη χρηματοδότηση των δηληστηρίων, το κράτος θα καλύψει επιπλέον έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Σε εξέλιξη διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα παραμένουν καταναλωτές σε Πανόραμα και Ωραιόκαστρο έως και το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλική στους 31, στη Βέρεια στους 33, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Θα έρθουμε τώρα λίγο στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς είναι σε εξέλιξη ο τελικός αγώνας πόλου ανδρών Ελλάδα-Ουγγαρία για το Super Final World. 11-14 το σκορ υπέρ της Ελλάδας. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την RTL Sport και είμαστε στην τέταρτη περίοδο.
2: Στο συν 3 η ελληνική ομάδα. Τώρα θα κερδίσουν αποβολή οι Ούγγροι. Θα φύγει ο Κάκαρης από το παιχνίδι. 4-28. Μάχρες. Θα βγάλει δεξιά. Πρώτη αποβολή για τον Κάκαρη. Απειλούν οι Μαγιάροι. Η μπάλα στον Βίκβαρη και πάλι στον Μάχρες. Φέκεται. Θα γύρει το σουτ. Ωραίο γκολ εδώ από τον Ζάλαγκη, ο οποίος έμεινε αφύλακτος εκεί. Για το 12-14.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Arai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Καλησπέρα σας στα 15 λεπτά μετά τις 12 και μετά την πολύ ωραία εκπομπή όπως πάντα που κάνει ο Απόστολος Αβδελάς εδώ στον Στάτους 107 και 7 και βέβαια τον Λεοντή Μαχαίρα, ο οποίος από σήμερα είναι αδιούχος. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο Σίνδεϊ και στον τελικό ανδρών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 14-14 και στην επίθεση βρίσκεται η Ελλάδα. Να αφήσουμε λίγο να δούμε μάλλον το τι γίνεται στην Αυστραλία και στο συγκεκριμένο αγώνα μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας.
1: Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14.
0: Μπροστά λοιπόν η εθνική μας.
1: Δίνει το προβάδισμα
0: 12-14-15.
1: Το φινάλε του τελικού 15-14. Μία άμυνα 12 δευτερόλεπτα για το χρυσό μετάλλιο.
0: Άντε το Παναγία μου να βάλει το χέρι της. Έλα Παναγία να βάλει το χέρι της, να δούμε τι γίνεται.
1: Φέρνει την εθνική μας μπροστά και πάλι στο σκορ. Αυτό που δικαιούται. Είναι καλύτερη σε όλο το παιχνίδι. Το επιβεβαιώνει τώρα με τον Αργυρόπουλο και πρέπει να βγει μια άμυνα τώρα. 12 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά. Βλέπετε εδώ το σκουμπάκι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η Ουγγαρία είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες.
1: Πάμε για να τελειώσει το παιχνίδι τώρα.
0: Παραμένουμε συνδεμένοι.
1: Του Στέλιου.
0: Στην επίθεση Ούγγρη.
1: Και ο χρόνος γυρίζει. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ. Στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι, μπράβο, μπράβο.
1: Κερδίζει την Ουγγαρία, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου. Να κερδίσει
0: προτείνω
1: την πολύ μεγάλη Ουγγαρία.
0: Χατζινόπουλε να το ακούσουμε τον εθνικό ύμνο πρώτα. Θα το μεταδώσω εγώ από εδώ και μετά θα κάνουμε και τα σχόλια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική μας έναντι στην Ουγγαρία. Θέλω να ακούσω εθνικό ύμνο. Ελάτε όλοι μαζί. Πάμε παρακαλώ. Πάμε, ησυχία.

0: ύμνο εκεί, εκεί που βρίσκεται η εσχατιά της Ελλάδας.
1: Έλα Χατζινόπουλε, έλα. Εντάξει. Λοιπόν, τι να πει τώρα κάνεις.
2: Μας πήγε λίγο τελευταία στριμωχτά, αλλά τι να πω, πόσο υπερήφανοι είμαστε και για αυτή την ομάδα, για όλους τους αθλητές και όλες τις αθλητριές μας που μας φέρουν τόσο μεγάλες διακρίσεις, αλλά ακόμη και για εκείνους οι οποίοι κάτι πάει στραβά, δεν τα καταφέρνουν. Είμαστε υπερήφανοι σε κάθε στιγμή, αλλά μιλάμε τώρα για μια τεράστια επιτυχία, έτσι.
1: 14-15.
2: Η Ελλάδα λοιπόν, 14-15, η Ελλάδα λοιπόν κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας πόλο. Τα παιδιά, εντάξει, ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί και στις τέσσερις περιόδους. Νομίζω υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, σε όλες τις περιόδους είχαμε προβάδισμα όταν ολοκληρωνόταν. Ενδεχομένως λίγο στην αρχή, επειδή δεν το παρακολουθούσα την αρχή, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά ήμασταν πραγματικά καλύτεροι. Είχαμε απέναντί μας βέβαια μια Ουγγαρία, η οποία μιλάμε τώρα για μια πανίσχυρη ομάδα πόλο, έτσι, με τεράστιες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια και μια παράδοση σε αυτό το άθλημα. Ήρθαμε τώρα εμείς λοιπόν και είμαστε
1: εμείς. Την κρεμίσαμε από το βάθρο.
2: Έτσι. Είμαστε εμείς στην κορυφή. Και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη μέρα και για τον αθλητισμό. Τα είπαμε νωρίτερα και για τον πολιτισμό με τον Όλυμπο. Αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη μέρα και για τον αθλητισμό, για τη χώρα μας. Πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι δεν είμαστε και συγκινημένοι και υπερήφανοι. Μπράβο.
1: Όλοι είναι μέσα στην πισίνα. Βουτήξαν όλοι μέσα στην πισίνα. Χίλια, τι να πω δηλαδή, συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακούσαμε και τον εθνικό ύμνο. Βλέπουμε, μεταδίδουμε και ζωντανά από την ΕΡΤ. Εντάξει, είναι δικαιολογημένα τα παιδιά μετά από πάρα πολύ καιρό. Είναι και το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, χρυσό μετάλλιο της εθνικής μας. Μπράβο, μπράβο. Ας αφήσουμε λίγο να παίξει και θα επιστρέψουμε, αν και έχουμε και κάποια μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Της υποδοχής που της αρμόζει, μας πρόσφερε και πάλι ακόμα μια χρονιά μεγάλη συγκινήσεις μετά το χάλκινο, το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στις αρχές του χρόνου στο Βελιγράδι. Τώρα έρχεται και το χρυσό, να το πούμε για να το χορτάσουμε κι εμείς. Εδώ ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του τελευταίου, του πιο πολύτιμου γκολ. Όμως είχαν βάλει το μεγάλο λιθαράκι εδώ, ο κύριος που βλέπετε. Να τον ακούσουμε, ο Δημήτρης Κουμπάκης με τα 5 γκολ.
3: Five goals from seven shots. An incredible final. It was a crazy final.
0: Τρελός τελικός.
3: I want to thank first of all my teammates.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίχτες μου.
3: We've been through a lot, but
0: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
3: I love to be part of this.
0: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
3: And of course I want to thank my family.
0: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του, βέβαια.
3: I want to thank them too. It was such a tight game. Hungary just kept coming back. They tied it up. Tried to take it to penalties. A big last goal. Fantastic finish.
0: Big last goal from our captain. Our crazy guy. Finale. Ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι.
3: A crazy experience.
0: Είναι μια τρελή εμπειρία.
3: Thank you.
0: Αναδεικνύεται ο MVP του τελικού, παρότι ο Αργυρόπουλος...
1: Λοιπόν, πάει και αυτό. Πέρασε λοιπόν στη Ελλάδα την Ουγγαρία, την κρέμισε από το βάθρο, πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Mediterranean Cosmos και φτάνει μέχρι και το Νέο Ορίσιο, όπου εκεί, όπως είπαμε, υπάρχει μεγάλη κίνηση, αυξημένη κίνηση, λίγο λιγότερο, αρκετά λιγότερο μάλλον, από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι και την Περαία. Να δούμε εδώ ο κύριος Ανδρακλήσα, δεν κάνω λάθος, Διόδια στην Ασπροβάλτα, χαμός και εκεί.

Οπότε έχουμε και αυξημένη κίνηση στην Ασπροβάτο, όπως μας έστειλε και ο φίλος μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα και εσείς, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, να πληροφορήσετε και τους φίλους του Στάτους που βρίσκονται για τον δρόμο για την θάλασσα. Το 2-31-05-13000, 2-3-11-82-10-50 και βέβαια στο Viber 6-9-08-357-800, Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου. Είχα λοιπόν την τύχη στη βάρδιά μου, όχι να είναι στραβή όπως έλεγε η Δούρου, να είναι η μεγάλη έτσι ευτυχία την οποία αισθάνομαι, η Εθνική Ελλάδος Πόλο να κερδίσει την αρκετά δυνατή Ουγγαρία και να φέρει το χρυσό στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό. 26 του μηνός σήμερα, 31 βαθμούς Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 31 βαθμούς. Πάμε γρήγορη ματιά την Δευτέρα να ρίξουμε τι καιρό θα έχουμε στις 3 το μεσημέρι. 34. Τρίτη στις 3 το μεσημέρι. Εκεί έχουμε πρόβλημα με την Τρίτη, διότι στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινάει με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις 3 το μεσημέρι ανεβαίνει στους 39 και στις 6 το απόγευμα πέφτει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εγώ ετοίμαζα και τον εθνικό ύμνο, να σας πω την αλήθεια. Μου λέει ο Χολίτης, μην το ετοιμάζεις ακόμα, περίμενε λιγάκι να είμαστε συγκρατημένοι. Δεν μπορώ, εγώ είχα κάτι μέσα μου να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, κάντο ρε παιδί μου, θα το πάρουμε δηλαδή. Έτσι, έτσι το είχα, έτσι το έκανα. Λοιπόν, ξεκινάμε, με τι θα πάμε? Με Άννα Βύση λοιπόν. Τρέμουν και τα χέρια μου τώρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλη δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Το ξέρετε πιστεύω, το τραγούδι είναι από τον Μιχάλη Ρακετζή, το Bon Voyage. Σε σύγχρονη βέβαια εκτέλεση αυτή την φορά. Θεσσαλονίκη μου δανείων. Από το Μεντιτεράνιο και μέχρι τον Ορίσιο δεν έχει αλλάξει κάτι. Αρκετή κίνηση στο κόκκινο βλέπω. Λεωφορική Γεωργικής, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής και πέρα τα ίδια. Και στα Μάλγαρα και στην είσοδο και στην έξοδο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, γίνονται και κάποια έργα. Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο, Γαβρίλη Χατζινόπουλος στην αίθουσα σύνταξης. Για οτιδήποτε συμβεί θα μας πληροφορήσει και όλοι εσείς βέβαια στα γνωστά τηλεφωνικά νούμερα και στο Viber μας στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική απόφαση για την χώρα μας στην πόλη Μπουσόν της Κορέας, όπου πραγματοποιείται αυτές τις μέρες η 48η της Επιτροπής του Διεθνούς λοιπόν Οργανισμού. Η UNESCO λοιπόν αναφέρει για τον Όλυμπο ότι ο Όλυμπος βρίσκεται στην Βόρειο Ελλάδα και είναι το υψηλότερο βουνό της χώρας, το μικροκλίμα του, το οποίο λοιπόν προκύπτει από την γεότητά του στη θάλασσα και την απότομη ψωμετική του διαφορά, δημιουργεί μια αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στο ανάγλυφο, το κλίμα αλλά και την βλάστηση, σε αυτό το τοπίο οι αρχαίοι Έλληνες τοποθέτησαν την κατοικία των 12 Ολύμπιων θεών με κυρίαρχο τον Δία καθώς και τον Μουσόν και τον Χαρίτον. Μέσα λοιπόν από τα έργα του Ισιόδου και του Ομήρου, ο Όλυμπος κατέστηκε κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής μυθολογίας σε ολόκληρο τον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, καθιστώντας τον διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού. Ωραία λοιπόν, θα πάρω τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο και τον Λεοντή Μαχαίρα να τον ανέβουμε μια μέρα τον Όλυμπο. Καλά, και τι περιμένει τώρα, ότι λέω αλήθεια? Εγώ μόλις ξεκινήσω λίγο να τον ανέβω έχω λαχανιάσει και μόνο το σκέφτομαι κουραστικά, άρχισε και παθαίνω κράμπες.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Και βέβαια με Δημήτρη Βενιέρη, Βιργινία Δημαρέση και Άρη Μπαμπιδάκη. Ξεκινάει από τις 5 και φτάνει μέχρι τις 11. Καλά νέα σας έχω για το τεράστιο πρόβλημα που είχαμε εκεί στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων. Τα πράγματα δείχνουν ότι έχει ανοίξει ο δρόμος. Όχι ότι έχει φύγει τελώς το κόκκινο, αλλά έχει μπει και κίτρινο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αρχίζει και εκτονώνεται η κατάσταση.

0: Καλά, μην μου πεις τώρα, Χατζηνόπουλο, ότι με αυτά τα τραγούδια δεν φτιάχνεσαι, ότι δεν σου
1: πολύ
0: αρέσουν.
1: Πολύ up.
0: Πολύ up, δηλαδή. Πολύ up. Είναι για pitch bar αυτό τώρα.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα είναι για pitch bar. Και όχι μόνο αυτό το τραγούδι είναι, και όχι μόνο το τραγούδι είναι για pitch bar.
0: Αχα.
1: Και πάρα πολύ Θεσσαλονική είναι για τα pitch bars. Αχα. Γιατί η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, να πούμε έτσι.
0: Δεν εκτονώθηκε, γιατί πριν έδειχνε κάτι κίτρινο.
1: Λίγο ξαναεπανήλθαμε.
0: Εντάξει.
1: Φαίνεται βέβαια να εξελίσσεται χωρίς σοβαρά προβλήματα, έτσι. Οι ταχύτητες είναι σχετικά σταθερές από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν έχουμε έτσι μεγάλα μποτιλιαρίσματα, ούτε ουρές.
0: Ανοίγει, κλείνει και έτσι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Λίγο στα διόδια των μαλγάρων. Εκεί έχουμε μικρά πράγματα, αλλά είναι λίγο έτσι μια μικρούλα ταλαιπωρία. Έχουμε λίγο και εκεί στην ανάληψη στην Εγνατία. Αλλά κατά τα άλλα στη Μουδανιών, εντάξει, κινείται το πράγμα.
0: Κινείται.
1: Υπομονή, παιδιά. Αν έχουμε έτσι και λίγες καθυστερήσεις, δεν πειράζει. Είναι Κυριακή. Σκεφτείτε ότι πάτε λίγο στις θάλασσες, πάτε λίγο στα εξοχικά σας, σε φίλους σας. Τουλάχιστον.
0: Να σου πω κάτι. Το να για πάνε πες. Στα εξοχικά, εγώ το καταλαβαίνω να ξεκινήσει τέτοια ώρα. Να πας για θάλασσα όμως και να ξεκινήσει για τέτοια ώρα
1: όμως,
0: είναι απαγορευτικό.
1: Κοίταξε. Δεν θα το πω απαγορευτικό. Αλλά σκέψω, αν έχεις βγει το Σάββατο λίγο και πεις θέλω να κοιμηθώ και λίγο το πρωί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είσαι και νεολαία. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, καταλαβαίνεις πως σκέφτομαι. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω ταλαιπωρία. Θα ξεκινήσω 6 ώρα το πρωί για να πάω από όλο και την ομπρέλα.
1: Και
0: η Παναγία και ο Άγιος Γιώργος και η Αγία Παρασκευή βοήθειά μας. Θα πάω να ξεκινήσω να βάλω την ομπρέλα. Δηλαδή, ότι 4 ώρα θα έχει πάει άλλο από εκεί που κοιμάται εκεί πέρα. Εκεί πέρα.
1: Ναι, και, δηλαδή, εσύ πα 6 ναι, το πρωί, Χαλκιδική.
0: Για να αποφύγω το μποτιλιάρισμα και για να βάλω.
1: 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Πίσω. Πολύ είπε. 12 η ώρα είμαι πίσω.
1: Ω Θεέ.
0: Έμα τι, να κάνω το μπάνιο
1: θέλω,
0: μου.
1: Θέλω,
0: να βγω στη βεράντα, θα πω.
1: Στη βεράντα.
0: Στη βεράντα, όχι στο μπαλκόνι. Να. Στη βεράντα, να πιω το καφεδάκι μου που έχω κάνει το μπάνιο στο σπίτι. Κόκαλο. Λοιπόν, και το μεσημέρι. Να φάω τη γουρνόπουλά μου, τι μπιζόλε μου και τα λοιπά. Να
1: ελαφριά
0: και να, να πέσω να κοιμηθώ. Κατάλαβε.
1: Ωραία,
0: αυτό
1: ωραία, είναι, ωραία, έτσι, ωραία.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εσείς είναι όλα. Θα ξεκινάτε αργά, εσείς πάτε. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε.
1: Προς το παρόν, όχι, δεν έχουμε έτσι κάτι πιο εξειδικευμένο. Θα τα πούμε και στο δελτίο σε λίγο τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ωραία. Πήγα, κάτσε εκεί που είσαι, μη φεύγεις. Να σηκώσουμε λίγο έτσι τη μουσική να παίξει για λίγο ακόμη, δευτερόλεπτα δηλαδή.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status. Θυμία στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ιστορία έγραψε η εθνική ομάδα πόλο στον τελικό του World Cup, όπου και επικράτησε τη Ουγγαρία με σκορ 15-14, κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών συνεχίζει να χαρίζει στιγμές περηφάνεια σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, εμπλουτίζοντας διαρκώς τη συλλογή της με μετάλλια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, έξοδος των Θεσσαλονικαίων εκδρομέων, καθώς εγκαταλείπουν προς κάθε κατεύθυνση την πόλη. Αυξημένη κίνηση νωρίτερα στα διόδια των Μαλγάρων. Κυκλοφοριακός φόρτος εντοπίζεται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Έντονη και αυξημένη κίνηση και στα διόδια της ανάληψης προς Καβάλα. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις χειροβομβίδες κοντά στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Πρόκειται για έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη στην Αττική, και έναν 31χρονο ομοεθνήτο που βρίσκεται ήδη κρατούμενος στις φυλακές των Διαβατών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας. Την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης, εχμές κατά του Μάριου Σαλμά, εκτίμηση ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και προειδοποίηση για τις συνέπειες ενδεχόμενης ακυβερνησίας, απίφθινε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Earth News. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ΕΣΥ παρουσιάζει βελτίωση τόσο στις υποδομές όσο και στη στελέχωση, ενώ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την κάλυψη των κενών στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές. Σε εξέλιξη, από πολύ νωρίς το πρωί, διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα παραμένουν καταναλωτές σε Πανόραμα και Ωραιόκαστρο, έως και το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τεράστια δασική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη και απειλεί την περιοχή γύρω από τον Μπορντό, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν πλέον απομακρυνθεί από τις ζώνες κινδύνου. Η κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται στην περιοχή Ζιρότ κοντά στον Μπορντό.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων με εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κιλκί στους 31, στη Βέρεια στους 33, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status Θημία. Καλό μεσημέρι.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
11: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
12: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
18: Νεφέλες.
19: Διογένης Δασκάλου.
18: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
19: Αριστοφάνης.
18: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
19: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
18: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
19: Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Καζός είναι, να μπλέξει περιπέτειες. Αυτή ήταν η Μπουνάτσα που λέτε, έτσι λέγεται το όνομα της καλλιτέχνητος. Καταλαβαίνετε ότι εμείς μεταδίδουμε πάντα ποιοτική μουσική. Και το τραγούδι καλοκαιρινό το οποίο μεταδώσαμε, βέβαια το επόμενο είναι για τον κύριο Χατζινόπουλο το τραγούδι, το έχει διαλέξει ο ίδιος, αφού πρώτα σας πω για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, ποιος την αγκαλιά του να σε έχει πάρει, και ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο θα είναι το βράδυ της 28ης Αυγούστου, δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την ελληνική επικράτεια, με αφορμή την αυγουστιάτικη πανσέλινο, ενώ αρκετοί από αυτούς θα φιλοξενήσουν νυχτερινές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη νύχτα της Πανσελίνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία αλλά και μουσεία θα υποδεχτούν τους επισκέπτες, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού. Στο πλαίσιο που λέτε του εορτασμού, κύριε Χατζινόπουλε, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμα χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 19:30 έως τις 20 και έως τις 23 με 24 το βράδυ. Θα παρακάτω να μην το πούμε και να ακούσουμε τη Μαρία Νομικού, ένα τραγούδι το οποίο ζήτησε ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος και το αφιερώνει, μου είπε, στον εαυτό του, πράγμα το οποίο εγώ βέβαια δεν πιστεύω. Τσουμ μου δεν έχει, αυτά έχει. Εντάξει. Ζήτησες τραγούδι γιατί σ' αγαπώ. Τώρα, κοιτάς εμένα, άρα τι να πω εγώ.
1: Έχει ωραίο σκοπό.
0: Έχει ωραίο σκοπό αυτό το τραγούδι. Μήπως θες να μας πεις το σκοπό ή δεν κάνει.
1: Έχει ωραίο ήχο, ωραία μουσική.
0: Τρελαίνομαι όταν φέρνω στη δύσκολη θέση το Χατζινόπουλο και το Μαχαιρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Έχουμε κέφια διότι παγκόσμια εθνική πόλων Ανδρονίκη σε 15-14 την Ουγγαρία έσπασε την κατάρα και κατέκτησε το World Cup, παρακαλώ. Κύριε Χατζηνόπουλε, με στα κέφια είστε. Μετά τη Μαρία Νομικού, τι έγινε το μικρόφωνο του Χατζηνόπουλου, καλή σήγησε.
1: Γίνεται, τι γίνεται, επανήλθα.
0: Ξέρεις κάτι, δεν είναι, επίτεσα τον ηχολήπτη επειδή είναι κολλητός του Μαχερά.
1: Ναι, το
0: και
1: πιστεύω.
0: Είπε ότι ο Μαχερά.
1: Έχει φύγει, έχει βγει σε άδειο ο Μαχερά και ακόμη το πνεύμα του επηρεάζει εμένα, έτσι.
0: Εμένα
1: έτσι
0: μου είπε ο ηχολήπτης ότι κάθε φορά που να ανοίξω, λέει, το μικρόφωνο στον Χατζηνόπουλο,
1: ναι,
0: να του κάνω διακοπές, γιατί έτσι μου είπε ο Λοντής.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες. Είναι ο γενικός, το γενικό πρόσταγμα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, η εθνική μας χάρισε υπέροχη στιγμή.
0: Το λες και να τριχιάζω. Ειλικρινά. Δηλαδή, κάθε φορά που ένας Έλληνας αθλητής
1: παίρνει
0: είτε χρυσό, είτε αργυρό, είτε οτιδήποτε.
1: Σε οποιοδήποτε σκάλι του βάθους.
0: Αντριχιάζω, αντριχιάζω. Ειδικά και όταν ακούω και τον εθνικό. Συγγνώμη, Στεδεκόπτη, ειδικά όταν ακούω τον εθνικό ύμνο. Τώρα ξέρεις τι θα λένε μερικοί.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Αυτό πώς έχει ταυτιστεί λίγο δεν μπορώ να καταλάβω. Και με την ελληνική μας σημαία και με τον εθνικό μας ύμνο.
0: Αυτό το κάνουν οι ψευτοκουλτουριάριδες, προοδευτικοί κομμουνιστές.
1: Για να πούμε όμως και την αλήθεια, υπάρχουν και κάποιες ακραίες ομάδες οι οποίες σηκώνουν την ελληνική σημαία και μάλιστα επειδή έτυχε να καλύψω πάρα πολλές διαμαρτυρίες να χτυπούν και με την ελληνική σημαία. Και αυτό νομίζω είναι.
0: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
1: Πολύ μεγάλη πληγή δημιουργεί έτσι σε όλο τον ελληνικό λαό να χρησιμοποιείται η σημαία για να χτυπήσεις κάποιον άνθρωπο.
0: Εδώ είδα γυναίκα να κάνει.
1: Και αναφέρομαι στο κοντάρι προφανώς.
0: Συμφωνώ
1: σημαίας,
0: από

0: Δεν θυμάμαι. Δυστυχώς ήρθα για άλλο πράγμα. Ήρθα
1: κατάλαβα.
0: Η συζήτηση εξελίσσεται λίγο διαφορετικά.
1: Δεν πειράζει, ό,τι
0: θες. Δεν θυμάμαι το όνομά της και ζητώ συγγνώμη που δεν το θυμάμαι το όνομά της. Ναι. Μία αθλήτρια λοιπόν χτες μαζί με μία συναθλήτριά της κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο.
1: Α, το είπα χθες, ναι, το είπα.
0: Ναι, κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο δύο νεαρά κορίτσια. Απολογούμε που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Μπράβο τους. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και το λέω και τώρα και συγκινούμε με την μία αθλήτρια που λύγιζε κατά τη διάρκεια που άκουγε τον εθνικό ύμνο. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό της. Ήταν πολύ μεγάλη η συγκίνηση και για όλους εμάς, ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, ο οποίος έπαιζε εξαιτίας της τεράστιας επιτυχίας της, και νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για κάποιον αθλητή να ακούει τον εθνικό ύμνο για την επιτυχία που κατάφερε ο ίδιος του με τόσο κόπο και τόσες θυσίες και τόση δύναμη που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν και από τις δύο πλευρές, που είτε κατηγορούν τους μεν για την ελληνική σημαία και για τον εθνικό ύμνο, αλλά είτε και οι μεν που χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία στις διαμαρτυρίες τους και χωρίς λόγο εννοώ, έτσι, δεν εννοώ να υψώνεις την ελληνική σημαία για να διαμαρτύρεσαι για κάτι, να τη χρησιμοποιείς για να χτυπήσεις το κοντάρευ την ελληνική σημαία κάποιον άλλον. Θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους αυτήν την εικόνα και όλων των ανθρώπων οι οποίοι για τη χώρα τους, όχι μόνο για την Ελλάδα, γιατί εμείς τιμούμε τη δική μας σημαία, αντίστοιχα η κάθε χώρα έχει τη δική της σημαία, ναι. Και νομίζω ότι οφείλουμε να σεβόμαστε και τις σημαίες και των άλλων λαών. Γιατί για μας μπορεί να μην είναι κάτι αυτές τις σημαίες, αλλά για τον λαό τον αντίστοιχο είναι και για εκείνους ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο σύμβολο, το πιο ισχυρό σύμβολο, νομίζω, έτσι, η σημαία μας. Πρέπει να την τιμούμε.
1: Και τη σημαία, αλλά και τη θρησκεία του κάθε κράτους πρέπει να σεβόμαστε.
0: Φυσικά. Φυσικά. Εννοείται. Πρέπει να σεβόμαστε και τη θρησκεία μας. Εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι και μια που το άνοιξες τώρα, γιατί είναι και μεγάλη ζήτηση αυτή και είναι και πολιτική στη μέση, με το που παίρνουμε ένα χρυσό μετάλλιο, κατευθείαν σπέβδουν να κάνουν δηλώσεις, όπως έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που δεν ξέρει να μιλήσει, λέει, που λέει ο λόγος, δηλαδή μπερδεύτηκε, τάκα, τέλος πάντων, έτρεξε πρώτος να κάνει δήλωση. Ναι, αλλά όμως αυτό το άθλημα, να κοιτάξουμε λίγο, μήπως θέλει βοήθεια, μήπως θέλει εγκαταστάσεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτά
0: και
1: είναι
0: εκεί
1: όλα.
0: Θα κουμπώσω και θα πω αυτό που λες, με βάση αυτά που υπόθηκαν τότε, όταν ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε υποπέσει σε κάποια λάθη κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Εγώ, η άποψή μου είναι η εξής. Δεν θα καταδικάσω και δεν θα κρίνω αυστηρά κανέναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια που μιλάει.
1: Ναι.
0: Προφανώς και θα μπερδευτούν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δηλώσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή ατυχείς στιγμές υπάρχουν πάντοτε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα είμαι τόσο αυστηρός με κανέναν. Όχι μόνο με τον κύριο Τασούλα, που είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας μου.
1: Τι
0: θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του. Το όφιλε, έτσι. Λάθη όμως κάνουμε όλοι,
1: ναι,
0: στο λέγιν μας.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ κρίνω το έργο. Θα προτιμούσα δηλαδή να βλέπω έργο και να έχω άποψη για εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή να κάνει λάθη ο Τασούλας, δεν με πειράζει, αλλά να κάνει και έργο, να γύρει το βλέμμα του και όχι μόνο ο συγκεκριμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλοι οι βουλευτές του κοινοβουλίου. Δηλαδή ας κάνουν λάθη λεκτικά, δεν με πειράζει τόσο. Κάποια λάθη λεκτικά με ενοχλούν πάρα πολύ.
1: Καζινόπουλε,
0: αλλά να βλέπουμε έργο.
1: Εμένα
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τι έργο να παράξει, αγόρι μου, αφού το έχουν αφαιρεθεί όλες τις εξουσίες.
0: Το γενίκευσα, η αλήθεια.
1: Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόσεχε, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να μην λαμβάνει τρομερές πρωτοβουλίες ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα. Εννοώ με την έννοια αυτήν όλη που λέμε ότι έχει διακοσμητικό ρόλο,
1: mm-hmm,
0: αλλά θα θυμίσω και σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει ότι η κυρία Σακελαροπούλου, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας,
1: mm-hmm,
0: μέσα από το έργο της Προεδρίας της Δημοκρατίας άνοιξε τον θεσμό της Προεδρίας, θα πω εγώ, στον ελληνικό λαό. Και τι εννοώ? Είδαμε το Προεδρικό Μέγαρο να είναι ανοιχτό προς τους πολίτες, είδαμε να υποδέχεται άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και ήταν εικόνες οι οποίες τις είδαμε για πρώτη φορά αυτές από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν λέω ότι ό,τι έκανε η κυρία Σακελαροπούλου και όλες οι δηλώσεις ήταν σε σωστή κατεύθυνση, δεν κρίνω το γενικό σύνολο αυτή τη στιγμή, αλλά αναφέρομαι ότι μπορεί ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας να μην έχει πάρα πολλές και πολύ σημαντικές αρμοδιότητες, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση.
1: Λοιπόν,
0: σέβομαι απόλυτα το θεσμό, αλλά θα πω ότι μπορεί μέσα από τις δράσεις να δώσει έτσι ένα συμβολισμό πολύ ιδιαίτερο. έχει αυτή τη δυνατότητα και μπορεί να το κάνει.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σε διακόψω και να πω: η Ελένη Διαβάτη έκλαψε με λιγμό.

0: στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, αυτό το πιο βασικό από ό,τι είπαμε, μετά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο K23 της Σκοπηλασίας, κύριε Χατζινόπουλε, σας το επιθυμίζω, το βρήκα γιατί το είπα και χθες και όντως δηλαδή και εγώ αντρίχιασα, αλλά όταν βλέπεις και μια αθλήτρια να το κάνει είναι διαφορετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Χατζινόπουλο που ήταν στην παρέα και μας θύμισε με την παρουσία του. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Πάντως να ξέρετε, με την κίνηση δεν την αφήσαμε έτσι, έχουμε συνέχεια το μυαλό μας, είναι ο περιφερειακός πέντα κάθαρος, όπως επίσης έχει καθαρίσει και το σημείο που είχαμε το πρόβλημα, όπως κάθε Κυριακή που πάτε για μπανάκι από τη Θεσσαλονίκη Μουδανίων μέχρι το Νέο Ρίσιο, ήταν το πρόβλημα, τώρα έχει λήξει και εκεί ο συναγερμός. Κίνηση παραμένει στα διόδια των Μαλγάρων, πιο πολύ στο ΕΜΠΑ παρά στο ΕΒΓΑ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Λάθος μόνο μου ταιριάζει. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ.
2: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Νεφέλες! Διογένης Δασκάλου.
14: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
14: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
14: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: πλαστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων, καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καρισιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία να απαντά «Με σένα θα ασχολούμαι».
1: Δέχτηκα μία λεκτική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Αυτό.
2: Καλά του είπε κύριε Καρισιανού, εσύ τώρα εν ενδυνάμει πρωθυπουργός ασχολείσαι με τα εθνικά θέματα και την αλλαγή του πολιτικού μοντέλου της χώρας και θα ασχολούμαστε με τον κύριο Πλακιά, με σένα θα ασχολούμαστε. Καταλάβετε τώρα με τι έχετε να κάνετε, άλλο ένα 2% κάτω. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα αντιμετωπίζει και εμάς τους πληβίους η γίγαντας της πολιτικής ανεκλεγή. Και κάπως έτσι λοιπόν δικαιώνονται όσοι έβλεπαν την κυρία Καρισιανού που έλεγε ότι οι περισσότεροι ήθελαν και ακόμα θέλουν να αργήσει η δίκη για να πάνε με ανοιχτό το θέμα στις εκλογές. Αυτό λέγαν και από ό,τι φαίνεται αυτό δείχνουν τα πράγματα. Έτσι είναι, έχει δίκιο κύριε Καρισιανού με τον κύριο Πλακιά. Θα ασχολείται τώρα. Εδώ παλεύει να τρυπώσει στη Βουλή, μπας και βολευτεί για τα επόμενα 4 χρόνια. Και άμα λέω σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και καταφέρει να τρυπώσει άλλη μία τετραετία κύριε Καρισιανού, τότε έχει και δικαίωμα για την βουλευτική σύνταξη. Πάντως κυρία Καρισιανού μου, να σας πω κάτι έτσι, γιατί σε συμπαθώ πάρα πολύ. Ό,τι κομματοποιείτε φθήνει και καταστρέφεται. Έβαλατε τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους για να κάνουν πολιτική και επαγγελματική καριέρα κάποιοι. Εκμεταλλεύτηκαν την οργή του κόσμου για μία χούφτα ψήφους.

0: Ηλιοτρόπια με την αναβίση, και ο φίλος ο Λευτέρης έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα τι λέει. Καλησπέρα, δεν είναι μόνο λέει η βουλευτική αποζημίωση, είναι λέει και η χορηγία την οποία δίνει το κράτος για τη λειτουργία του κόμματος, που είναι ανάλογη της δύναμής του, είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακόμη να πάρει 7 εκατομμύρια για φέτος? Βέβαια, να σας πω κάτι, το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το νοικιάζουν Airbnb, θα βγάλουν πολλά λεφτά. Δίνω εγώ τώρα μια ιδέα στην κυρία Δούρου, που είναι και η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και έπρεπε να γίνει νέα πρόεδρος, φίλες και φίλοι, Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου. Ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, και η εκπρόσωπος της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος δηλαδή, η κυρία Κουφονικολάκου, είπε ότι η Ελλάς θα εφάρμοζε το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Έχουμε μιλήσει για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
1: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσταν κυβέρνηση?
2: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
1: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
2: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν ήδη μεγάλες χώρες που έχουν κάνει αυτό το σπουδαίο βήμα και ως μοχλοποίησης για την πάυση της γενοκτονίας. Έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Α, καλά, αυτοί εκεί πέρα τελικά αυτομπερδεύονται με το όνομα που διάλεξαν, νομίζουν ότι όντως έγιναν και αστυνομία. Αλίμονο κύριο Τσίπρας να μην υποστηρίζει τους μουσουλμάνους, όταν η εκπρόσωπος τύπου του νέου ΣΥΡΙΖΑ λέει τέτοια επικίνδυνα λόγια. Να φανταστείτε τα στελέχη του Γελάς τι αερολογίες θα ξεστομίσουν. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν ήξερε, γιατί ήταν νέος με την επιλογή των συνεργατών του τότε που ήταν πρωθυπουργός, και τα τραγικά λάθη της διακυβέρνησής του με τα γνωστά αποτελέσματα, τα οποία θα πληρώνουμε για πολλές δεκαετίες. Όμως, βλέπω και τώρα τα ίδια λάθη με την επιλογή των συνεργατών του. Αλαζονία, υπεροψία, πολύ αριστερίλα και από πολιτικό λόγο τελείως κενός. Πολιτική αντίληψη μηδέν. Ό,τι του συμφέρει προκειμένου να μαζέψουν ένα ψήφο παραπάνω, που θα τάξουν και θα κάνουν τα πάντα, από το να συλλάβουν τον Νετανιάχου μέχρι να υποστηρίξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στις ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις και τα αμυντικά οπλικά συστήματα με το Ισραήλ. Κοινός αχταρμάς πολιτικής. Τα ίδια και με το 12, το 13 και το 14 και το 15 καταστραφήκαμε. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να ξανακατέβει στα θρανία, γιατί άλλο επαγγελματικό προσανατολισμό δεν μπορεί να έχει, και να αφήσει την πολιτική για τους ικανούς ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, να μιλάνε όσο περισσότερο μπορούν, ώστε να μην μείνει καμία αμφιβολία για το πόσο επικίνδυνη είναι. Αυτή είναι η αγαπημένη Κέτι Γαρμπή και το αγαπημένο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, και σιγά σιγά να κλείσουμε για να τα κάνουμε και σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 με τον τηλέμαχο Σαντορινέο και να σας πω ότι ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας παρατείνονται μέχρι την 3η 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 το πρωί οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Λουδία που βρίσκεται το 65ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γιάννητσον Σταυρού. Ειδικότερα μέχρι την 3η 28 Ιουλίου 2026 και όπως είπαμε και ώρα 9 θα ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δυτικό τμήμα της γέφυρας σε όλο το μήκος και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και στις δύο κατευθύνσεις από ένα ρεύμα κυκλοφορίας με την χρήση του φωτεινού σηματοδότη. Επιπλέον για το ίδιο χρονικό διάστημα θα ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων άνω των 10 τόνων και ως εναλλακτική διαδρομή. Λέει φυσικά και ποιες προτείνει και αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ για περισσότερες πληροφορίες. Παράταση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Λουδία. Με αυτόν τον τίτλο θα βρείτε οι ενδιαφερόμενοι αυτά τα οποία θέλετε να δείτε. Παράταση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Λουδία. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες από τις 12 μέχρι και τις 2 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ήταν ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος στην αίθουσα σύνταξης και Κυριακή σήμερα συνεχίζεται με μαγκαζίνο Τηλέμαχος Σαντορινέο παραπολιτικά 90,1 μέχρι και τις 3 αμέσως μετά ο Σελμπον Γιάννης Ρεπίτς. Και ακολουθεί η εκπομπή με την Βιγενία Δημαρέση, τον Άρη Μπαμπιδάκη και τον Δημήτρη Βενιέρη από τις 5 μέχρι τις 11, εκπομπή επιστροφής. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Κυριακής, να προσέχετε τον εαυτό σας, καλά μπανάκια, καλές άδειες και φυσικά ο Θεούλης από εκεί ψηλά έτσι να μας δίνει την υγειά μας. Εμείς τώρα Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 5. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να περνάτε καλά.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
6: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Χρυσή σελίδα στην ελληνική αθλητική ιστορία γράψαν οι Έλληνες πολίτες. Αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία, καταβάλλοντας την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14. Πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας αναδείχθηκε ομόφωνα από την UNESCO Όλυμπος. Σύνδεση με την Κορέα για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, οι βάσεις στις οποίες μπήκαν το 2014. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Το κόστος του μέτρου αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Άφαντος ο Ισλαμιστής που αιματοκύλησε και η Pride στη Γερμανία. Μια νεκρή 16 τραυματίες από επίθεση με ημιφορτηγό. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πια τα πλεονεκτήματα για τους οφειλέτες, τα κριτήρια ένταξης στη ρύθμιση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 2 και 2 πρώτα λεπτά, Κυριακή 26 Ιουλίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελληνίκα, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Πρώτα αθλήτρια κόσμου η εθνική ομάδα πόλο κατέβαλε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία.

0: Αναστασίου. Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου. Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12 και 7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και πρέπει να βγει μια άμυνα τώρα. 12 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ στα μπλοκ, η μπάλα θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία. Ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου να κερδίσει την πολύ μεγάλη Ουγγαρία με 14-13 σε ένα παιχνίδι θρίλερ, σε ένα παιχνίδι που όμοιό του είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε πόσο μεγάλη είναι, σπάει αυτή την κακή μοίρα να χάνει τελικούς και τελικά αναδεικνύεται χρυσή κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλος ο ενθουσιασμός για τα χρυσά μας παλικάρια. Πραγματικά το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ένα ξέσπασμα πραγματικό στη στιγμή της απονομής του πρώτου ελληνικού χρυσού μεταλλίου στην ιστορία του Πόλο Ανδρών. Θα το παρακολουθήσετε, θα τα δείτε όλα αυτά και μέσα από τα παραπολιτικά.gr. Εμείς πάμε να δούμε τις στιγμές που χάρισαν την μεγάλη αυτή επιτυχία, την τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα Πόλο, μαζί με τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι το πρώτο χρυσό για αυτή την εθνική, η οποία άξιζε να είχε πάρει και άλλα χρυσά. Έτσι, κάποιες λεπτομέρειες ήταν αυτές που δεν την άφηναν να πάρει στους τελικούς που είχε πάει σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα λοιπόν είχε και τις λεπτομέρειες. Είχε και τον Σκουμπάκη, ο οποίος έβαλε 5 γκολ και ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά και ο αρχηγός, ο Αργυρόπουλος, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, ήταν αυτός που έβαλε το χρυσό γκολ, το νικητήριο γκολ 15-14. Λοιπόν, την Ουγγαρία, μια υπερδύναμη η Ουγγαρία στο Πόλο. Υπερδύναμη όμως είναι και η Ελλάδα. Τι λέμε, είχε πολλές επιτυχίες που έχει, της έλειπε ένα χρυσό. Το πήρε τώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου διεκτήθηκε το Super Final του World Cup. Η εθνική, η σημαία ελληνική υψώθηκε πρώτη, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ήταν όλα μαγικά. Οι διεθνείς δεν πίστευαν αυτό που είχε γίνει, πανηγύρισαν έξαλλα, είπαν για την καρδιά της Ελλάδας, ανέφεραν τις άλλες αποτυχίες που είχαν σε κάποιους τελικούς που σε λεπτομέρειες δεν έπαιρναν το χρυσό, τώρα το πήραν. Ο Θοδωρής Βλάχος, να πούμε, πει είναι αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, έτσι, ο προπονητής των επιτυχιών, ένας πολύ καλός προπονητής. Έχει παράξει έργο και σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, με πολλούς τίτλους που έχει πάρει και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα πήρε και ένα χρυσό με την εθνική στο Πόλο Ανδρών. Θα πω εγώ ότι ο ελληνικός αθλητισμός είναι στα καλύτερά του, έτσι. Σε πολλά αθλήματα βλέπουμε να έχουμε επιτυχίες. Μια χώρα σαν τη δική μας που είναι μικρή, να φαίνεται τέτοιες τεράστιες επιτυχίες είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα και για τον Πόλο και γενικότερα για την Ελλάδα.
1: Αλέξανδρε μου, να πούμε ότι και ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στο X. Είπε ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή, νοοτροπία νικητή. Φυσικά έχουν εκδώσει ανάλογες ανακοινώσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γενικά υπάρχει μια, θα έλεγα, ομόθυμη ευτυχία για όλο αυτό που συνέβη στην Αυστραλία. Ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Θα το συναντήσουμε σε λίγο. Ο κορυφαίος του τελικού, Δημήτρης Κουμπάκης, επλέγησε πλελάγη ευτυχία, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το κοινό και την οικογένειά του.
0: Ο Δημήτρης Κουμπάκης με τα 5 γκολ. Τρελός τελικός.
3: I want to thank first of all my teammates.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
3: We've been through a lot, but
0: και τον κόσμο.
4: Πέρασαμε πολλά.
3: I love to be part of this.
4: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
3: And of course I want to thank my family.
4: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του, βέβαια.
3: I want to thank them too.
5: It was such a tight game. Hungary just kept coming back. They tied it up. Tried to take it to penalties. A big last goal. Fantastic finish.
3: Big last goal from our captain. Our crazy guy.
4: Φινάλε, ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι.
3: A crazy experience.
4: Είναι μια τρελή εμπειρία.
5: Our player of the final.
3: Thank you. Thank you.
1: Αυτή η Κυριακή πάντως έχει πάρα πολλά όμορφα, καλά νέα. Η UNESCO, κυρίες και κύριοι, αναγνώρισε ομόφωνα τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Θα συνδεθούμε με την Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Εκεί βρίσκεται ο επικεφαλής εκπρόσωπος της ομάδας που έκανε περίφημη δουλειά, τα κατάφερε. Στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Κουμουτσάκο? Συγχαρητήρια σε εσάς, στην ομάδα, σε όλους όσους εργάστηκαν, στους υπουργούς που εμπλέκονται σε όλη την υπόθεση αυτή, η οποία και η ομοφωνία δείχνει ότι πραγματικά έγινε πολύ καλή δουλειά.
6: Να είστε καλά, ακριβώς έτσι είναι. Ο Όλυμπος κέρδισε μια διεθνή μεγάλη διάκριση ως ξεχωριστό, ως μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό στην παγκόσμια κληρονομιά. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη ούτε δεδομένη. Μπορεί για μας που είμαστε η καρδιά μας, η ψυχή μας, ταυτισμένοι με την πολιτιστική μας ταυτότητα, να το θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι αξίζουμε μια τέτοια διάκριση. Όμως η διεθνής διπλωματία, οι τεχνοκρατικές προσεγγίσεις ποτέ δεν είναι απλές. Απαιτούν δουλειά, απαιτούν συντονισμό, καλά επιχειρήματα, ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Έτσι ήρθε η ομόφωνη απόφαση. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ήρθαμε εδώ πριν μια εβδομάδα, δεν είχαμε βεβαιότητες. Mm-hmm. Αντιθέτως, ήμασταν πολύ προβληματισμένοι.
1: Τώρα, αν κάποιος ρωτήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αβαΐς, που δεν ξέρει τι σημαίνει, σημαίνει πάρα πολλά βεβαίως. Αλλά τι σημαίνει, κύριε Κουμουτσάκο?
6: Πρώτα απ' όλα σημαίνει μια τεράστια υπερηφάνεια, μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας και χαράς για την πατρίδα μας, mm-hmm, και για τον ελληνισμό. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως που σημαίνει, που είναι η ευθύνη που έρχεται μαζί, είναι ότι ο Όλυμπος από εδώ και πέρα, ως αναγνωρισμένο παγκόσμια πολιτιστικό αγαθό και φυσικό αγαθό από την UNESCO, μας επιβάλλει να το προσέξουμε, να το συντηρήσουμε, να το αναπτύξουμε με τρόπο βιώσιμο, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες, mm-hmm, που είναι ταυτισμένες με αυτό το μοναδικό τοπόσιμο. Να σεβαστούμε την ιστορία του, το παρόν του, αλλά και το μέλλον του. Χρειάζεται λοιπόν και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, και προβολή τέτοια που να μην δημιουργήσει περαιτέρω πιέσεις, έτσι ώστε το βουνό, το μνημείο, γιατί πλέον έχει γίνει ένα μνημείο πολιτιστικό και φυσικό, να αντέξει τη μεγάλη προβολή που θα έχει. Είναι επίσης ένας λόγος κινήτρου για μεγαλύτερες και περισσότερες μελέτες για την ιστορία, την πολιτιστική, για την πραγματικότητα, τη φυσική αυτής της μοναδικής εγγραφής πλέον.
1: Κύριε Κουμουτσάκο, συγχαρητήρια.
6: Η αναπτυξιακή πτυχή, ναι, η αναπτυξιακή πτυχή συμβαδίζει με την μεγάλη και λαμπρή αναγνώριση.
1: Είναι πολύ τεράστια επιτυχία, βεβαίως. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα αυτό, το μέγεθος και την έκτασή της. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την ομάδα που δούλεψε
6: πολύ
1: εντατικά για να γίνει αυτό επιτυχία.
6: Τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι. Και εμπειρογνώμονες, διπλωμάτες, η γνώση και η επιστημοσύνη συνεργάστηκαν με τη διπλωματία
1: Έτσι.
6: Και ήρθε αυτό το λαμπρό αποτέλεσμα που μας χαροποιεί όλους.
1: Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιστροφή στην πατρίδα.
6: Πάστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού. Ο Εγλεής, όπως είπε, ο ακτινοβόλος δηλαδή, ο Όλυμπος της Οδύσσιας, χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά πλέον ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή και προστασία, αντάξια του μύθου και της ιστορίας. Και δήλωση του Πρωθυπουργού είχαμε για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Μίλησε για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, ενώ η κυρία Μενδώνη έκανε λόγο για μια πολύ σήμαντη επιτυχία που μας κάνει όλους υπερήφανους, όπως φυσικά και ο κύριος Παπασταύρου που εμπλέκεται και σε αυτή την υπόθεση επίσης. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πιο πεζό θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση του πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους 23 δις, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και όχι μόνο, αρκετά ακόμη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαχλημίτζος για να μας πει περισσότερα. Πάντως, η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν έκανε μία ανάρτηση, έκανε πολλές, έτσι, με αυτές τις επιτυχίες που ήρθαν στη συνέχεια.
6: Έτσι, έτσι ακριβώς τη λέμε, και καλό μεσημέρι στους Κροατές μας. Ήταν μια καλή μέρα, γιατί από τη μία είχαμε αυτή την απόφαση του UNESCO να εντάξει τον Όλυμπο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Πολύ μεγάλη αυτή η αναγνώριση και μια εκτενή συνάντηση του Πρωθυπουργού πάνω σε αυτό, αλλά. Και άλλη μια ανάρτηση, μια συγχαρητήρια ανάρτηση για την κατάφυγη του World Cup από την εθνική ομάδα Πόλου των Ανδρών στο Σίδνεϊ. Είπε ότι μας χαρίζει πάντα δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Γράφει ο Υπουργός Θεοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή και τους δίνει συγχαρητήρια. Οπότε λοιπόν, πέρα από αυτές τις δύο ανάρτησεις για το Πόλο και για τον Όλυμπο, αυτές τις δύο διαφορετικές αλλά πολύ σημαντικές από την πλευρά της καθεμία επιτυχίας, είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού καθιερωμένη κυριακάτικη προτελευταία αυτή για τον Ιούλιο.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Στο 15 συνολικά η συνολική έκπτωση. Αναφέρθηκε σε αρκετά ακόμα ζητήματα. Συγκεκριμένα για αυτή την έκπτωση που λέμε των 5 λεπτών που χρηματοδοτεί τα δηληστήρια συνολική μείωση στον δίζελ 15 λεπτά ανά λίτρο. Αυτή είναι η κρατική παρέμβαση έρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ο Πρωθυπουργός. Και έχει στόχο να στηρίξει τους επαγγελματίες και τις μεταφορές, αλλά και να περιορίσει τη μετακύλωση των αυξήσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εξέφρασε την ανησυχία του της εξελίξης στη Μέση Ανατολή μετά την έκκληση των συγκρούσεων και την κατάρρευση κυκλοφορίας μεταξύ Πακιστάν. Είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι συνέπειες της. Τη διεθνή τιμή ενέργεια κατ' επέκταση στο κόστος ζωής είναι, νομίζω, πολλωστή φορά που ο Πρωθυπουργός εκφράζει αυτή τη μεγάλη ανησυχία, το μεγάλο προβληματισμό για την εξέλιξη του πολέμου και για το πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει όλους μας μέσα από την επίπτωση μεταφορές, την ενέργεια, αλλά και τελικά στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και τα οποία επηρεάζονται φυσικά και αυτά από το κόστος μεταφορικό και το ενεργειακό κλπ. Τώρα, αναφέρθηκε επίσης στην παράδοση που έγινε προχτές, από χτες είναι πλέον λειτουργικός. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν ολόκληρο πλέον τον Ε65. Αναφέρθηκε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά. Είπε ότι η αντιμετώπιση συνολικά ο δρόμος αυτός, ο δικός αυτός άξονας 182 χιλιόμετρων συνολικού μήκους, σοβαρές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και τελικά ολοκληρώθηκε, είπε, με τη χρηματοδότηση του Αποταμείου Ανάκαμψη. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ρητορική του Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πού πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί καθώς λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός με κάθε αφορμή, για παράδειγμα, τα κέντρα υγείας, τα ΤΕΠ, τον Ε65, τώρα δείχνει αυτά τα παραδείγματα λοιπόν το πώς εξοπλίστηκαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά την κατοικητικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε επίσης και μια αναφορά της ταξικυρίας στις αλλαγές. Είπε ότι ήταν μια αποκατάσταση μιας αδικίας ετών και κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι υπεγράφησε ανάδειξη εγκατάστασης και λειτουργίας για 7 ακόμα παραδείγματα διεθνών πανεπιστημίων, 7 ακόμα ΑΕΗ, τα οποία θα λειτουργήσουν μη κρατικά, δηλαδή ΑΕΗ, μικροσκοπικά, θα λειτουργήσουν στη χώρα μας από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Κώστας Παπαχλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τώρα, θα παραμείνουμε στο πολιτικό πεδίο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζει τις επαφές του, έχοντας ολοκληρώσει την κεντρική πολιτική εκδήλωση του στοιχείου σχετικά με την αυτιλία, την ισιωτική πολιτική, την ακρίβεια στις ακτοπλοϊκές κοινωνίες. Το τρέχον πρόγραμμά του κινείται στην τροχιά παρουσίαση των θεματικών ενωτήτων του κόμματος, όπως η ενέργεια και η παιδεία, στον δρόμο προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα πρόεδρος της Ελλάδας, βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής εξωστρέφειας, παρουσίαση των θέσεων του κόμματος. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνέχεια της χθεσινής μεγάλης κομματικής εκδήλωσης για τοπική αυτοδιοίκηση, παράλληλα πραγματοποιεί επαφές, παρεμβάσεις με άξονα το άνοιγμα στην κεντροαριστερά, την εξωτερική πολιτική. Πάμε να πούμε περισσότερα όμως για όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην κεντροαριστερά με τον εκδότη της εφημερίδας Το Καρφί, αρμοδιότερος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Τα δύο κόμματα τρέχουν, δηλαδή και η Ελλάς και το Πασόκ. Είναι αυτή τη στιγμή στην κούρσα, σε πρώτη φάση με έπαθλο το αργυρό μετάλλιο, καθώς φαίνεται ότι είναι οι δύο δυνάμεις που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να έχει αυτή τη στιγμή έτσι καλύτερες πιθανότητες για τη δεύτερη θέση, καθώς φαίνεται να έχει εδρεωθεί τηλέμαχες όλες τις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου. Από εκεί πέρα ταμείο, όπως λένε στα επιτελεία και της Χαριλάου Τρικούπη και της Ελλάς, θα γίνει το Σεπτέμβριο και έχει σημασία πώς θα μπουν τα δύο κόμματα στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάντως, όπως είπες και εσύ σωστά, υπάρχει ένας προγραμματικός, έτσι μια πολύ μεγάλη προγραμματική κινητικότητα. Χθες το όλον του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην Χίο, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματος για την ναυτιλία, τον τουρισμό, τα λιμάνια. Ήταν εκεί, εκτός του κ. Ανδρουλάκη βεβαίως, που ήταν και ο βασικός ομιλητής, η Άννα Διαμαντοπούλη, ο Γιάννης Πανιάτης και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, την Τρίτη, ήρουσα ημερίδα η Ελλάστε του κυρίου Τσίπρα. Εκεί θα σου έλεγα υπάρχει και έτσι μια σημειολογική παρουσία που ενδεχομένως να συζητηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες, αυτή του Χαριδούκα. Ο ίδιος βεβαίως μετέχει θεσμικά με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και ο Περιφερειάρχης Αττικής, και αυτό είναι και το επιχειρήμα του κυρίου Δούκα σε όσους έτσι μπορεί να τροφοδοτήσουν λίγο τα σενάρια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα για την σχέση του με την Ελλάς. Πάντως, δεν φαίνεται να ισχύει ακόμα τα περίφημα μπάνια του λαού, καθώς και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΡ κινούνται σε αμιγώς εκλογικούς ρυθμούς.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Αντεκκλήσεις και ένταση στην πρωινή εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μελίδη για την ακρίβεια, αλλά και τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την καταστροφή από το σεισμό στην Βενεζουέλα.
9: Πήγαινε και ερχόταν ο Τσίπρας, πήγε και στην κηδεία του Τσάβες, κομμαντάντε και τα λοιπά, τον σε αποχαιρετούμε, ο λαός κάθεται 15 ώρες στην ουρά να σε αποχαιρετήσει, έλεγε και τέτοια, και θα γίνει αυτό, θα το δούνε και οι άλλοι λαοί και θα κάνουν το σωστό, μας έλεγε. Τώρα είναι ένας άλλος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει βρει να χύσει ένα δάκρυ για αυτούς τους ανθρώπους που με ματωμένα χέρια σηκώνουν τα μπετά, και τώρα επίσης, και το λέω και
10: δηλαδή,
9: για
10: τους... αυτός ο Τσίπρας ο τωρινός δεν θα πήγαινε, λες, στην κηδεία του Τσάβες,
9: Βρε, πάψε τώρα, σε παρακαλώ, όλα αυτά είναι κοροϊδίες.
10: Λοιπόν, ρωτάω, εγώ δεν.
9: Λοιπόν, να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει: μα συγχωρείτε που σας λέγαμε ότι θα το κάνουμε Βενεζουέλα της Μεσογείου και του Τσίπρα θα είναι Τσάβες της Μεσογείου. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν γιατί έφτιαξε ένα οικιστικό πρόγραμμα ο Τσάβες, έκτισε τις κοινωνικές κατοικίες.
10: Κάτι θέλει να πει, τον ακούω.
11: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούλτεψη, εντάξει, τι είναι αυτά που λέτε τώρα?
9: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο Φρι Παλαιστάιν εκεί δεν είναι άνθρωποι?
11: Το ξέρουμε, είναι
9: τώρα. Εντάξει, γιατί πέστε κάτι.
11: Εγώ
9: πέστε κάτι για τη Βενεζουέλα.
11: Από εκείνο το βράδυ στην έρθει που σας ρώτησα τι θα κάνετε για την ακρίβεια. Έχετε απάντηση για την
9: λοιπόν,
11: ακρίβεια.
9: Λοιπόν, εντάξει τώρα.
11: Αφήστε τη Βενεζουέλα.
9: Λέω το εξής.
11: Αφήστε τι γίνεται εκεί.
9: Λέω... Γιατί,
11: για
9: γιατί να αφήσω.
11: Έχετε πρόταση.
9: Φρι Παλαιστάιν μόνο.
11: Έχετε πρόταση Φρι
9: Παλαιστάιν μόνο.
11: Πείτε μου.
9: Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Βρε, αφήστε τώρα που πήρατε δίθεν τα πάνω σας.
11: Πείτε μας για την ακρίβεια.
9: Φρι Παλαιστάιν. Είστε πρώτοι. Να μην
11: περιμένω
9: είναι η Πάτριο.
11: Για την ακρίβεια στην Ελλάδα το 2026.
9: Καταρχήν μιλούσα
11: περιμένω
9: εγώ. Ηρέμησε. Κατέβασε τα γράμματα γιατί δεν αγόρευε.
11: Κυρία Βούλτεψη, είπατε για το
9: είναι
11: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Πρωί.
11: Δεν...
9: Λοιπόν.
11: Είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ και θα σε απαντάω. Πρωί.
9: Όχι, όχι, δεν απάντησε. Δεν αφήνει σειρά σου να απαντήσει.
11: Για την ακρίβεια θέλω να μου πείτε. Θα κάνω.
9: Αφήστε τώρα που θα τα έλυνε τη ακρίβεια ο Τσίπρα. Που είναι ο μεγαλύτερο φορομπίχτη όλων των εποχών. Αρχηγό σα ήταν. Να μην ασχολείται μόνο με το Φρυσκαλεστά.
11: Εσείς ασχοληθείτε με την ακρίβεια.
9: Και να προστατεύει το Ιράν. Γιατί το Ιράν προστατεύει? Έστειλε τον πύραυλο να σκοτώσει τους ανθρώπους Σαουδική Αραβία και η ελληνική πάτρια το αναχέτησαν. Είναι αυτό κακό? Αυτό λέει η Δούρο, ότι είναι κακό. Η Δούρο και το Κουκουέ. Εδώ μας έχουν τρελάνει.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανθρωποκυνήγητο έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 16. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας της εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά αναφερόμαστε στην επίθεση στη Γερμανία. Έχουμε νέα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη. Γερμανός υπήκοος, λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους, ο 21χρονος ύποπτος για τη φωνική επίθεση σε εκδήλωση του Pride. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός. Τον 26χρονο Αμπντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλιούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά λοιπόν από εχθές το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον έχει εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο δίκτυο Focus ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απόλυτο χάος, καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου. Νωρίτερα η αστυνομία

0: συντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς τα στενά του ορμούς παραμένουν αποκλεισμένα. Την ίδια ώρα η ΕΜΕΝΗ οδεύει προς νέα κλιμάκωση του εμφυλίου, με την αεροπορία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης να πλήττει θέσεις των φιλοϊρανών Χούθη. Και αξίζει να επισημάνουμε τώρα ότι υπάρχει και ένας πόλεμος νεύρων στη Ρουμανία. Για τρίτη σερή ημέρα F-16 κατέριψε ντρόν που εισέβαλε στον εναέριο χώρο. Το Βουκουρέστι ετοιμάζει διάβημα στη Μόσχα. Ειδικότερα για υβριδική επίθεση στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία κάνουν λόγο τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι μαχητικό F-16 κατέριψε ντρόν για τρίτη σερή ημέρα. Το ρουμανικό F-16 κατέριψε ένα ντρόν που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς τα άδεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Το πρώτο ντρόν, το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς που ερευνούν τα θράσματα δήλωσαν ότι ήταν ρωσικό, καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ την Παρασκευή. Και σε έντονο ύφος ο Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ότι το Βουκουρέστι θα προβεί σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας. Και από αυτόν τον πόλεμο, την υβριδική επίθεση, ας περάσουμε στην πύρινη κόλαση που μένεται σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με αναζωπηρώσεις δίνεται από τους πυροσβέστες. Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και μέρες, καθώς οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της κατάσβεσης. Μάχη για να περιορίσουν τις δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι οθούν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό. Μάλιστα, ένας αξιωματούχος δηλώνει: απέχουμε πολύ από το να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Τραγική είναι δε και η κατάσταση και στην Ισπανία, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάνσεφ να παραδέχεται ότι έπονται δύσκολες στιγμές. Όπως είπαμε, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Το ζήτημα αυτό έχει γίνει θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης του κόσμου. Και τέλος, να κλείσουμε και με το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, με την πολεμική αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστο ρωσικών βαλιστικών πυράβλων.
1: Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Συναγερμός σήμανε όμως τα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός Γιώταχη δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει και στη συνέχεια το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Μέγκα στην Πάτρα, τον Απόστολο Βουλδή, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Μιλάμε για μια απίστευτη καταδίωξη που πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων. Εκεί ένας άνδρας έκλεψε δύο βαλίτσες στα ΣΕΑ των Μεγάρων από τουρίστες και στη συνέχεια με το αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε προς την Κόρινθο. Είχαν ήδη ειδοποιηθεί οι αστυνομικές αρχές και ξεκίνησε μια απίστευτη καταδίωξη από την Κόρινθο με μεγάλες ταχύτητες για περίπου μία και πλέον ώρα. Το αυτοκίνητο του δράστη συνέχιζε να διαφεύγει από τον αστυνομικό κλειό.
1: Στην Εθνική Οδό έγινε αυτό, Απόστολε, ή στην Παλαιά Εθνική, στη Νέα Εθνική?
2: Όχι, στη Νέα Εθνική Οδό. Στη Νέα Εθνική Οδό. Στην Ολυμπία Οδό, για την ακρίβεια. Λοιπόν, έφτασε λοιπόν μέχρι την γέφυρα του Ρίου. Εκεί κινήθηκε ανάποδα στο ρεύμα της γέφυρας. Έφτασε μέχρι τα διόδια, έσπασε την πάρα των δίων, πέρασε στην περιοχή του Αντηρίου. Εκεί είχαν ήδη κινητοποιηθεί άλλες δυνάμεις και τον ανέμεναν. Δύο περιπολικά τον μπλόκαραν, δεν σταμάτησε, ούτε εμβόλησε με το αυτοκίνητό του τα δύο περιπολικά. Τότε οι αστυνομικοί έβγαλαν τα υπηρεσιακά τους περίστροφα και πυροβόλησαν στα ελαστικά του. Έτσι τον ακινητοποίησαν. Συνέχισε όμως, πρέπει να σου πω, παρά το ότι δεν είχε ελαστικά στο αυτοκίνητο, συνέχισε για περίπου 700 μέτρα και στη συνέχεια παράτησε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Και από εκείνη την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του.
1: Απόστολος Βουλδής, κυρίες και κύριοι, ανταποκριτής του Μέγκα στην Πάτρα. Ευχαριστούμε, Απόστολο, για το ρεπορτάζ. Στον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προχωρά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αύριο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ifmeriva.gr, ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να τοποθετήσει στη θέση της προσωρινής Προέδρου την παθολόγο λοιμόξεων του νοσοκομείου.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο Βασίλη Βενιζέλο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλώς.
1: Βασίλη μου, είναι λίγο κακή η γραμμή. Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, μήπως μπορούμε και το διορθώσουμε.

0: τώρα καλύτερα.
1: Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Μας ακούς, Βασίλη?
0: Καλά.
1: Ναι, για προσπάθησε να μας το δώσει το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε δύσκολο, είσαι σε δύσκολο σημείο προφανώς.
0: Να θυμίσουμε από Ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα ότι ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν εξουσιοδοτική προς τον ίδιο, για να διορίσει προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να κάνει νομότυπες νόμιμες διαδικασίες εκλογών. Mm-hmm. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει ότι με το που θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ, το φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με τον νόμο, αμέσως θα διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Το ΦΕΚ βγήκε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με τη διοίκηση η οποία δεν είναι, έχει τα νόμιμα εχέγγυα σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, έχει βάλει συνεδρίαση για την Τρίτη, και έτσι ο Υπουργός Υγείας αύριο θα εκδώσει υπουργική απόφαση με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του εφημερίδα.gr, θα τοποθετεί την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, της ΕΙΝΑΠ, και παθολόγο λοιμόξεων του Γεώργιου Γεννηματάς, στη θέση του Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής. Η κυρία Παγώνη ξέρει το χώρο, είναι παλαιός τέλεχος.
1: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, έτσι, ναι.
0: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για πολλά χρόνια.
1: Σωστά.
0: Έχει κάνει πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και από εκείνη ο Υπουργός Υγείας περιμένει ότι θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν, περνάει από το χέρι της, για να γίνουν νόμιμες οι εκλογές των νέων οργάνων του Συλλόγου.
1: Βασίλης Βενιζέλος, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ανοίγει αύριο, κυρίες και κύριοι, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον ειδικό φορετεχνικό αναλυτή και σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Νομικό, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Μια πολύ, πολύ καλή ρύθμιση, η οποία έρχεται να δώσει ανάσα σε αρκετό κόσμο, κύριε Νομικέ.
2: Ναι, πράγματι έχουμε τη ρύθμιση από, όπως είπατε σωστά, από αύριο την έναρξη της ρύθμισης των 72 δόσεων, με τις γνωστές προϋποθέσεις που έχουμε προαναφέρει. Αυτές τις 6 προϋποθέσεις, όπου το λιγότερο, το ελάχιστο μηνιαίο ποσό για τη δόση θα είναι τα 30 ευρώ, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλεξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να ακολουθήσει τα βήματα μέσα από την ηλεκτρονική πύλη. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει ψηφιακά προφανώς έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσα από το myadgovernment.gr. Θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει να έχει απολέσει για αυτές εδώ τις ρυθμίσεις, την προηγούμενη ρύθμιση έως τις 20 Απριλίου του 2026, να είναι φορολογικά συνεπής, δηλαδή να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία, δηλαδή έως και το τελευταίο φορολογικό έτος του 2024, και να μην υπάρχουν σίγουρα άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση του ενός μήνα μετά την υπαγωγή αυτή στη ρύθμιση.
1: Και αύριο παράλληλα ανοίγει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ έως και 420 δόσεις, και αφορά, έτσι είναι πιο διευρυμένος αυτός, αφορά το δημόσιο, την εφορία και το ΕΦΚΑ. Ευχαριστούμε, κύριε Νομική, για όσα μας είπατε.
2: Καλό να είστε, καλά, καλή εβδομάδα.
1: Συνέχεια, καλή εβδομάδα. Τώρα, δύο νεαροί, κυρίες και κύριοι, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχτηκε 35χρονο το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής σε περιοχή του Δανδροπόταμου στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Ο συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα. Γαβρίλ, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είχαμε αυτή την εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο δραστών του πυροβολισμού που δέχθηκε 35χρονος προχθές το απόγευμα, αργά, περίπου στις 8, το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή σε περιοχή του Δενδροποτάμου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο 19χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, και προφανώς η δικογραφία έχει υποβληθεί και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τώρα, όσον αφορά στο περιστατικό, τηλέμαχε, να πούμε ότι περίπου στις 8 την περασμένη Παρασκευή ο 35χρονος βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του και εκείνη τη στιγμή δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγητική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος ελαφρά, βέβαια. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι μεταφέρθηκε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, είναι σε κοντινό σημείο από την περιοχή του Δενδροποτάμου, και από εκεί κάλεσε την αστυνομία και την ενημέρωσε για το περιστατικό. Έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή του. Και φυσικά η αστυνομία, είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα με την ταυτοποίηση των δύο 19χρονων φερόμενων ως δραστών για το περιστατικό με τον πυροβολισμό, τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε τον Γαβριήλ Χατζηνόπουλο, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη και το Στάτους 107,7. Τώρα, νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς Χανίων, καθώς η ανακοίνωση των νέων μισθωμάτων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους καταστηματάρχες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως εξετάζεται πλέον σοβαρά η προσφυγή του στη δικαιοσύνη, για ασφαλιστικά μέτρα προφανώς. Πάμε να πούμε περισσότερα, συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γαΐτσης μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα από τα πλέον, αν όχι το πιο εμβληματικό έργο αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη στα Χανιά, το σήμα κατά τεθέν της πόλης, η δημοτική αγορά. Μόλις πριν από λίγες μέρες κοινοποιήθηκαν στους παλιούς καταστηματάρχες τα ύψη των ενοικίων μετά από σχετική εκτίμηση ορκωτού που έχει γίνει, και πραγματικά τα ενοίκια θυμίζουν, αν όχι ξεπερνούν, όχι αυτά της Βαρβακίου, αλλά αγορές όπως της Βαρκελόνης και της Βουδαπέστης, χωρίς καμία υπερβολή, τηλέμαχε. Μιλάμε για ενοίκια καταστημάτων 15 έως 20 τετραγωνικών, που κάποια από αυτά προσεγγίζουν και τα 4.000 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε
1: ούτε
4: για...
1: Ούτε στην Ερμού.
4: Ποια Ερμού. Μιλήσαμε για Βουδαπέστη και Βαρκελόνη. Ποια Ερμού. Ποια Ερμού. Πληροφορηθήκαμε ότι είχαν κάποια συνάντηση πριν από μία ημέρα οι καταστηματάρχες, οι παλιοί της αγοράς. Συζήτησαν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Είχαν κάποιες δεσμεύσεις από την δημοτική αρχή όταν έκλεισε η αγορά πριν από 4 χρόνια για την ανακατασκευή της, και τώρα ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν. Φαίνεται ότι ως έσχατη λύση είναι μέχρι και την Τετάρτη που έχει δοθεί προθεσμία να απαντήσουν στο αν θα ξαναμπούν στα καταστήματά τους ή όχι, να ζητηθεί μια παράταση από τη δημοτική αρχή, και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό να προχωρήσουν, όπως είπες και εσύ, σε ασφαλιστικά μέτρα που αναμένεται, εάν προχωρήσει η διαδικασία, να φτάσουν την αγορά στο να κλείσει ακόμη και για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η προγραμματισμένη ημερομηνία των επανεγγενείων της είναι η Τετάρτη Δεκεμβρίου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας, τον Παντελή Γιαΐτση, από την Κρήτη, από τα Χανιά, για την ανταπόκριση. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Βασιλικά της Φτιώτιδας. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής περαιτέρω. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο στο όρος Καλλίδρομο. Σύμφωνα τώρα με τα τελευταία στοιχεία από την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης δροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σας ελπίσουμε να πάει καλύτερα αυτή η φωτιά στη συνέχεια. Τώρα, πτωτικά στα 96 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ στην Ελλάδα η βενζίνη κινείται στα αστικά κέντρα κοντά στα 2 ευρώ. Στα νησιά και τις πρόσθετους προορισμούς ξεπερνά φυσικά, ίσως και αρκετά, το συγκεκριμένο όριο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Προέδρου των Βενζινοπολωνατικής, της κυρίας Μαρία Ζάγκα, πώς αναμένεται να συνεχίσει η τιμή των καυσίμων. Έχουμε και δεδομένη τη μείωση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία κατά επιπλέον 10 λεπτά, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κυρία Ζάγκα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές και ελπίζω να είναι ή σε κάποιο δρασερό μέρος ή με στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο.
6: Σωστά, σωστά.
5: Εμείς δηλαδή
6: μας ακούνε.
5: Παρόντος. Λοιπόν, έχει ανέβει πάρα πολύ το καύσιμο. Θα σας πω τελευταία τιμή του Σαββάτου. Εχθές παρέλαβα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο. Ναι. Έπαθα σόκο τότε το πετρέλαιο, κάθισα 2018.
6: Μισό λεπτό για να καταλάβω, αυτή είναι η χονδρική τιμή?
5: Αυτή είναι η τιμή λιανική. Εγώ πάντα σας λέω τιμή που αγοράζει ο καταναλυτής. Ενώ το απλό πετρέλαιο.
6: Δηλαδή εσείς πόσο αγοράσατε, κυρία Ζάγκα?
5: Πήραμε αρκετή αύξηση. Ακούστε με, δεν αγοράζουμε όλοι συγχρόνως, ναι, ανάλογα με τις αποθήκες.
6: Αν τελειώνει το πετρέλαιο, θα κάνετε παραγγελία.
5: Οπότε
6: λογικό.
5: Αν περάσουν πολλές μέρες, μπορεί να είναι 5, 6, 10 λεπτά, ανάλογα πόσες, ναι, μέρες έχεις να αγοράσεις. Ναι. Σήμερα, επειδή είχα ανέβει στην ΕΤ, είχα πάει επάνω και έκανα μεγάλη διαδρομή, είδα πολλά μαγαζιά στο δρόμο, ναι, και είδα διαφορετικές τιμές και είναι ανάλογα με τα τιμολόγια. Mm-hmm. Όταν τιμολόγιο σου είναι παλιό, δεν το αλλάζεις και δεν σε συμφέρει να το αλλάξεις, γιατί τρομάζεις εσύ ο ίδιος όταν δεις τη διαφορά. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός τώρα, τα 10 λεπτά είναι καλό. Έπρεπε από την αρχή να μπει τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, ένας άνεμος και έφυγε στο δευτερόλεπτο. Ενώ η αμόλυβδη έμεινε, δηλαδή παρέλαβα Τρίτη.
6: Ναι.
5: Τρίτη ήταν ένα 95,9, ένα 85,9. Το δε ο κόσμος, το αισθάνθηκε. Ήρθε, έβαλε, γέμισε. Την Πέμπτη που παρέλαβα μετά από 2 μέρες, τσίμπησε 3 σέντς επάνω. Προσέξτε, σε μια εβδομάδα πως έφυγαν τα 10 λεπτά. Ναι. Πηγαίνει 88,9. Και το Σάββατο τελείωσε, έγινε το τελειωτικό χτύπημα, όπου εκεί φύγαν και τα υπόλοιπα. Και έφτασε να είναι 1,98,9. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο το πήρα και να φανταστείτε, επειδή είχα λίγες μέρες να πάρω, λέω του γιου μου, ρε εσύ μπήκανε τα 5 λεπτά, δεν ξέρω, μου λέει έχω μπερδευτεί, να πάρω, λέω, τα δηληστήρια. Γιατί είναι για γέλια και για κλάματα αυτό που λέω τώρα. Παίρνω τα δηληστήρια, βρε παιδιά, λέω, τα βάλατε, ξέρω κι εγώ, μου λέει, ρε Ζάγκα, έχουμε μπλέξει κι εμείς. Τα ψάξαμε αρκετά, είχαν μπει, αλλά ήταν οι αυξήσεις τόσες που χάθηκε. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με χθεσινό τιμολόγιο αγοράς, 2018 πώληση προς τον καταναλωτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται στα νησιά. Έμαθα ότι σε κάποια νησιά 2,030 η αμόλυβδη. Το καταλαβαίνω. Πολύ. Too much. Αλλά είναι... Από πριν ήταν αευξημένες, τώρα όσοι αγοράσαν και με καινούργιες τιμές, πήγαν ταβάνι.
6: Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και ο κόσμος θέλει να πάει διακοπές. Δηλαδή, δεν γίνεται με αυτές τις τιμές, δηλαδή, είναι απαγορευτικό για πολλούς. Ευχαριστώ. Διακοπές λοιπόν για λιγότερες ημέρες σε χερσαίους κυρίως προορισμούς θα περάσουν οι αδειοχοί, καθώς τα ακριβά ακτοπλοϊκά αλλά και οι τιμές των καυσίμων προκαλούν οικονομική ασφυξία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεχουρίτη. Ακούσατε, έτσι.
7: Καλό μεσημέρι.
6: 2,30 η αμόλυβδη στα νησιά, ε.
7: Δυστυχώς και ακόμα υψηλότερες θα είναι σε ορισμένα νησιά. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα είναι αποτρεπτικό για κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει αυτοκίνητο και να πάει στην νησιωτική περιοχή. Διότι το καύσιμο είναι πανάκριβο και ξέρετε το κακό είναι ότι δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία και δεν έχει τελειωμό, γιατί θα δικαιολογούσα τις όποιες αυξήσεις αν ήταν αντίστοιχα και μειώσεις. Δηλαδή όταν πέσουν οι διεθνείς τιμές, για να πέσει η τιμή στην Αγγλία θα περάσει ένας μήνας, 2 μήνες, και όταν ανεβαίνουν την επόμενη μέρα ανεβάζουν τις τιμές χωρίς να έχουν κάνει νέες παραλλαγές καυσίμων. Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο. Και δεν δικαιολογείται και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει σοβαρά μέτρα, διότι να πληρώνουμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε παραλάβει νομίζω ότι είναι ακραίο. Από εκεί και πέρα τα καύσιμα, τα εισιτήρια, οι δαπάνες σε τουριστικούς προορισμούς, αύξησης των Airbnb, των ενοικίων στα ξενοδοχεία, στα δωμάτια, είναι γεγονός, όπως η αύξηση στην διατροφή, στην σύπηση, εστιατόρια, καφετέρια. Για άλλη μια φορά είμαστε δυστυχώς ακροατές στην όλη κατάσταση που επικρατεί, και αν κάποιο Σαββατοκύριακο ή κάποια Σαββατοκύριακο θα βγουν 80 ή 100 χιλιάδες ακούω επισκέπτες στα νησιά, δεν σημαίνει ότι τα 10 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία κάνουν διακοπές. Δυστυχώς και φέτος θα είναι δύσκολες οι διακοπές.
6: Υπάρχουν και οι ξένοι τουρίστες έτσι, που έρχονται και πηγαίνουν στα νησιά κυρίως. Και αυτό που παρακολουθούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω και από το ρεπορτάζ, είναι ότι στα νησιά πηγαίνουν περισσότερο νέοι, πολύ νέοι άνθρωποι.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Στη μέσα, αλλά η μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά για τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο στα νησιά. Έτσι, δηλαδή, από πού να ξεφύγεις. Στα νησιά είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Να πας σε χερσαίους προορισμούς, έχεις τα πολύ ακριβά καύσιμα, τα οποία είναι και αυτά απαγορευτικά. Γενικά είμαστε σε ένα κλειό, κύριε Λεχουρίτη.
7: Είναι γεγονός ότι έχουν μειωθεί εφέτος οι τουριστικές εκδρομές. Μην βλέπουμε τον ξένο τουρίστα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι τα παράπονα που έχουν, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, γιατί όταν πληρώνει ο τουρίστας τιμές τουρίστα, πληρώνει και ο Έλληνας. Δεν έχει διαφορετική τιμή ένας κάτοικος της Πολεγάνδρου μόνιμος από έναν τουρίστα που πάει για 5-10 μέρες. Θα πληρώσουν την ίδια τιμή το νερό, την ίδια τιμή τη σαλάτα, την ίδια τιμή το σουκλάκι, την ίδια τιμή όλα. Ναι, αν συγκρίνεις όμως το κόστος ζωής αυτών των ανθρώπων, τους μισθούς που παίρνουν, οι οποίοι είναι ίδιοι τη σύνταξη, καταλαβαίνετε ότι είναι τουρίστες και αυτοί στον ίδιο τόπο που ζουν.
6: Έτσι.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνώντες. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τους μόνιμους κατοίκους κάποιων νησιωτικών περιοχών να βρεθεί μια επιδότηση, ένα βάουτερ, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει σχεδόν 50 και 100% επάνω τις τιμές των προϊόντων. Και θα σας δώσω έτσι ενδεικτικά. Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρο έχει εξάδα 6 ευρώ σε ένα νησί του Αιγαίου και παραπάνω σε σούπερ μάρκετ. 6 ευρώ, 1 ευρώ το μπουκαλάκι του 1,5 ευρώ.
6: Μάλιστα. Του 1,5 λίτρου. Ναι, ναι.
7: Και 30 λεπτά έχει στην ενδοχώρα. Ναι. Δηλαδή 6 μπουκάλια είναι 1,80-1,90. Δεν βγαίνει η κατάσταση.
6: Απίστευτο. Ευχαριστώ κύριε Λεχουρίτη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Το ότι εκεί είναι η πορεία των κρατήσεων στα ξενοδοχεία σε σχέση με πέρυσι, όπως είπε στο Action 24, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Άγγελος Καλλίας.
9: Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τη σεζόν συνολικά από την αρχή της μέχρι το τέλος. Και αυτό φαίνεται ότι θα κινηθούμε σε αρκετές των περιπτώσεων πτωτικά έως και 5-6%. Γιατί πάρα πολύ απλά είχαμε έναν Απρίλιο, ένα Μάιο και έναν Ιούνιο, ο οποίος δεν ήταν καλή λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Είδαμε αρκετούς από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο να, αν θέλετε, να περιορίζουν τις διακοπές, να περιορίζουν τις διανυκτερεύσεις τους. Και αυτό για σαν αποτέλεσμα να μην καταγράψουμε τα νούμερα τα οποία θα επιθυμούσαμε. Ιούλιος και Αύγουστος βλέπουμε ότι έχουν πλέον ανωδικές τάσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στη χώρα μας είναι ότι τα νούμερα δεν καταγράφονται σωστά. Δεν υπάρχει ένας τρόπος ή ένας σωστός.
10: Γι' αυτό σου λέω: η πιάτσα.
9: Κατεβαίνει ο συγγενής μου στο αεροδρόμιο στο Βενιζέλο για να έρθει να βρεθεί από τη Γερμανία και αυτό καταγράφεται σαν τουρίστες.
11: Μετακινείται
9: με την εσωτερική πτήση και καταγράφεται σαν τουρίστες. Περνάει τα σύνορα με το αμάξι του και καταγράφεται σαν τουρίστες ο οποίος έρχεται στη χώρα μας.
6: Στον αντίποδα, μετά τον Απρίλιο, που η πορεία των κρατήσεων ήταν πτωτική στην Κρήτη, συνέχεια είναι θετική, όπως είπε στο Action 24, ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Κρήτη, Μανώλης Τσακαλάκης.
12: Καταγράφει αύξηση της αφήξης. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι κλίνες στην Κρήτη διπλασιάστηκαν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου τις ίδιες κλίνες με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Που σημαίνει ότι οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων υστερούν κατάτι. Έχουμε παραπάνω κόσμο σε όλους τους μήνες. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και έχουμε ένα καλό Αύγουστο. Επίσης ο Σεπτέμβρης είναι πολύ καλά νούμερα και εμείς φιλοδοξούμε να πάμε και μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Ό,τι οικονομική στενότητα βιώνουν οι Έλληνες, την ίδια βιώνουν και οι Ευρωπαίοι. Με αποτέλεσμα, όχι ότι δεν έχουν χρήματα, απλώς δεν ξοδιάζουμε. Είναι αυτό που λέμε εμείς Ποκράτη Γερονάσης. Τι τους ξημερώνει αύριο, μεθαύριο, αυξήσεις βενζίνες, η αύξηση της ενέργειας συμπαρέσυρε τα πάντα προς τα πάνω και δεν συμμαζεύεται.
6: Κυρίες και κύριοι, η διαθεσιμότητα εξοχικών κατοικιών για εποχική μίσθωση έχει καταρρεύσει με τη μείωση την τελευταία 15 ετία να φτάνει το 80%. Αποτέλεσμα, η εκτόξευση του ενοικιοστασίου. Θες να νοικιάζεις δηλαδή ένα εξοχικό, θα το πληρώσεις πολύ πολύ ακριβά. Μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου E-Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, όλο και ο πιο δυσέβρετη γίνεται η εξοχική κατοικία με τη σεζόν, που επί δεκαετίες αποτελούσε μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ελληνικών οικογενειών. Η ανάπτυξη των ταϊκών μίσθων μέσα από πλατφόρμες, η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και οι υψηλότερες αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν οι ιδιοκτήτες έχουν μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο εκμετάλλευσης των τουριστικών κατοικιών. Εδώ σας αναφέρω ότι λέμε και πλέον ότι παλιότερα συζητάγαμε ότι η σεζόν ήταν περίπου 1.500 με 2.000 ευρώ, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Πλέον βλέπουμε ότι πλέον η σεζόν κοστίζει από 1.500 έως και 2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το ποσό που πληρώναμε κάποτε στο σύνολο των τριών μηνών του καλοκαιριού και τεσσάρων, πλέον το πληρώνουμε με το μήνα. Καταγράφουμε πλέον μια μείωση της διαθεσιμότητας που αγγίζει ακόμη και 80% σε σχέση με πριν 10 με 15 έτη. Συγκεκριμένως αναφέρω ότι λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος κοιτάξει στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής, π.χ. περιοχή στον Πόρτο Ράφτη, θα δει αυτή τη στιγμή ότι 95 τετραγωνικά μέτρα νοικιάζονται προς 1.300 ευρώ το μήνα. Ή ακόμα στη Θεσσαλονίδα για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, 1.200 ευρώ το μήνα. Στη Βάρκη 60 τετραγωνικά, 1.500 ευρώ το μήνα. Ενώ βλέπουμε περιοχές που στο παρελθόν, όπως η Βάρκιζα ή η Αλλιοκρινία Μάκρη ή ακόμα και στην Αίγινα, να ζητούν μίσθωμα για σπίτια 50 με 60 τετραγωνικά, 2.000 ευρώ το μήνα. Ενώ επιπλέον τη λέμε, καταγράφουμε και το εξής, ότι ενώ βλέπουμε αυτή την κινητικότητα στο παρελθόν να υπήρχε λόγω ότι πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν ουσιαστικά να κάνουν διακοπές εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, πλέον βλέπουμε ότι αυτοί που επιλέγουν την εξοχική κατοικία για τη σεζόν είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή άλλαξαν οι ρόλοι με λίγα λόγια. Δηλαδή πλέον σπίτι με τη σεζόν έχει κάποιος που έχει την δυνατότητα την οικονομική να καταβάλει ακόμα και 6-8.000 ευρώ. Ενώ στο παρελθόν συζητούσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Γενικά, η ζήτηση παραμένει υψηλή, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής και της Κορινθίας, ενώ πλέον βλέπουν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και στην νησιωτική Ελλάδα, οι τιμές πραγματικά καταγράφουν αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν το 150 με 200% τουλάχιστον προ-δεκαετίας. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σύρου για ένα σπίτι 78 τετραγωνικά ζητά κάποιος 1.500 ευρώ το μήνα. Στη Σκιάθο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.100 ευρώ. Στη Σκόπελο για 70 τετραγωνικά 1.700 ευρώ. Στη Λευκάδα για ένα σπίτι 55 τετραγωνικά 2.000 ευρώ. Ή στην περιοχή στην Πάρο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.500 ευρώ. Γενικότερα πλέον βλέπουμε ότι λέμε ότι το εξοχικό σπίτι δεν πωλείται πλέον. Η τιμή του, η αξία του, το πω διαφορετικά, είναι άμεσα συναρτώμενη από τα έσοδα που επιφέρει στους ιδιοκτήτες των βαϊκών μισθώσεων. Δηλαδή στα έσοδα που κάποιος κερδίζει από την εκμετάλλευση εκείνου του καλοκαιρινού μήνες, καθορίζεται και η ζητούμενη τιμή πώλησης. Δεν λέγεται σε περιπτώσει αυτή τη στιγμή που στην Μύκονο βλέπουμε ιδιοκτήτες ακινήτων να αναφέρουν μια ζητούμενη τιμή πώλησης ως ακινήτου και να αναφέρουν από κάτω ακριβώς ποιο είναι το έσοδο από το συγκεκριμένο ακίνητο. Δηλαδή κάποιος πλέον δεν αγοράζει το σχετικό με στόχο να έχει μια δεύτερη κατοικία για να πηγαίνει στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά αγοράζει το εξοχικό ως επενδυτικό ακίνητο να έχει εισοδήματα να παίρνει αποδόσεις.
6: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου E-Real Estate για τις εξοχικές κατοικίες και εκεί, μάλλον πικρό είναι το ποτήριο, για όσους θέλουν να νοικιάσουν, να επιχειρήσουν να νοικιάσουν δηλαδή, γιατί οι τιμές είναι πραγματικά στα ύψη. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Φυσικά για το μεγάλο θρίαμβο της Εθνικής Πόλο αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Θα δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις τώρα, πάλι με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Χριστάκου που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, και πάλι καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και πάλι τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, να πάμε σε ποδοσφαιρικά θέματα. Να πούμε ότι στις 4 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Τβόλ επί Ολλανδικού εδάφου σε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι που ο Νίκολς αναμένεται να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Θα είναι το τέταρτο φιλικό παιχνίδι της. Στα τρία προηγούμενα έχει νικήσει 2-1 την De Graafschap και με το ίδιο σκορ την Κρόνικερ και είχε φέρει 0-0 με τη Φίτεσε. Να πω εδώ ότι η ΑΕΚ ξεκινάει αργά τα αποτελεσματικά της, μπαίνει από τα play-off του Champions League στα τέλη του Αυγούστου, γι' αυτό και είναι πιο άνετη από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά τηλέμαχη έχει γυρίσει στην Αθήνα, ολοκλήρωσε χθες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία με το φιλικό απέναντι στην Αλκμαρ, όπου ιτήθηκε 3-2 Ήταν ένα παιχνίδι που είχε δύο πρόσωπα και προηγούταν 2-0 μέχρι το 70 λεπτό. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος λοιπόν από την Τρίτη θα ξεκινήσει τις προπονήσεις και το μυαλό του φυσικά θα είναι στην αναμέτρηση, στα παιχνίδια μάλλον με την Nijmegen για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, που θυμίζει το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Καρεσκάκι στις 4 Αυγούστου. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος είναι και στις τελικές επαφές με την Χαλ για την παραχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία. Έχει περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και περιμένει τις δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια στις τελικές λεπτομέρειες που έχουν απομείνει και δεν θα αργήσει να γίνει αυτό. Μια μεταγραφή όπου, όπως έχει γραφτεί, αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά του. Τη δική του παιδιά, μάλλον ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον αντικαταστάτη και τρέχει κιόλας σε εξελίξεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κορυφή της λίστας είναι ο Ζωσέ Σα, ο οποίος ήταν και στο παρελθόν στους Ερυθρόλευκους, ο 30χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει ένα ακόμα χρόνο συμβουλέο με τη Γουλφς, η οποία όμως έχει υποβιβαστεί από την Premier League. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο για να φύγει από εκεί. Να φύγουμε από αυτά και να κλείσουμε με τον Στίβο, όπου σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη και τελευταία μέρα του Παναθηναϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου, που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Επικεντρωνόμαστε στο τελικό του Άλμαϊς Μίκος, που θα ξεκινήσει στις 6:20, όπου δεσπόζει φυσικά ο Μίλτος Τερντόγλου, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Θυμίζω ότι στο Diamond League του Μονακό στις 10 Ιουλίου είχε περάσει τα 8:61, που είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του. Επίσης στις 6:04 έχουμε το επικοντό των γυναικών, όπου εδώ ξεχωρίζει η Κατερίνα Στεφανίδη, Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία φέτος έχει ρεκόρ 4-48, το οποίο είχε κάνει το ίδιο γήπεδο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
6: Αλέξανδρος Ζηστάκος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τώρα την πρόβλεψη, την μετεωρολογική πρόβλεψη. Μαζί μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο μετεωρολόγος κ. Γιάννης Σταματάκης. Γεια σας, κύριε Σταματάκη.
14: Καλό σας μεσημέρι.
6: Πώς πάνε τα πράγματα, πώς θα πάνε τα πράγματα, ήπια, έτσι.
14: Ήπια, με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι άνεμοι θα είναι πάρα πολύ καλοί και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και φυσικά να βγούμε θερμοκρασίες θα είναι σε κανονική την εποχή. Επίπεδα, να εξαιρέσουμε Δευτέρα και Τρίτη κάποιες βροχές και καταιγίδες με σφραγιάνες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Κατά τα άλλα, μέχρι αρχές Αυγούστου δεν διαφαίνεται ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε κάτι το οποίο θα είναι σαν την καλοκαιρία που πέρασε προφές.
6: Βλέπουμε τίποτα έτσι, καμία αύξηση του μελτεμιού, γιατί και αυτό παίζει ρολό και έχουμε και ένα δεδομένο που είναι αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι από τις βροχές που είχαμε το τελευταίο διάστημα, θα έχουμε και αύξηση των φυτών. Έτσι, δηλαδή θα υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο, παρατηρείται πάντα μετά τις βροχές, περισσότερο πράσινο. Αυτό το πράσινο μετά, αν έχουμε ζεστή, θα ξεραθεί και αυτό θα είναι μάλλον τροφή για φωτιά. Δεν θα είναι καλή η κατάσταση, αν έχουμε και το μελτέμι.
14: Πιστεύω ότι αν έχουν καθαρίσει σωστά τα χωράφια, δεν προλαβαίνει να βγει εύκολα το χόρτο. Μάλιστα. Σε κάποιες περιοχές όμως σίγουρα υπάρχουν χόρτια και σίγουρα μπορούν να βγουν ή να αυξηθούν περισσότερο. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν έχουμε φέτος και ισχυρούς ανέμους, αλλά και το καλό που μπορώ να πω είναι ότι σε οποιαδήποτε πυρκαγιά φέτος επεμβαίνουν πολύ γρήγορα τα ελικόπτερα. Ναι. Αυτό το έλεγα και εγώ, το τόνιζα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση το να έρθει ένα ελικόπτερο. Γιατί το Καναντέρ έχει άλλη μορφή επέμβασης, γιατί πετάει λίγο πιο ψηλά και εξασθενεί λίγο η πίεση του νερού. Ενώ ελικόπτερο ρίχνει πολύ στοχευμένα. Οπότε φέτος η άμεση επέμβαση των ελικοπτέρων βοηθάει πάρα πολύ. Και φυσικά βοηθάει ότι δεν έχουμε καύσωνες. Και βοηθάει πάρα πολύ ότι δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Το μελτέμι περιορίζεται μόνο στο νοτιοανατολικό γύρο και όχι στα υπηρετικά.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Κύριε Συγκρή, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από το θάνατο της Τζένις Καρέζιου, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της δημοσιεύοντας ένα αφιερωματικό στιγμιότυπο στα social media.
15: Ελευθερία ήταν. Είτε λόγκουε του τυπερέρι. Είτε λόγκουε. Ας πούμε καλή παπά.
16: Άσε με γιατί, α! Αν είχε μου επιτρέψει να σε φιλήσω.
17: Όχι, όχι, όχι, ευχαριστούμε!
16: Μπορώ να σου χαϊδέψω το μολιό σου.
17: Πώς σας είδα, πώς σας είδα.
16: Σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Με μια αδύνατη κοπέλα.
18: Πότε κασκέτη.
16: Σκέτη, Γιάνγκο μου.
18: Θα με κλείσει.
16: Θα με κλείσω, θέλω, Γιάνγκο
18: μου. Σημεράκι, μη σε το κάτι προς αποβιλέλο.
16: Τζιν, τζιν, Γιάνγκουκο.
18: Τι είναι αυτά που έχετε στα γονατά σας?
16: Αγκάθια, από αυτά που άμα σε τσιμπήσουνε, σου πρίζεται το χέρι και σου γίνεται τούμπανο. Δεν πιάνομαι εγώ τώρα. Άσε με. Άσε με γιατί... Ακινά!
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
23: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα πόπ 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
24: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
25: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
24: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
26: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
27: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
26: Μαλλιάρης Παιδεία.
27: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
26: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
28: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
29: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
28: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
29: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
30: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
28: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
30: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
28: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Music. Opens your mind.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή. Ξεκινάμε με ένα υπέροχο τραγούδι του Τόμ.

Είναι το good life. Καλή ζωή. Αν μπορούμε να κάνουμε και σήμερα. Μπορείς, γιατί δεν μπορείς. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα φορτισμένος από ένα λυπηρό γεγονός που συνέβη. Παρ' όλα αυτά, προτίμησα να έρθω έτσι να χαλαρώσουμε. Διότι έχω ένα υπέροχο αφιέρωμα με crooners, τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Crooners ήταν οι πρώτοι τραγουδιστές που εμφανίστηκαν δεκαετία 40-30, όταν ξεκίνησε η ηχογράφηση των τραγουδιών, οι οποίοι πλέον κοντά στα 70's ήταν πλέον crooners, και οι περισσότεροι συνταξιοδοτούνταν από τα μεγάλα καζίνο του Las Vegas. Tony Bennett, It's a Good Life.

σειρά με τον Scott Walker. Θα τον βρούμε το δρόμο. Έντεκα λεπτά μετά τις 3 στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7.

Με 27 βαθμούς ξεκινήσαμε, στους 30 έφτασε αυτή τη στιγμή. Βλέποντας τους, το χάρτη, τον οδικό, πουθενά δεν υπάρχει πρόβλημα, εκτός από τα Μάλγαρα για Αθήνα, σε εκείνο το σημείο. Εν τω μεταξύ πολλοί στα διόδια, ενώ υπάρχει λωρίδα για τα αυτοκίνητα να φεύγουν γρήγορα, αυτοί οι οποίοι έχουν κάρτα, παρόλα αυτά πολλοί πηγαίνουν από αυτό το ρεύμα χωρίς να έχουν κάρτα, πληρώνοντας τον οβολό τους, καθυστερώντας αυτούς που υπολόγιζαν να φύγουν πιο γρήγορα. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και αυτή η λωρίδα. Αλλά κουτοπώνυρος ο Έλληνας. Σιγά τώρα, μην περιμένεις ουρά.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Άννη Νικολαίδου, το Λευτέρι, τον καθημερινό μας φίλο. Την κυρία Ελένη Χαρίτου. Την κυρία Τέρη εμφανίστηκε και την κυρία Ελένη. Προηγούνται οι γυναίκες. Φίλε Λευτέρι. Να και ο καταπληκτικός Chris Rea με το αγαπημένο μου τραγούδι του When I Was a Young Boy.

Πολλές ευχές στην Παρασκευούλα και στον Παρασκευά. Για την σημερινή γιορτή σας.

Γεια σου Δημήτρη Λιάση. Με αυτό τον καιρό και εγώ θα έκανα μια στάση έτσι για να τον απολαύσω, και ειδικά σε αυτό το τοπίο. Μου στέλνει βίντεο από Αυστρία με βροχή, 14 βαθμοί θερμοκρασία. Αλλά είναι σε ανάπαυση, απολαμβάνοντας την εκπομπή. Αυτός είναι σε λεμπόν. Αναχώρηση στις 10 κατεύθυνση νότια για Ιταλία και Ανκόνα. Επίσης να στείλω και χαιρετίσματα στον Νίκο το Σακαρέλη στο Σάλτσμπουργκ. Γεια σου Νικόλα.

Τα χαιρετίσματά μου επίσης και στους φίλους εκεί στο Facebook, τον Αντώνη Παζίνα, την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη και τους φίλους μας στην Κοζάνη, τον Γιάννη Δρόσο στην ΚΟ και την κυρία Θόμη Πατρούδη, καρδούλα.

Barbara Streisand. Από την τελευταία της δουλειά του 1998, προτελευταία. Feel the way I do. Δεύτερη φωνή είναι ο ηθοποιός Don Johnson, τον οποίο πρωτογνωρίσαμε από το αμερικανικό αστυνομικό σύριαλ που προβλήθηκε και στην ελληνική τηλεόραση. Miami Vice.

Γεια σου Θωμά Τρακατέλη. Ηλιόλουστες δροσερές καλησπέρες από τον Βάβδο. Και βλέπω και τις φωτογραφίες σου από τα βουνά του Βάβδου. Αγναντεύουμε την Κασάνδρα με τα νέα μου δανειά στα δεξιά και την παραλία του Αγίου Μάμαντος στα αριστερά. Ό,τι μπορώ να διακρίνω. Πάντως έχεις άπλα μπροστά σου. Και πολλές ευχαριστίες στο Λευτέρη που σε ενημέρωσε για τη σημερινή εκπομπή. Λευτέρη, δύο φορές ευχαριστούμε. Πλησιάζοντας το τέλος του πρώτου ημιώρου, Ντομένικα όπως Κυριακή. Η Ελιάν Έλιτς είναι Βραζιλιάνα τραγουδίστρια με την πιο απαλή φωνή που ανακάλυψα.

The more I see you, the more I want you. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. We'll be right back. Πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Ντένις Μωυσή στο Cleveland, ο οποίος είχε προχθές τα γενέθλιά του και δεν μας ειδοποίησε.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσφολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
19: Music.
20: Music.
19: Music.
20: Music.
19: Music. Opens your mind.
20: Mind.

Δεύτερο μέρος ξεκινάει με τον Ιταλό Ματέο Μπρανκαλεόνε. Είναι το More, η ασύγνωστη επιτυχία του Nat King Cole. Αλλά η Τελιάνα. Τελικά έχετε καταλάβει ότι η φύση μας συμπεριφέρεται όπως ο ηλικιωμένος ραβίνος στον οποίο δύο άντρες πήγαν για να επιλύσουν μια διαφορά και αφού άκουσε τον ένα, ο ραβίνος είπε «Έχεις δίκιο». Όταν ο δεύτερος είπε και τη δική του άποψη, ο ραβίνος του είπε «Ναι, και εσύ έχεις δίκιο». Ακούγοντας από το διπλανό δωμάτιο, ο σύζυγος του ραβίνου φώναξε «Μα δεν μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο». Ο ραβίνος του σκέφτηκε, συμφώνησε και κατέληξε «Και εσύ γυναίκα έχεις δίκιο». Τελικά όλοι έχουμε δίκιο για κάποιο λόγο. Εντελώς ασυνάρτητο. Έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι αντιδρούν όταν, παραδείγματος χάρη, ο Νότης Φαγκενάκης, όταν μίλαγε για πολιτική και για τη συμπεριφορά των πολιτικών, τον χαρακτηρίσανε χρυσαυγίτη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οι περισσότεροι του λέγανε «Κοίταξε το τραγούδι, συμμορεάστε την πολιτική». Ο Αριστοτέλης είπε, φίλε, είτε είσαι τραγουδιστής, είτε εργάτης, είτε αριστοκράτης, είσαι πολίτης και σε ενδιαφέρουν τα πολιτικά δρόμενα και σε ενδιαφέρουν ποιοι είναι οι πολιτικοί άνδρες που ζητάνε την ψήφο σου ή που σε κυβερνούν. Μέγας Αριστοτέλης, διαφωνία, έχεις δίκιο.

Ιταλός μαέστρος, Αλεσάνδρο Μανανίνι, Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ρενάτα Τόσι, αγγλική στίχη για το υπέροχο Stay Into My Life.

Dennis Moisés, ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι σου. Thank you for listening my radio program. Happy birthday also. Renata Tosi, Alessandro Mananini, stay into my life. Το επόμενο τραγούδι δεν είναι έκπληξη, ας πούμε, να ακούτε τραγούδια από ηθοποιούς τους οποίους είχατε συνηθίσει να βλέπετε σε κάποιους ρόλους, είτε βίαιους, είτε αστυνομικούς, είτε ρομαντικούς, αλλά δεν τους είχατε ακούσει ποτέ να τραγουδούν υπέροχες φωνές. Έχω ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε το 2004 από τον... Αυτός ο ηθοποιός πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Είναι ο ηθοποιός Kevin Spacey, που κατηγορήθηκε μετά πάροδο πολλών ετών ότι παρενόχλησε σεξουαλικά διάφορους μταλαβερτζίδες. Το θέμα είναι ότι ο Kevin Spacey τα ξεπέρασε όλα αυτά και δεν τον ενδιέφερε καθόλου το cancel που του έγινε από διάφορες τσατσίες και τα λοιπά, και μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε Mack the Knife, υπέροχος.

Ασφαλώς, Θωμά, ασφαλώς. Ευχή που θα γίνει πραγματικότητα. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Βάγγελο Καρέτσα. You are a good guy, man. Have a good life. Mark the knife, Kevin Spacey. Επίσης ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα τη Μαρία Τσοχατζή.

Yeah! Γεια σου Τάσο Ντόμπρε, Ντόμπρο, Τάσος Ντόμπρος. Καλά το είπα. Αλλά δεν μπορείς να πεις Τάσο Ντόμπρε, ε? Κατά το Πάσο Ντόμπλε. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου και σου εύχομαι καλή διασκέδαση, όπως επίσης τον Χρήστο Παρασκευά και για τα γενέθλιά του, αλλά και για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή και το φίλο μου το Σάκη του Παυλίδη. John Stevens, come fly with me.

Είναι ένας καινούργιος τραγουδιστής, ο John Stevens, ο οποίος ηχογράφησε το Come Fly With Me. Και όπως παρατηρείτε, οι περισσότεροι νέοι τραγουδιστές στυλ κρούνης προσπαθούν να μιμηθούν την χρωματική παλέτα της φωνής του Frank Sinatra. Δεν το ξεφεύγουν.

Και όπως παρατηρώ, οι περισσότεροι είστε μπαλκονισιώτες. Καλό αυτό. Come fly with me. Αυτό έλειπε να αφήναμε τον Μάριο Μπιόντι, αυτή τη φωνάρα, Ιταλιάνος. Το ίδιο ήταν και ο πατέρας του, και μουσικός και τραγουδιστής, με τέτοια βαρβάτη φωνή. I know it's over. I know it's over. Το 2009

Αυτές είναι οι αδελφές Sisters, 2026, φέτος δηλαδή, αρχές της χρονιάς, ηχογράφησαν το If I Let You. Αν σε αφήσω, τι θα κάνεις, καρδούλα μου. Έλα, γούμαξ, Sisters, check it out.

τελευταίο για το δεύτερο ημίωρο. 15 και 58 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107. 0.7. If I let you.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Music. Opens your mind.
16: Το 2010 μπήκε στο στούντιο ο Tom Jones για να ηχογραφήσει ένα καταπληκτικό τραγούδι. If he should ever leave you. Tom Jones, 2010, etc.

Εδώ μεταξύ η ουρά στα δύο διαμαλγάρων είναι μια χαρά, διατηρείται το ίδιο. Le Vicomte, ah, mais oui.

Το Μάρτιο του 2025 ο Altman είπε ότι εντυπωσιάστηκε πραγματικά από μια σύντομη ιστορία που γράφηκε από τεχνητή νοημοσύνη και τη θλίψη του βεβαίως γιατί κρίθηκε ως απλά σκουπίδι και ένα φρικτό γραπτό κείμενο που θα είχε αποτύχει σε ένα πρωτοετή φοιτητή δημιουργικής γραφής. Όλα αυτά λόγια του best-seller συγγραφέα του Eggers, ο οποίος επίσης δεν εντυπωσιάστηκε, λέγοντας ότι θεώρησε αυτή την ιστορία ανοησία με παστίτσιο. Και αναρωτήθηκε ο άνθρωπος πόσο εύπιστος και γελίος θα έπρεπε να είναι κάποιος για να σκεφτεί ότι θα υπήρχε ένα μυθιστόρημα από τεχνητή νοημοσύνη που θα το διάβαζε. Τα διάβασε αυτά ο Altman της OpenAI και σε μια προσπάθεια να τον διαψεύσουν τον κάλεσαν να μιλήσει με τους εργαζομένους της και ο Eggers τα έχωσε όλα. Απόλαυσε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Είστε κλέφτες λογοτεχνικών έργων, είστε κλέφτες μουσικών έργων. Είπε στο προσωπικό λοιπόν ότι η επίδραση του ChatGPT στη ζωή των εκπαιδευτικών είναι καταστροφική. Είτε σκόπευε να το κάνουν είτε όχι, έχετε κάνει τη ζωή κάθε εκπαιδευτικού απείρως πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή, ας συζητούσαν και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν εμφύτευση ένα τσιπάκι, να λειτουργούν όπως και οι τεχνητές. Αν οι μαθητές, τους είπε, το χρησιμοποιούν για να συνθέτουν κάτι που είναι η μεγαλύτερη τραγωδία από όλες, δεν θα μάθουν ποτέ να γράφουν και τους κλέβουν τη φωνή. Δεν θα έχουν ποτέ την ικανότητα να πούν την αλήθεια τους και να πούν τη δική τους ιστορία. Και αυτό σημαίνει, κύριε Altman, σημαίνει φήμωση μιας ή δύο, αν θέλεις, ολόκληρων γενεών. Εν τω μεταξύ, τα σχόλια του συγγραφέα, τον best seller, είναι καθαρτικά. Ο Eggers δεν παίζει. Είναι ένας από τους πολλούς εξέχοντες συγγραφείς που έχουν μιλήσει κατά της κρίσης της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι εδώ και χρόνια οι συγγραφείς παρακολουθούν τα μεγάλα εργαλεία που βασίζονται σε γλωσσικά μοντέλα να χλεβάζουν το έργο τους. Τι λέτε? Η έλευση λοιπόν των chatbots, τεχνητής νοημοσύνης, έχει επίσης δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατηγορία ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται μυθιστοριογράφοι. Και το άλογο στην ανηφόρα. Τίτλος. Γράφοντας δεκάδες βιβλία που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από υπολείμματα τεχνητής νοημοσύνης και βέβαια πνίγουν την πραγματική γραφή στην αγορά. Πρωτοπόρα η Amazon. Η εταιρεία αυτή, η οποία είναι ειδική και έχει κατακλειστεί από τέτοιες ανοησίες τεχνητής νοημοσύνης που εκδίδονται από άτομα με παντελή άγνοια, και δεν είναι μόνο αυτό.

Ένα άλλο σοβαρό που συμβαίνει είναι ότι οι μαθητές χάνουν γρήγορα την ικανότητα ανάγνωσης, έχοντας στραφεί εδώ και καιρό σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να γράφουν δοκίμια και άλλες εργασίες. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, αυτοί επιστρέφουν στη χρήση στυλό και χαρτιού, απαγορεύοντας τους φορητούς υπολογιστές και τα smartphone εν μέσω μιας κρίσης απάτης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Τα λογοτεχνικά περιοδικά πλέον δεν δέχονται υποβολές κειμένων συγγραφέων, λόγω βέβαια της αχαλήνωτης εξάπλωσης της AI. Και ένα ωραίο παράδειγμα είναι ότι ο εξέχων εκδοτικός οίκος των Ηνωμένων Πολιτειών, Hatchet Book Group, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάστηκε να αποσύρει ένα μυθιστόρημα τρόμου φέτος, αφού ο συγγραφέας κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή του βιβλίου. Εν ολίγης, ο Έγκερς είχε απόλυτο δικαίωμα να επικρίνει το προσωπικό της OpenAI, επειδή επέτρεψε την γρήγορη γνωστική επιδείνωση μιας ολόκληρης γενιάς. Μια τεχνολογία που έχει μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε ακούσιους detective τεχνητής νοημοσύνης και τους εκολαπτώμενους συγγραφείς σε γρήγορους μηχανικούς. Τουλάχιστον ο συγγραφέας απόλαυσε την ευκαιρία να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα μέσω μπινιλικίων στους ανθρώπους που βγάζουν χρήματα από όλο αυτό το χάος που οδηγείται η νέα και ίσως και η επόμενη γενιά.

Ο Έλον Μάσκ έχει πλέον γραφεί στην ιστορία ως πρωτοπόρος. Πηγαίνοντας λίγα χρόνια πίσω, στον προηγούμενο αιώνα, όταν πρωτοξεκινούσε με τον μεγάλο Νίκολα Τέσλα και τον εκμεταλλευτή του έργου του, του Νίκολα Τέσλα. Έχει αρχίσει και μια αντίστροφη πορεία τώρα για τον Έλον Μάσκ, ο οποίος αφού είδε την Οδύσσια είπε τα εξής, ότι η Grok θα δημιουργήσει τη δική της μεγάλου μήκους εκδοχή της Οδύσσιας για άτομα που είναι αλλεργικά σε αριστερές ιδέες και τη woke agenda. Είναι δυνατόν να μη σου αρέσει μια ταινία με τον κανονικό τρόπο? Μπορεί απλώς να μην είναι το φόρτε σου. Ο Νόλαν λοιπόν, σύμφωνα με τον Μάσκ, βεβήλωσε τον Όμηρο και γονάτισε μόνο και μόνο για να ανταποκριθεί στους κανόνες γουοκύλας που απαιτούνται για να κερδίσει ένα Όσκαρ. Αυτό συμβαίνει επειδή η ταινία του τολμά να κάνει μαύρες γυναίκες από την Γκάνα λευκόλαινες Ελληνίδες και έναν τρας άνδρα αγνώστου ταυτότητας σε αχιλλέα, καθιστώντας αυτό που ο Μάσκ χαρακτήρισε αντιλευκό ρατσιστή τον Νόλαν. Με άλλα λόγια, δεν είναι ιστορικά ακριβής, πόσο μάλλον το γεγονός ότι το επικό ποίημα περιείχε θεούς που περιπλανιούνται στη γη και έναν κύκλοπα μυστηριώδη. Ευτυχώς υπάρχει ένα υπέροχο κομμάτι τεχνολογίας που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη εκεί έξω, το οποίο είναι ιδανικό για την υλοποίηση των νεανικών αισθητικών προτιμήσεων των ακροτηριασμένων δημιουργών. Πριν τελειώσει αυτό το έτος, ο Grok Imagine θα γυρίσει μια μεγάλο, θα δημιουργήσει αν θέλετε, μήκους ταινία της Οδύσσιας, που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου. Αλλά θα είναι με τεχνητή νοημοσύνη, φίλε Μάσκ. Έπεσε από τη θέση του τρισεκατομμυριούχου. Δεν πάει καθόλου καλά η Τέσλα. Από παντού δέχεται χτυπήματα. Αλλά παρέμεινε το όνομά του στην ιστορία. Κατά τα άλλα, φάτε τη σκόνη του.

Η ώρα κυλάει γρήγορα. Μήπως είναι ξεκούρδιστο το ρολόι. Είναι soundtrack από το Pretty Woman από τους Le Flex με τίτλο Fallen.

θερμοκρασία παραμένει στους 30 εδώ Θεσσαλονίκη. Αρκετός κόσμος έφυγε για μέρη μακρινά, κοντινά, για παραλίες κρυστάλλινες και παραλίες γεμάτες φύκια. Χρειάζονται τα φύκια, δεν είναι βρώμικη η θάλασσα. Τα φύκια δεν είναι για σας, τα φύκια είναι για τη ζωή της θάλασσας. Οπότε ελάτε πιο δίπλα. Γεια σας κυρία Αρσινόη, ευχαριστούμε.

Βεβαίως, βεβαίως. Όταν έχει γενέθλια ένας καλλιτέχνης, σήμερα έχουν δύο Έλληνες καλλιτέχνες τα γενέθλιά τους, μεγάλοι καλλιτέχνες. Ο Γιάννης Πανός, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ο Μπόμπι Χέμπ, Αφροαμερικανός. Η Νταρλίν Λόβ, καταπληκτική, η οποία δεν είχε και περισσότερη πορεία. Το ηλικιωμένο θηρίο, ο Μικ Τζάγκερ. Και ο Άντι Κορνέλ από το συγκρότημα Swing Out Sister. Στο τελευταίο ημίωρο, Famous Birthdays.

Είναι 1999, ακριβώς στην αλλαγή του νέου αιώνα. Κάποια πονηρά θηρία δισκογραφικών εταιριών σκέφτηκαν μια καταπληκτική ιδέα. Παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών στο box στην πυγμακία ήταν ο Κάσιους Κλέι. Όχι το 99, πιο παλιά, αλλά το 99 σκέφτηκαν τα θηρία. Μιας και αλλάζει ο νέος αιώνας και τότε υπήρχε αγωνία όλη ότι το 2000 θα έρθει το τέλος του κόσμου και τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, προτείνουν τον Κάσιους Κλέι,

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό το Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό το Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών το Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
4: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
3: Μαλιάρης Παιδεία.
4: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
3: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη

0: Μάχαν Αγορά 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
0: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
2: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
0: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
3: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
11: Happy birthday και σε εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, λιονταράκια. Έχουμε μπει ήδη εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις, στο Λέοντα. Και έτσι σήμερα οι καλλιτέχνες ανήκουν σε αυτό το ζώδιο του Λέοντα. Δημιουργικό, ορμητικό, παίρνει ρίσκο. Και θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Σπανό. Ναι, τον Γιάννη Σπανό, ο οποίος γεννήθηκε το 1934. Στο Κιάτο Κορινθίας και από μικρό παιδί έδειξε την κλίση του στη μουσική παίζοντας πιάνο υπέροχο, αφού πρώτα έβλεπε την αδερφή του να παίζει. Είχε πατέρα γιατρό που τον προόριζε για δικηγόρο. Καλό αυτό, ε. Όμως ο τότε νεαρός Γιάννης του ζήτησε να πάει πρώτα ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Ο πατέρας του τον άφησε και έτσι ταξίδεψε με πρώτο προορισμό τη Γερμανία, όμως τελικά εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, αποφασισμένος βέβαια να ασχοληθεί με τη μουσική. Και εκεί έγραψε τραγούδια που τα τραγούδησαν διάσημοι Γάλλοι. Η Μπριζίτ Μπαρντό, η Ζιλιέτ Γκρεκό, ο Σέρζ Γκένσμπουργκ. Ο Γιάννης Σπανός παρόλα αυτά εισήλθε στην ελληνική δισκογραφία με το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Έχει γράψει όμως πολλά τραγούδια για το λεγόμενο νέο κύμα, το οποίο και εισήγαγε στην Ελλάδα. Τα πιο γνωστά του τραγούδια ασφαλώς είναι «Σαν με κοιτάς», «Οδός Αριστοτέλους», «Σπασμένο καράβι», «Μια φορά θυμάμαι», «Μαρκίζα». Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών στη γενέτειρά του, στο Κιάτο, 30 Οκτωβρίου του 19. Και βρέθηκε την επομένη από επιστήθιο φίλο του. Τον βρήκε νεκρό ένας κολλητός φίλος. Γιάννης Πανός, soundtrack από ταινία, γνωστή ταινία, με πρόσφατα πέθανε, Άγγελος Αντωνόπουλος, Έλληνα Ναθαναήλ, «Αναζήτηση».

σε κάποια μεθεπόμενη εκπομπή θα ακούσετε και την Μπριζίτ Μπαρντό να ερμηνεύει Γιάννη Σπανό. Ο επόμενος καλλιτέχνης στη λίστα, χρονολογικά βέβαια από το έτος γέννησης, είναι ο Ρόμπερτ Βον Μπόμπι Χέμπ, Αφροαμερικανός τραγουδιστής, ο οποίος είναι γεννημένος το 1938 και έγινε τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ένας υπέροχος μουσικός, και έγινε επίσης γνωστός για το μοναδικό του τραγούδι του 1966 με τίτλο «Σάνι», «Λιακάδα». 23 Νοεμβρίου του 1963, την επομένη της δολοφονίας του Τζον Κένεντι, ο αδελφός του Μπόμπι Χέμπ, ο Χάρολτ, σκοτώθηκε σε φασαρία με μαχαίρια έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Νάσβιλ. Ο Μπόμπι Χέμπ καταρακώθηκε από τα δύο αυτά γεγονότα και βρήκε παρηγοριά στο τραγούδι. Αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι το τραγούδι που έγραψε μετά από τις δύο τραγωδίες ήταν το αισιόδοξο «Σάνι», ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι έτσι. Συνέχισε εντωμεταξύ να ζει στη γενέτειρά του στο Νάσβιλ μέχρι το θάνατό του το 2010 στην ηλικία των 72 ετών. 3 Αυγούστου 2010 απεβίωσε από καρκίνο του πνεύμονα.

Γεια χαρά στο φίλο μου τον cab driver, τον Φώτη το Τζιμπάγκη, τον οποίο τον ανέφερα στο μήνυμα, Δημήτρη. Ωραίο όνομα και το Δημήτρης Φώτη.

Η αλήθεια είναι, Θωμά, ότι θα ήθελα να βρεθώ στο Βάβδο. Με εντυπωσίασε καταρχάς το όνομα και κατά δεύτερον ότι είναι ορεινό. I love you, Bobby Hebb, καταπληκτικός. Και στην συνέχεια έχουμε τον κύριο Απόστολο Βοσκόπουλο ή Τόλι Βοσκόπουλο, όπως το ξέρετε οι περισσότεροι, τον αείμνηστο αυτόν τραγουδιστή, συνθέτη, αλλά και ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1940, 26 Ιουλίου. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είναι ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, παρόλο που στην αρχή όλοι μιμούνταν το ύφος των τραγουδιών του με εκείνη τη φωνή και εν ολίγη στον κορόιδευαν, τους έβαλε τα γυαλιά. Και μακράν ο πιο εμπορικός, έτσι. Αυτό μετράει πολύ. Όταν πρώτο ξεκίνησε στο τραγούδι, λόγω του στυλ, του στισήματος του στο πάλκο και του τρόπου ερμηνείας και ντυσήματος, οι φανατικοί θαυμαστές του τον αποκαλούσαν πρίγκιπα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ανάμεσα στους θαυμαστές του υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από το λαϊκό κόσμο των εργατικών συνοικιών μέχρι την οικονομική ελίτ των εφοπλιστών και βέβαια τον αείμνηστο λάτρη του, τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τον πρώην. Εντάξει. Σήμερα, 50 χρόνια μετά την εμφάνισή του στο καλλιτεχνικό στερέωμα, ο Τόλης Βοσκόπουλος αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, έστω και αν λείπει. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για την Άντζελα Γκυρέκου και είναι ενδιαφέρον στους στίχους. Ο τίτλος του είναι «Σε ευχαριστώ».

σε ξαναγνώρισα. Σε ποια ζωή τα μάτια σου τα θεϊκά τα ξαναείδα και με μάγεψαν.

0: Ο Τόλης γεννήθηκε 26 Ιουλίου, απεβίωσε 19 Ιουλίου του 21. Ακριβώς 7 ημέρες πριν τα γενέθλιά του.
1: Αυτά τα χείλη τα βελούδινα που μου μιλούν και μου ζεσταίνουν την καρδιά, πες μου μοναδική αγάπη μου, σε ποια ζωή

That's it. Τόλης Βασκόπουλος, φέρεσε παρακαλώ δύο στίβες πιάτα. Έτσι μερικοί έτσι αισθάνεστε, σας αισθάνομαι ρε παιδί μου, αφού το λέμε, έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Συνέχεια έχουμε με την Αφροαμερικανίδα, την Darlene Love, η οποία γεννήθηκε το 41, 26 Ιουλίου, είναι πολυβραβευμένη τραγουδίστρια, αλλά και ηθοποιός. Έγινε διάσημη δεκαετία του 60 με το νούμερο ένα το τραγούδι της, το He's a Rebel, και το 62, και ήταν και μία από τις καλλιτέχνηδες μάλλον που έκαναν και το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Christmas Gift for You του Phil Spector το 63. Έχει καταταγεί στον αριθμό 84 μεταξύ των 100 μεγαλύτερων τραγουδιστών του Rolling Stone, του περιοδικού. Κόρη Πάστορα, μεγάλωσε ακούγοντας μουσική gospel και ήταν ένα αφοσιωμένο μέλος της εκκλησίας της. Εκείνοι που τη γνώριζαν περιέγραψαν τα φωνητικά της ως μια φωνή ενός νυχτολούλουδου και τον υιοθετώ αυτόν τον χαρακτηρισμό γιατί έτσι ακριβώς είναι η φωνή της. Ως ηθοποιός έπαιξε τη γυναίκα του Danny Glover στη σειρά ταινιών Lethal Weapon. My Bobby Gets Home.

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2010 έγινε μέλος στο Rock and Roll Hall of Fame. Μεγάλη τιμή. Και η συνέχεια είναι με έναν ακόμη μεγαλύτερο καλλιτέχνη, τον Sir, παρακαλώ, Sir Michael Philip Jagger, ο οποίος γεννήθηκε το 1943. Το ξέρετε επαγγελματικά ως Mick Jagger. Τραγουδοποιός, μουσικός, συνθέτης, αν και δεν τον έχετε δει ακόμη να παίζει κιθάρα ή σαξόφωνο ή drums, εξακολουθεί να δηλώνει μουσικός, συνθέτης και ηθοποιός. Αν δεν ήταν μουσικός, θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο... δεν. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Rolling Stones. Η καριέρα του διαρκεί πάνω από 5 δεκαετίες και είναι έτοιμη για καινούργια περιοδία. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και σημαντικούς πρωτοπόρους στην ιστορία του rock and roll. Η ξεχωριστή φωνή και οι παραστάσεις του μαζί με την κιθάρα του Keith Richards ήταν το εμπορικό σήμα των Rolling Stones και μην μου πεις όχι, σε όλη τη σταδιοδρομία του συγκροτήματος. Ο Jagger όμως έχει γράψει τα περισσότερα από τα τραγούδια των Rolling Stones, γι' αυτό και το 89 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2004 στην αγγλική UK Music Hall of Fame μαζί με το συγκρότημα. 2003 χρήστηκε υπότιση για τις υπηρεσίες του στη μουσική. Ο Jagger είναι παντρεμένος, διαζευμένος μία φορά και έχει επίσης αρκετές άλλες σχέσεις. Έχει 8 παιδιά δηλωμένα με 5 γυναίκες. Έχει επίσης 5 εγγόνια και έγινε προπάπος στις 19 Μαΐου 2014 από την κόρη του Jade. Α, και το καλύτερο, η καθαρή αξία του Jagger υπολογίζεται σε 360 εκατομμύρια δολάρια.

16 και 55 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αμέσως μετά Άρης Παπιδάκης, Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης. Σας πάμε και σας φέρνουμε. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Και χωρίς εισιτήριο, έτσι. Ο τελευταίος καλλιτέχνης ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα είναι ο Άντριου Τζον Κορνέλ. Γεννήθηκε το 1961, Άγγλος, μουσικός συνθέτης, ο οποίος μαζί με την Corinne Drewery δημιούργησαν το μουσικό δίδυμο Swing Out Sister.

Ο Κονέλ συνεχίζει τις δημιουργίες του. Έχει γράψει μουσική και για άλλους καλλιτέχνες, επιτυχημένα κομμάτια. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Σήμερα έχουμε Ντομένικα, όπως Κυριακή. Αύριο έχουμε Σελεμπονάτα με Αρακά. Άρης Παπιδάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο στις 10 για χαρά, αν δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικό.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

Καλό απόγευμα, ακούτε Status 107 και 7. Ξεκίνημα της εκπομπής, ο Status σας πάει και σας φέρνει. Τελευταία εκπομπή για αυτό το μήνα, παιδιά. Βυργινία Δημαρέση, Άρης Παπιδάκης. Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη και η Βυργινία ψάχνει λίγο να δει τις λεπτομέρειες. Να ενημερωθούμε, να σας πούμε και εσάς. Ήδη στείλαν ακροατές και φωτογραφία. Τύπησε και 112 από τη Μαντέντε Γη, Τούμπα, Πηλαία.

0: έριξες.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Όντως έχουμε πυρκαγιά νοτίος του οικισμού της Πηλαίας, μου είπαν, από την πυροσβεστική. Είναι κοντά στον οικισμό. Προς το παρόν δεν απειλείται κάτι, αλλά είναι σε κοντινή απόσταση. Είναι φωτιά σε ξερά χόρτα, σε χαμηλή βλάστηση. Ακόμα τώρα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, δηλαδή 5 παρα 5, οπότε δεν έχουμε καν τι δυνάμεις μεταβαίνουν. Συγκεντρώνουν ακόμα δυνάμεις για να πάνε. Θα το παρακολουθούμε όμως, γιατί είναι από αυτές τις πυρκαγιές που λέμε αυτό το καλοκαίρι, ότι δεν σταματάνε να ξεσπάνε κοντά στο νοικιστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάω στο κέντρο, αλλά γύρω-γύρω, έτσι. Δερβαίνη είχαμε, Ωραιόκαστρο είχαμε. Και ήχησε και 112, πήγε τουλάχιστον στους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν ήρθε και κάπου αλλού προς το κέντρο ή δυτικά, αλλά στα ανατολικά έχουμε αρκετές ειδοποιήσεις ότι πήγε 112.
2: Θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε.
1: Αν έχει κάποιος εικόνα, ο Λευτέρης ήδη μας έχει στείλει φωτογραφίες από το σημείο. Αν έχει κάποιος εικόνα, τι γίνεται, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο.
2: 513 000 2 3 10 513 000 2 3 11 82 10 50.
1: Και στο Viber, ό,τι υλικό έχετε, φωτογραφίες ή πληροφορίες, 6 9 0 8 3 57 800.

0: Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Άρη μου.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είμαι στο Ρετζίκι, ήχησε και σε εμάς και τώρα είμαι ακριβώς στην κοινότητα Ρετζικίου από την πίσω μεριά του Σέξου και ο καπνός είναι ορατός. Τώρα το βλέπω. Είναι πολύ ορατός ο καπνός, δηλαδή είναι πολύ έντονος.
0: Εκεί φίλος ακροτής μας λέει ότι έχει και μπάζα.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, εγώ τώρα θα βγω περιφερειακό, θα δω τι μπορώ, εάν έχω κάποια επαφή και είναι καλύτερα, γιατί τώρα κατεβαίνω, να πάλι ξανά εκεί που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Πάλι έρχεται σε μας και είμαι στο Ρετζίκι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα δω, αν έχω υλικό να σου στείλω, θα σου στείλω, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, μίλησα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πειλέας Χορτιάτη, τον κύριο Μαρκούδη. Είναι στο σημείο, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει αυτή την ώρα ακριβώς. Σε κανένα δεκάλεπτο το πολύ θα τον έχουμε. Το σημείο είναι η περιοχή όπως ονομάζεται Μουσικού Σχολείου στην Πειλέα.
1: Στο Μουσικό Σχολείο, ναι.
0: Ναι, ήρθε και δεύτερη φορά. 112 τώρα μας στέλνουν πολλοί ακροατές. Ναι, περιοχή Μουσικό Σχολείο Πειλέας. Απομακρυνθείτε προς Πειλέα. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι κλείστε τα παράθυρα, έχουμε καπνό κτλ. Εδώ μιλάμε τώρα για οδηγία απομάκρυνσης κατοίκων από την περιοχή προς Πειλέα, έτσι.
1: Βέβαια ο Δημήτρης εδώ μας στέλνει μια φωτογραφία, Βιργινία, που φαίνεται άσπρος καπνός. Αλλά...
0: Μακάρι, και ο Γιώργος λέει εδώ ότι είναι άσπρος καπνός, φαίνεται από Τριανδρία, όχι μαύρος λέει όπως τη φωτιά του μεγάλου Ωραιοκάστρου. Ήρθε 112 και σε όσους είναι στην περιοχή της Καλαμαριάς. Εγώ πάλι για γκρι τον βλέπω τον καπνό, δεν μου φαίνεται να σβήνει κάτι προς το παρόν. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα προσπαθήσω σε κανένα δεκάλεπτο ακόμα. Περνάνε συνεχώς πυροσβεστικά από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή την ώρα κατευθύνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί.
1: Α, και σε μένα ήρθε τώρα.
0: Τώρα σου ήρθε 112, ναι. Ναι, εμείς είμαστε κέντρο, τώρα μας ήρθε 112. Λοιπόν, το παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα της πυρκαγιάς, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά την σημερινή εκπομπή. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά δυστυχώς έχουμε και αυτά τα έκτακτα. Μακάρι να μην τα βρίσκαμε μπροστά μας απόγευμα Κυριακής, που ο κόσμος θέλει απλά να περάσει καλά και να είναι στην παραλία.

0: Βέβαια, επιστροφή είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τη φωτιά, εννοείται, από κοντά, να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Ο Χαρίσιος λέει εδώ ότι ακούμε και ελικόπτερο τώρα να πηγαίνει προφανώς προς την φωτιά. Καλησπέρα, λέει ο Λεωνίδας, καλή εκπομπή. Δημότης Πηλέας είναι ο ίδιος. Δύο φορές είχε το 112. Τελευταία φορά προειδοποίησε, λέει, για φωτιά στο μουσικό σχολείο Πηλέας. Λεωνίδα μου, το παρακολουθούμε συνεχώς, γιατί είναι κοντά στο νικηστικό ιστό. Αυτό είναι που ανησυχεί αυτή την ώρα. Και βεβαίως ο Άρης έχει και το μυαλό του στους δρόμους παράλληλα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Αυτή την ώρα έχουμε θέμα μεγάλο στη Μουδανιών. Και γιατί έχουμε θέμα μεγάλο στη Μουδανιών? Γιατί έχουμε δύο στον αριθμό συμβάντα. Το ένα είναι λίγο πριν την κατηφόρα του Ρησίου, στην ανηφόρα του Ρησίου, δηλαδή εκεί που κορυφώνεται η ανηφόρα και αρχίζει η κατηφόρα. Και ένα είναι πιο πίσω, πριν την έξοδο Τριλόφου. Και τα δύο είναι στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα το μποτιλιάρισμα φτάνει περίπου μέχρι και το μεσημέρι.
1: Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει μήνυμα. Είμαστε, λέει, σταματημένοι στην Καρδία πάνω στο ύψος.
0: Εκεί μετά από λίγο έχουμε ένα συμβάν εκεί, Παναγιώτη. Μετά προς την κατηφόρα ανοίγει. Και ένα συμβάν έχει πιο πίσω, δεν ξέρω αν έγινε την ώρα που ερχόσουνα προς την πόλη. Είναι ένα πριν το έξω του Τριλόφου. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στη Μουδανιών αυτή την ώρα. Σταματημένα τα αυτοκίνητα.
1: Α, καλά ξεκινάμε σήμερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λευτέρης εδώ. Παράλληλα βλέπουμε τι γίνεται και με την Πυρκαγιά, έτσι. Ο Λευτέρης, ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς κάπου εκεί στην περιοχή, στο Πανόραμα νομίζω, ξέρει την περιοχή. Το μουσικό σχολείο, λέει, είναι στην οδό Εγνατία, που είναι κάθετη στον περιφερειακό και βγάζει τα μνήματα. Λόγω απόστασης, λέει, υπάρχει περίπτωση να κλείσει τον περιφερειακό. Δεν το έχουμε αυτό ακόμα. Θα έχουμε το νου μας όμως. Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κατά τα άλλα, στους δρόμους να πούμε ότι έχουμε αρκετή κίνηση στα Μάλγαρα, όχι σταματήματα προς την έξοδο. Προς την είσοδο έχουμε κάνα 5-7 λεπτό καθυστέρηση. Στα διόδια της ανάληψης προς την έξοδο κυρίως, χωρίς πρόβλημα όμως, εκεί έχετε πιο πολλά αυτοκίνητα. Τούτη την ώρα στα πόδια της Χαλκιδικής έχουμε στηνική τη θέμα, ήδη ξεκινήσαμε νωρίς και ενώ είναι αρκετά μεγάλο το κύμα των αδειών αυτής της εβδομάδας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι. Στην Νικήτη λοιπόν έχουμε θέμα τούτη την ώρα και στη Διασταύρωση. Δηλαδή όσοι έρχεστε από Μαρμαρά λίγο πριν τη Διασταύρωση σταματάτε προς το παρόν. Και μετά την Νικήτη ανοίγει ο δρόμος. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο και από Στριμονικό, στο Σταυρό δηλαδή, που είναι το μεγάλο πρόβλημα πάντα. Και εκεί έχουμε θέμα μέχρι και μέσα στο Σταυρό, όπου υπάρχει τροχονόμος. Τα προβλήματα νωρίς ξεκίνησαν. Να επαναλάβουμε, όσοι ξεκινάτε τώρα να έρθετε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, στη Μουδανιών έχουμε δύο συμβάντα. Ένα πάνω στην κορυφή της Καρδίας, πριν πιάσετε την κατηφόρα για το Ρήσιο, και ένα πριν την έξοδο για Τρίλοφο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα. Μέχρι με το που φτάσετε στο μεσημέρι και μετά αρχίζουν τα σταματήματα.
1: Λοιπόν, αυτό το σημείο τώρα στο ύψος που είναι η Πυρκαγιά, βλέπω ήδη ότι στον περιφερειακό έχουμε ένα μικρό κόλλημα. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο ακροατής νωρίτερα, ότι ενδεχομένως έχουμε θέμα στον περιφερειακό, αρχίζει και δημιουργείται ένα κόλλημα.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ. Μ' ακούτε?
2: Ναι, το κύριο Ρέπιτς.
0: Δεν είναι εδώ, έχει φύγει ο κύριος Ρέπιτς.
2: Α, έφυγε.
0: Ναι.
2: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Παρακαλώ.
1: Κύριε Πεπιδάκη, μένω κοντά στην εκκλησία 40 κρισιών την Κεντρική. Το 112 δεν σταματάει να ηχεί.
0: Ξαναπάμε λίγο. Μένετε κοντά στην περιοχή.
1: 40 εκκλησίες, κοντά ναι. στην Κεντρική την εκκλησία της Κοιμήσης.
0: Ναι, ναι.
1: Το 112 δεν σταματάει να ηχεί. Συνέχεια, μιλάμε από τις 5 η ώρα, συνέχεια.
0: Ξεκίνησε η φωτιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον κάτι εδώ, κάτι βρώμικο συμβαίνει με. Κάτι γίνεται εδώ με τις φωτιές. Είναι πρωτοφανές.
0: Με κάθε μέρα και μια φωτιά έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου, εσύ βαθιά.
0: Λοιπόν, έλα Δημήτρη.
3: Η Ιωάννα λέει. Α, συγγνώμη. Η Ιωάννα λέει: μένουμε στην περιοχή στο νόμο 751 στο Πανόραμα. Μόλις πέρασε ελικόπτερο για την κατάσβαση δεύτερη φορά. Μάλλον ο ανεφοδιασμός γίνεται από το φράγμα της θέρμης. Να, και συνεχίζει και ηχεί το 112 και πάλι, δηλαδή αυτό που λέει και η ακροάτρια. Μας στέλνουν και τώρα μηνύματα. Ναι, Δημήτρη.
4: Πολλοί κόσμοι από πρώτο πόδι από χαμηλά έχουν ξεκινήσει χωρίς μέχρι τώρα προβλήματα. Είμαι στο ύψος του Αγίου Παύλου. Τώρα αρχίζει και πυκνώνει κίνηση. Θα δω να περάσω από περιφερειακή για να πάω εκεί όπου είναι η φωτιά. Θα μου πάρει ένα 20 λεπτό, φαντάζομαι τουλάχιστον.
0: Έχουμε πρόβλημα στο μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Θα σου πάρει παραπάνω. Ναι.
0: Έχουμε δύο κινητοποιημένα οχήματα, ένα στην, πριν τον Τρίλοφο και ένα στην κορυφή της Καρδίας.
4: Ναι, πάντως μέχρι τώρα από το πρώτο πόδι έχει συνεχή ροή, πολλά αυτοκίνητα. Βλέπω και πίσω και μπρος μου, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, αλλά ταχύτητα τώρα με 90 χιλιόμετρα μπροστά στο Τσάνταλι, μια χαρά είμαστε. Σίγουρα θα σταματήσω παρακάτω από ό,τι λέτε.
0: Στο μεσημέρι, το μεσημέρι.
4: Μοιάζει επειδή Παρασκευή Σάββατο δεν έκανε καλό καιρό. Σήμερα πολλοί κόσμος πήγε αυθημερών, οπότε θα έχουμε σίγουρα μεγάλη επιστροφή από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ακόμη σε περίοδο θερινών, της άδειάς τους, δηλαδή να έχουν φύγει από την πόλη. Βλέπω μπροστά υπάρχουν όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά αυτοκίνητα, όπως και πίσω μου. Σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα ενδεχομένως φτάσω στην Κιλέα.
3: Ναι, πάντως αρχίζει και εκεί και έχει θέμα κυκλοφοριακό, στο ύψος της Πυρκαγιάς.
0: Μπαίνοντας δηλαδή από τη Μουδανιών.
3: Αρχίζει και έχει εμφανίσει δηλαδή η μποτιλιά.
4: Έχω να κλείσω τον δρόμο και μπλέξω και δεν μπορέσω να το, δεν ξέρω.
3: Ναι.
4: Αν κάποιος ακροατής μπορεί να μας ενημερώσει.
0: Δεν είναι κλειστός ο δρόμος.
3: Προς το παρόν είναι ανοιχτός ο δρόμος, απλά αρχίζει και βγάζει πολλή κίνηση.
4: Αν ακροατής ότι μπορεί να τον κλείσουν επειδή είναι κοντά στην περιφερειακή. Ακροατής δεν το ανέφερε.
0: Ναι. Βέβαια, ίσως είναι και η περιέργεια που βλέπουν τον καπνό τώρα, έτσι, γιατί είναι στα δεξιά τους.
4: Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει, αν δω κάτι, σίγουρα σε λίγο στο μεσημέρι θα φτάσω. Θα δω λίγο το τροχαίο που λέτε και το επόμενο στην καρδία για να σας δώσω μια εικόνα. Ίσως και εκτός αέρα, να ξέρετε σε πόση ώρα θα ξεμπερδέψουμε. Δηλαδή, θα δούμε αν είναι σοβαρό ή όχι.
0: Ναι, ναι, Δημήτρη, να προσέξεις τον δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Προσέχω, μια χαρά, ναι.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, μόλις μίλησε με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Πηλέας Χορτιά, τα λένε πολύ δύσκολη ώρα, δεν μπορεί να βγει τώρα στον αέρα, ωστόσο μου τα είπε εκτός αέρα ο άνθρωπος. Είναι στις αυλές, μου λέει, η φωτιά, σε πρώτα σπίτια.
1: Είναι, κοντά,
0: σε,
1: δηλαδή.
0: Είναι σε αυλές, έχουν κενώσει 7-8 σπίτια. Δεν είναι, λέει, πολύ εύκολη κατάσταση, αλλά ευελπιστούμε ότι θα τα προλάβουμε, γιατί έχουν πάει ήδη και 2 εναέρια μέσα. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Και μου είπε ο αντιδήμαρχος, χωρίς όμως αυτό να είναι και σίγουρο, πώς να σας το πω, έχω την εντύπωση, μου είπε, ότι κάπως, λέει, σαν να πέφτει φωτιά. Σαν να τη βλέπουμε.
1: Μειώνεται, λέει, δηλαδή η ένταση.
0: Ναι, η ένταση, ναι.
1: Ωραία. Μακάρι, μακάρι.

Υπομονή στη Μουδανιών. Μετά την έξοδο για σχολάρι είστε σταματημένοι. Υπομονή μικρή όμως και στο περιφερειακό. Με το που μπείτε έχουμε καθυστέρηση και δεν έχουμε σταματήματα.

0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε πάντως ότι είναι ένα πολύ περίεργο πραγματικά καλοκαίρι αυτό για τη Θεσσαλονίκη. Πάντα έσκαγαν φωτιές στη Θεσσαλονίκη και πέρυσι θυμάμαι, αλλά ήταν σε καθαρά, πώς να το πω, περιοχές αγροτοδασικές όπως συνηθίζουμε να τις λέμε, με χαμηλή βλάστηση δηλαδή μέσα στα βουνά, ρε παιδί μου, στα πουρνάρια, πώς να το πω. Τώρα είναι φωτιές που σκάνε από εδώ και από εκεί, πάρα πολύ συχνά, πέριξ του πολεοδομικού και κοντά σε οικισμούς. Είχαμε τη φωνική φωτιά στο Δερβαίνι. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Είχαμε φωτιές στο Ρεόκαστρο, φωτιές στο Καλοχώρι που κάηκαν εργοστάσια, μονάδες.
1: Μέσα στον στο δηλαδή.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Να θυμίσω εγώ ότι πριν από... Τώρα μέσα στον Ιούλιο ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ένα ειδικό κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής από την Αθήνα. Ανέβηκε εδώ για να συμβάλλει στη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών. Γιατί είχαμε πυρκαγιές οι οποίες ήταν και περίεργες και πολλές, η μία πάνω στην άλλη. Δηλαδή ειδικά εκεί Δερβαίνει ο Ρεόκαστρο μία-δύο εβδομάδες δεν σταματούσαν να προκύπτουν μέτωπα. Σωστά. Από την 1η Ιουλίου, να σας πω ένα στοιχείο, γιατί έχει αξία τώρα την ώρα αυτή που μιλάμε, είχαμε 635 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σχεδόν οι μισές εκδηλώθηκαν στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή 285. Οι 35 από αυτές θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές από το ανακριτικό της πυροσβεστικής και για αυτές χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων. Από αυτές τις 35, οι 26 ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι πολύ,
1: πολύ μεγάλο
0: ποσοστό. Και δεν θυμάμαι, ας πούμε, πέρυσι πρόπερσι το καλοκαίρι να είχαμε τέτοια συμβάντα το ένα πίσω από το άλλο.
1: Μα εδώ είναι καθημερινό το φαινόμενο.
0: Γύρω-γύρω από το πολεοδομικό, από τον οικιστικό ιστό, Πηλαία, Ωραιόκαστρο, Καλοχώρι κτλ.
1: Βιργινία, κάθε μεσημέρι ξέραμε ότι θα έχουμε φωτιά. Δηλαδή, χωρίς να περιμένουμε κάτι, κάθε μεσημέρι ξέραμε ότι θα έχουμε φωτιά.
0: Ναι.

0: Βεβαίως, για να είμαστε και να έχουμε πιο ολοκληρωμένη έτσι την ενημέρωση, επειδή πολλά λέγονται και πολλά βάζει στο μυαλό του ο κόσμος, από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής από τη διερεύνηση των πυρκαγιών εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν προκύπτει κάποιο σχέδιο εμπρισμού οργανωμένο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Οι περισσότερες πυρκαγιές, η συντριπτική πλειονότητα, γιατί τα λέγαμε και εμείς ως ειδήσεις, είχαμε συλλήψεις για αμέλεια, συλλήψεις για εργασίες στο ύπαιθρο που προκάλεσαν σπινθήρες πυρκαγιές, ανθρώπους που δεν πρόσεξαν και έκαναν αγροτικές εργασίες έξω κτλ. Ήταν ή πέταξαν τσιγάρο, όπως το Δερβαίνει, πρώτη φωνική πυρκαγιά από τσιγάρο ήταν, σε ξερά χόρτα.
1: Ναι, στον παράδρομο.
0: Ναι, δηλαδή ήταν τέτοιες περιπτώσεις. Αμέλεια και απροσεξία, έτσι.

Θετικό είναι το μήνυμα, το τελευταίο άμα διαβάσεις, Βιργινία, που λέει το ελικόπτερο πηγαίνει και έρχεται προς και από τη φωτιά σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Εμείς δεν βλέπουμε καπνό, λέει, βλέπουμε μόνο τη θολούρα. Μακάρι να έχει περιοριστεί.

0: λοιπόν, ο Παναγιώτης μας στέλνει τώρα πυροσβεστικό όχημα, κατεβαίνει από τη Λέα, από την Λωρίδα έκτακτης ανάγκης, από την Καρδία προς τα κάτω. Να ενημερώσουμε από τον αέρα να κάνουν όλοι στην άκρη, γιατί προφανώς είναι για το συμβάν αυτό. Μην μπαίνετε στη Λέα, έχουμε φωτιά στην Πηλαία. Μας είπε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Μαρκούδης ότι είναι σε αυλές πρώτων σπιτιών. Εκενώσανε όταν μίλησα πριν από 10 λεπτά 7-8 σπίτια. Θα το πω πολύ απλά. Μην θέλετε να φτάσετε σπιτάκι σας 5 λεπτά νωρίτερα. Αφήστε τη Λέα ανοιχτή. Έχουμε πυρκαγιά, τρέχουν πυροσβεστικά να σώσουν περιουσίες και να σώσουν καταστάσεις. Μην το κάνετε αυτό.
1: Εν τω μεταξύ και στο περιφέρειο.

0: Περιφερειακό λίγο το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί. Με το που μπαίνετε στον περιφερειακό πλέον έχει ζήτημα.
1: Ναι, αν δεν είναι κάτι πολύ επίγον και δεν θέλετε να πάτε από περιφερειακό προς δυτικά, στην επιστροφή πάτε κέντρο που δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι.
0: Και δεν υπάρχει λόγος να σταματάμε, να κόβουμε ταχύτητα. Φεύγετε από τον περιφερειακό προς δυτικά. Μην έχουμε κανένα τροχείο εκεί πέρα τώρα, γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Άρη.
2: Ναι.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Μεσημέρι που λέγατε νωρίτερα τελείωσε, δεν υπάρχει θέμα για το τροχείο που αναφερθήκατε πιο πριν. Τα αυτοκίνητα σταματάνε, δεν ξέρω από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Λίγο μετά τη στροφή για Σχολάρη, στο ύψος που είναι οι δύο εινοποιείες, Γεωργιάδη δεξιά-αριστερά, είμαστε εντελώς σταματημένοι. Δεν κινείται τίποτε. Δεν ξέρω για πόσο μήκος μπροστά.
0: Είναι μέχρι την κορυφή της καρδίας, Δημήτρη.
1: Πάντως το μεσημέρι δεν υπάρχει, γι' αυτό σας κάλεσα. Κανένα πρόβλημα, τα πήραν μόνο τα αυτοκίνητα. Απομακρύνθηκαν, δεν ξέρω στο τροχείο.
2: Τα αυτοκίνητα τα απομάκρυναν, αλλά πρόβλημα υπάρχει αρκετά μεγάλο τώρα στην Μουδανιών, έτσι.
0: Και στην κορυφή έχουμε συμβάν.
1: Εδώ που βρίσκομαι εγώ, επειδή τώρα εδώ, εμείς θα άνετα μέχρι εδώ, ύψος Γεωργιάδη δεξιά-αριστερά είναι οποία, είμαστε σταματημένοι μόλις τώρα ξεκινήσαμε, δεν ξέρω για πόσα μέτρα μπροστά θα υπάρχει το πρόβλημα. Είναι αυτό το τροχείο που λέγατε νωρίτερα στην κατηφόρα της καρδίας, αλλά δεν ξέρω πόσο μπροστά μου είναι. Πάντως είμαστε σχεδόν σταματημένοι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η Κατερίνα μας λέει εδώ ότι ο καπνός φτάνει, λέει, μέχρι και περιφερειακή. Εδώ ακροατές βλέπουν τις ρήψεις των ελικοπτέρων, λέει, που έχουν χειρουργική ακρίβεια. Βλέπω ότι μάλλον είναι ελαφρώς καλύτερη κατάσταση τώρα. Δεν βλέπω τόσο πυκνό. Δεν βλέπω τόσο πυκνό καπνό και μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο, δόξα τω Θεώ. Ευτυχώς πρόλαβαν προφανώς τα ενιαία.
0: Σηκώθηκαν πολύ γρήγορα τα ελικοπτέρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πάμε λίγο για το πρώτο διαφημιστικό, γιατί το καθυστερήσαμε. Δημήτρη μου, θέλεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι τίποτα. Απλά να σου πω ότι δίκαια από εδώ φαίνεται λευκός είναι ο καπνός.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αυτό είναι θετικό.
2: Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια από τώρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

άκουσε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Στάουτς 107 και 7. Ο Στάουτς σας πάει και σας φέρνει. Μέγας χορηγός. Η εταιρεία Κολλιός. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός με 2% λιπαρά. Το στραγγιστό λοιπόν Κολλιός χωρίς λακτόζι παράγεται από αγελαδινό γάλα και έχει μόνο 2% λιπαρά. Αυτή η νέα προσθήκη στην πλούσια γκάμα προϊόντων της Κολλιός έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για προϊόντα χωρίς λακτόζι, χωρίς συμβιβασμού στη γεύση και τη θρεπτική αξία. Το στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός χωρίς λακτόζι είναι ιδανική επιλογή για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη. Με 2% λοιπόν λιπαρά προσφέρει μια ισορροπημένη και πλούσια γευστική εμπειρία, ενώ διατηρεί την κρεμώδη υφή που χαρακτηρίζει τα στραγγιστά γιαούρτια Κολλιός.

Λοιπόν, παραμένει το θεματάκι, αν και μικρότερο, στην Μουδανιών. Μετά το Ρίσιο ανοίγει ο δρόμος, αλλά μέχρι εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Από το Σχολάρι περίπου αρχίζουν τα σταματήματα να πέφτουν οι ταχύτητες αρκετά. Πριν την έξοδο Τριλόφου είναι πιο δύσκολα. Μετά το Ρίσιο ανοίγει. Δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα στην περιφερειακή, όταν στρίβεται από Μουδανιών προς την περιφερειακή. Όλα καλά. Πάμε μέχρι τα Μάλγα να δούμε τι γίνεται από Πιερία. Στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη έχουμε θεματάκι, το οποίο είναι γύρω στο 5 λεπτό. Στην έξοδο δεν έχουμε πρόβλημα. Από Στριμονικό, το κλασικό θέμα στο Σταυρό. Στην Εγνατία δεν έχουμε κανένα απόλυτο ζήτημα, αλλά στο Σταυρό μέσα το ζήτημα πλησιάζει στις Μιλιές. Είναι το κλασικό κυριακάτικο πρόβλημα στο Σταυρό. Όσοι γυρνάτε θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Το έτερο πρόβλημα της Κυριακής είναι η Νικήτη, παιδιά. Έχει φορτώσει αρκετά. Μεγάλο πρόβλημα έχει στη διασταύρωση. Όσους έρχεστε από Μαρμαρά, είναι αρκετά μεγάλο το ζήτημα εκεί. Μέχρι τον οικισμό της Νικήτης είναι το πρόβλημα. Μετά ανοίγει, διότι έχει τροχονόμο. Νωρίς και τα προβλήματα στους δρόμους. Τα μάτια μας είναι στη φωτιά, φυσικά, που σύμφωνα με τα βίντεο που μας στέλνετε δείχνει σε καλύτερη εικόνα.

0: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε καλά νέα από το μέτωπο της Πυρκαγιάς. Μόλις μιλήσαμε με τον κύριο Μαρκούδη, απλά δεν θέλει να βγει τώρα στον αέρα, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, γιατί είναι σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες, απόλυτα σεβαστό, δεν το συζητάμε. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η Πυρκαγιά, αυτό μου είπε μόλις πριν από μισό λεπτό.
1: Οπότε είμαστε τουλάχιστον προς το παρόν ήσυχοι από αυτό το ζήτημα. Το προλάβανε, να πούμε ότι σηκωθήκαν αμέσως στα ενέρεια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν αμέσως στο χώρο της Πυρκαγιάς.
0: Μας το στέλνουν τώρα και ακροατές κάτω από την ανάρτηση που έκανε στο Facebook του Στάθου η Κατερίνα Νικολάου. Σχεδόν τη σβήσανε, λέει, τη φωτιά. Κάνουν δουλειά τα εναέρια μέσα. Αυτό που έλεγες και εσύ, Άρη.
1: Ναι. Παιδιά, χωρίς εναέρια δεν γίνεται και όλα παίζουν ρόλο στο θέμα του χρόνου αντίδρασης σε μια φωτιά. Έτσι. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε ειδικοί που ξέρουν από φωτιές.

0: Οπότε, τώρα που ηρεμήσαμε λίγο από την πυρκαγιά, δόξα τω Θεώ, να πω λίγο γιατί παίζουμε σήμερα.
1: Ναι, γιατί σήμερα είναι τελευταία εκπομπή του Ιουλίου.
0: Τελευταία εκπομπή του Ιουλίου και κληρώνουμε σήμερα, μαζεύουμε και σήμερα συμμετοχές και με βάση τις συμμετοχές που είχαμε τις προηγούμενες εκπομπές, 5, 5, 5 και 5 σήμερα, θα κληρώσουμε την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης στο τέλος της εκπομπής. Θα κάνουμε τα κουιζάκια μας δηλαδή και σήμερα. Και εσείς μην ξεχνάτε παράλληλα ότι τρέχουν καλοκαιρινές εκπτώσεις σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living έως 50% σε υπέροχα έπιπλα για ό,τι χρειάζεται ο καθένας για το σπίτι, το εξοχικό ή το σπίτι του παιδιού που θα επιπλώσει, γιατί πέρασε τώρα, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο το παιδί, σε μια σχολή.
1: Έχουμε και αυτά βέβαια.
0: Φυσικά. Και αν δεν θέλετε να τρέχετε στα καταστήματα, μπαίνετε στο έπιπλα.gr. Παίζουμε λοιπόν για την πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Παίζουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο σετ ανδρικής περιποίησης μαλλιών Aren Men's Grooming από την εταιρεία Farcom, την πολύ καλή αυτή εταιρεία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η οποία εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, μια πολύ μεγάλη εταιρεία με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων περιποίησης και καλλιντικών. Aren Men's Grooming, ένα σετ ανδρικής περιποίησης για μαλλιά, εδώ από τον Status από τη Farcom. Τους ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης έχουμε για τους θεατρόφιλους μια πολύ ωραία παράσταση για την Τετάρτη 29 Ιουλίου, την ερχόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Δάσους, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης.
1: Αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη.
0: Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, αφήγηση και τραγούδι Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη ο Εμιλιανός Σταματάκης, στο ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου ο Μέμος Μπεγνής. Πολύ κόσμος αυτή την παράσταση. Πρέπει να σας πω ότι η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη, η Ουρανία Ξυλούρη, είναι σύμβουλος στην παράσταση αυτή. Έχει δώσει όχι απλά το πράσινο φως δηλαδή, αλλά επιβλέπει
1: φυσικά
0: τα πάντα σε αυτή την παράσταση, την πολύ ωραία. Έχουμε 5 διπλές για την παράσταση αυτή, θα τις κληρώσουμε σήμερα.

0: Λοιπόν, να πούμε τώρα που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, όπως μας είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας εκεί στην περιοχή Φωτιά. Ήταν τεράστια πραγματικά και γρήγορη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Είχαμε 72 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για την πυρκαγιά στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου της Πηλέας. Να πούμε καλησπέρες εδώ στα Viber και σας ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σας στην ενημέρωση αυτή την ώρα που ήταν μια δύσκολη ώρα όπως ξεκίνησε η εκπομπή, γιατί είχαμε την πυρκαγιά στην Πηλέα και λαχταρίσαμε, αλλά ευτυχώς όπως όλα δείχνουν θα πήγαν όλα καλά, τέθηκε υπό έλεγχο. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαρίνα. Η Μαρίνα ρωτάει πώς παίρνουμε μέρος στους διαγωνισμούς. Μαρίνα μου, ακούς την εκπομπή και μόλις βάζουμε το κουιζάκι μας, έχω κάτι πολύ ωραία αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες ή άλλες ερωτήσεις που θα κάνουμε, είτε στο Viber 6908-357-800 είτε στα τηλέφωνα, γιατί θα δώσουμε και τηλέφωνα όπως κάθε φορά στην εκπομπή. Λοιπόν, καλησπέρα στη Σονάρα, καλησπέρα στην Κατερίνα, στον Δημήτρη, στον Περίκλη, στον Λευτέρη, στον Παναγιώτη, στην Ιωάννα, στη Χρυσούλα, στην Άννη, στο Γιάννη, στην Ελένη, στον Γιώργο, στον Πορφύρη. Τι ωραίο και σπάνιο όνομα, το Πορφύρης. Καλησπέρα στη Σόνια, καλησπέρα στο Φώτη, καλησπέρα στο Λεωνίδα, καλησπέρα στο Χαρίσιο, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Γεωργία. Χαμός, χαμός, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και πριν καν πούμε εμείς για τη Φωτιά, άρχισαν οι ακροατές και μας στέλνανε μηνύματα,
0: Ναι.
1: Με το που ξεκίνησε η εκπομπή, δηλαδή, είχαν έρθει ήδη καμιά δεκαριά μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, παιδιά, πραγματικά. Ο Παναγιώτης λέει τώρα, περιφερειακός ελεύθερος, πολύ καλή ροή, είμαι στο ύψος των Σικιών, ξεκίνησα από κάπα 12, όλα καλά.
1: Ναι, το είπαμε και πριν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ότι δεν υφίσταται πλέον πρόβλημα στον περιφερειακό. Παραμένει το πρόβλημα όμως στην καρδία, παιδιά, είπαμε μέχρι το Ορίσιο. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Μετά ανοίγει όμως και φαίνεται και εκεί να εκτονώνεται λίγο το πρόβλημα όσον αφορά τουλάχιστον από την κορυφή του Ρησίου και προς τα κάτω, γιατί προς τα πίσω έχει πρόβλημα προς Χαλκιδική. Παρέτσα, παρέτσα, θα τα παλέψουμε όλα.

0: Λοιπόν, μαζί μας, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η εταιρεία Altera με τα υπέροχα smoothies της.
1: Να είχα τώρα ένα.
0: Να είχα κι εγώ ένα τώρα, έτσι που ηρεμήσαμε λίγο με τη φωτιά και με το τρέξιμο, έτσι να ξεδιψάσουμε. Λοιπόν, smoothies της Altera. Γεμάτα γεύση, αρώματα και διατροφική αξία παράλληλα. Γιατί παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, χωρίς συντηρητικά, κατάλληλα για κάθε ηλικία και για τα παιδάκια σας και κατάλληλα και για κάθε στιγμή της ημέρας. Και φυσικά όλα αυτά, τα smoothies της Altera, με την εγγυημένη φροντίδα της Altera, τα βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα στα σούπερ μάρκετ. Και εγώ θα σας πω τώρα ένα πολύ ωραίο, γιατί έχει πολλά ωραία, έχει πολλές ωραίες γεύσεις. Dream Cream, μπανάνα, καρύδα και ανανάς.
1: Σαν να πίνεις κοκτέιλ στην παραλία δηλαδή.

0: Στο Σταυρό γίνεται.
1: Καλά, στο Σταυρό, παιδιά, γίνεται μακελιό. Έχει φτάσει στις μιλιές το πρόβλημα. Τα πάμε και πριν ακριβώς 10 λεπτάκια. Αλλά όσο πάει, το πρόβλημα μεγαλώνει. Και το περίεργο, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχουμε μεγάλο κύμα εξοδούχων και αδιούχων αυτή την περίοδο. Μας το επιβεβαίνει και ο Δημήτρης Σοβενιέρης για την καρδιά, αυτό που λέγαμε πριν, ότι πλέον κινούμαστε. Λοιπόν, στο Σταυρό έχει φτάσει στις μιλιές το πρόβλημα. Είναι το κλασικό πρόβλημα της Κυριακής. Και μέχρι περίπου μέσα στο Σταυρό, όπου εκεί υπάρχει τροχονόμος και δίνει χώρο στα αυτοκίνητα. Επίσης έχουμε πρόβλημα μεγάλο και στην Νικήτη, έτσι.
0: Κοίτα, με όλα αυτά που ζήσαμε λίγο στην πρώτη ώρα, με τη λαχτάρα, με την πυρκαγιά, μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Να πηγαίνουμε στις παραλίες και μετά λίγο να ταλαιπωρούμαστε στην επιστροφή. Μακάρι να είναι αυτά. Λοιπόν, να πάμε σε διαλυματάκι για να γυρίσουμε, για να μπούμε και σιγά στα quiz μας. Πώς ρωτάει εδώ η Μαρίνα, πότε θα πάρουμε μέρος, λέει, στα quiz? Τώρα, σε λίγο, Μαρίνα μου.
1: Και έχουμε και πολύ ενδιαφέρον συνεντεύξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Θα ταξιδέψουμε ωραία και σήμερα.
0: Θα πάμε ωραίες βόλτες. Θα δούμε, θα ακούσουμε και το πιο παλιό εν λειτουργία καφενείο της Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
11: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
12: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
11: Και μετά?
12: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
13: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια μουσική ανάσα για να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Λοιπόν, μετά έτσι λίγο το.
1: Στα δύσκολα που τήξαμε.
0: Όχι στις πρώτες ώρες. Ήταν επεισοδιακή εκείνη της εκπομπής. Αλλά όλα καλά με τη φωτιά στην Πηλαία. Ο Γιάννης εδώ μας στέλνει φωτογραφίες από μέσα από τον Σταυρό. Από Πλατάνια λέει μέχρι το Πέταλο πάει πολύ σιγά. Μέσα στο χωριό περπατάει καλύτερα. Ευτυχώς έχει αεράκι, οπότε δεν σκάει κανείς. Ωραία λοιπόν, στο Σταυρό, τα συνηθισμένα. Ο Δημήτρης Βενιέρης μας έστειλε πριν από λίγο ένα βίντεο από το τροχαίο στην καρδία. Το πίσω του χτύπησε κάποιος.
1: Ναι, κάποιος σταμάτησε, φρέναρε λίγο και τον βρήκε από πίσω.
0: Δεν φαίνεται να είναι κάτι έτσι σοβαρό. Έχει λίγο τσαλακωθεί έτσι πίσω του η κατάσταση, πώς να το πω. Είναι στην άκρη το όχημα, στην αριστερή λωρίδα, στη Λέα. Είναι σταματημένο εκεί, έχει και περιπολικό. Έχουμε μια δυσκολία σχετική στην Μουδανιώνα αυτή την ώρα, αλλά εντάξει.
1: Και μιας και είμαστε στους δρόμους, ας ρίξουμε μια ματιά γενικότερα τι γίνεται τούτη την ώρα με την εικόνα στους δρόμους της επιστροφής.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. I hear.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την Μουδανιών. Αυτή την ώρα δείχνει να εκτονώνεται το ζήτημα στη Μουδανιών. Έχουμε τμηματικά προβλήματα από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή από το μεσημέρι περίπου μέχρι και πριν τον Τρίλοφο είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο τα αυτοκίνητα είναι είτε σταματημένα είτε πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Από εκεί και πέρα άλλοτε πέφτουν πολύ ταχύτητες, άλλοτε πέφτουν λίγο μέχρι και την κατηφόρα του Ρησίου. Οπότε το σοβαρό θέμα είναι από το μεσημέρι μέχρι και πριν τον Τρίλοφο. Φεύγουμε από την Μουδανιών, πάμε πιο πίσω, πάμε στην Νικήτη, όπου το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο, θα πάμε και νωρίτερα. Μέχρι τον οικισμό της Νικήτης όμως μετά ανοίγει. Επίσης να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα όσοι έρχεστε από το δεύτερο πόδι προς Όρμο Παναγιάς, εκεί έχουμε ζήτημα, σταματάνε τα αυτοκίνητα στον Όρμο Παναγιάς. Εκεί μια-δυο φορές μας έχει βγάλει ζήτημα, δεν μας έχει βγάλει πολλές, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι σοβαρό το θέμα. Πάμε λίγο μέσα στους οικισμούς να δούμε τι γίνεται. Στο πρώτο πόδι το μόνο ζήτημα που υπάρχει είναι στο Πευκοχώρι. Και Πολύχρονο και Καλυθέα και Κρυοπηγή δεν έχουν ζήτημα αυτή την ώρα. Πήγαμε, πάμε από Πιερία, όλα καλά παιδιά, όσοι έρχεστε από Πιερία. Πολύ μικρό το ζήτημα στα Μάλγαρα. Μια χαρά είμαστε. Από Στριμονικό το πρόβλημα είναι φυσικά στο Σταυρό. Έχει φτάσει στις Μηλιές. Εκεί είναι το ζήτημα σημαντικό γιατί σταματάμε. Σταματάμε τελείως.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης μας στέλνει φωτογραφία τώρα από το κλειδί, από τα διόδια.
1: Από το
0: Μια
1: κλειδί.
0: Χαρά.

2-3 οχήματα έτσι σε κάθε ταμείο βλέπω, πώς να το πω. Ησυχία δηλαδή. Να θυμίσω ότι όσοι στέλνετε ενημέρωση, είτε Viber είτε τηλεφωνικά για το τι υπάρχει έξω στους δρόμους κτλ., μπαίνετε αυτομάτως στις κληρώσεις για τα δώρα μας. Έτσι, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χορηγός της κίνησης αυτή την ώρα η Anakem, και έτσι κι αλλιώς εμείς βάζουμε quiz σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα βάλουμε και ένα quiz τώρα για εσάς που ακούτε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Ποιο ποσοστό από τα μπάζα μιας οικοδομής πιστεύετε ότι μπορεί να ανακυκλωθεί, το 20%, το 50%? Κι όμως είναι το 95%. Δηλαδή σχεδόν όλα ανακυκλώνονται. Με τη βοήθεια της Anakem και το δίκτυο των 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων της σε όλη την Ελλάδα, τα μπάζα γίνονται ξανά χρήσιμα υλικά. Βάλτε την κυκλική οικονομία στη ζωή σας κάνοντας κλικ στο anakem.gr.

0: Να πάμε στο πρώτο quiz.
1: Να πάμε στο πρώτο quiz.
0: Λοιπόν, το πρώτο quiz θα το δώσουμε στο Viber 6908-357-800. Θέλουμε από το ηχητικό που θα ακούσετε, είναι πανεύκολο, τον τίτλο της ταινίας στο Viber.
1: 6908-357-800, το τίτλο της ταινίας. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.
2: Κουκου. Βρε, καλός μου το...
3: Τεδάκι.
4: Άδε μου.
3: Καφεδάκι με ένα λεμονάκι.
4: Χαίρετε.
3: Καφεδάκι,
4: λεμονάκι. Όχι, τίποτα.
3: Α, δεν μπορεί κάτι να πάρεις.
4: Ένα χαμόγελο από τα ματάκια.
3: Τα ακούω.
4: Λοιπόν, τι έγινε με εκείνο που είπαν που
3: μου. Για το παιδί μου.
4: Για το σπιτάκι μας, για τη φωλίτσα μας, που θα έχετε επιπλάκια τα κομψούλια να άρχισε να ξαπλώνεις, να αναπάβεσαι, να σου καηδεύω τα μαλλιά.
3: Ποια μαλλιά. Πάψε ζυγιάλι. Α, για τα έπιπλα λες,
4: ε. Ναι, μπούμπι μου, δεν είπες σήμερα θα μου δώσεις λεπτά να περάσω να δώσω την προκαταβολή για να τα πάρω.
3: Σήμερα είπα.
4: Σήμερα. Γιατί ξέρετε, κύριε Ορδάνη μου, ντρέπομαι. Είπα ότι θα περάσω σήμερα στον επιπλοποιό και θα εκτεθώ. Και εγώ δεν είμαι από τις κοπέλες που εκτίθενται.
3: Σωστά.
4: Τώρα θα μου πείτε, έχω θάρρος με τον μπούμπου. Αυτό έλειπε. Άμα δεν έχεις θάρρος με τον άνθρωπό, σε ποιον θα τα γυρέψουν, σε ξένους.
3: Τι ξένο εννοείς, ποιο ξένο, τι ξένο, τι
4: έγινε. Όχι, λέω δηλαδή. Εγώ έναν άνθρωπο αγάπησα στη ζωή μου. Να μην μου πάρει και 5-10 επιπλάκια έτσι. Να δεν μπορώ να δεχθώ και έναν άνθρωπο στο σπίτι.
3: Βέβαια, τι θα μπει και ο άλλος που μπαίνει μέσα στο σπίτι, ότι είμαστε γύφτοι. Για να πόσα είπαμε, παιδάκι μου.
4: 20. Δεν μπορεί μου 20.
3: Είσαι βέβαια, μήπως.
4: Στα μάτια μου.
3: Μήπως είπαμε για παραπάνω, καταλάβει αυτό. Αν το παιδάκι μου.
4: Μπούμπι μου, είσαι ένας άγγελος.
3: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, εγώ τώρα πηγαίνω και θα επιστρέψω μετά το μεσημέρι, μπούμπι μου.
3: Ναι, άκουσα παρακαλώ. Και να έρθεις με τη Μίνα. Να έρθεις με τη Μίνα για να την γνωρίζεις τον κύριο Ιορδάνη.
4: Α, ναι, τη Μίνα. Πολύ καλή κοπέλα. Αυτές τις μέρες, κυρία Ιορδάνη, θέλει να αγοράσει και ένα ραδιοπικά. Το έχει στο μάτι.
5: Α, το έχει στο μάτι, ε.
4: Μάλιστα.
5: Στο μάτι θα της μείνει.
4: Μπούμπι μου, ορβάρ σας.
3: Μη μου πεις ότι δεν με αγαπάει, θα σκοτωθούμε.
5: Τρελαίνετε. Δεν μου λες, πόσα της έδωσες.
3: 20.
5: Με 20.000 σ' αγαπάω κι εγώ.
3: Λάει και να κάνω.
0: Λοιπόν, είναι πολύ εύκολη ταινία. Είναι πάρα πολύ εύκολη ταινία. Θέλουμε τον τίτλο, όχι τους πρωταγωνιστές, τον τίτλο. Στο μεταξύ να σας πω εγώ ότι έχουμε άλλη μία πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από 20 λεπτά περίπου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφο στο ωραίο Καστρό στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κινητοποίηση από 37 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεπώς έχουμε 5 εναέρια μέσα. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Σήμερα η εκπομπή έχει και φωτιές και επιστροφή μαζί.
1: Τους δυσκόλεψε λίγο το quiz, ε?
0: Λοιπόν, μια καλησπέρα στον Νίκο. Σας ακούμε, λέει, από το αυτοκίνητο με θετική διάθεση. Γυρνάμε από Σκιάθο. Αχ, τι ωραία. Είμαστε στο ύψος του Βόλου και αυτό ωραία. Όλα καλά. Ελπίζουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να είναι όλα καλά. Λέει, σας ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή επιστροφή, Νίκο.
1: Όλα καλά είναι. Όλα καλά, παιδιά. Δεν έχετε πρόβλημα. Πεντακάθαρη δρόμη

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, να για πού θα ταξιδέψουμε?
1: Θα ταξιδέψουμε εδώ, στα κοντά μας, σε έναν πολύ αγαπημένο προορισμό για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί έρχονται ού από κάθε γωνιά της γης. Μιλάμε για τη Θάσο. Νομίζω δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός ο οποίος δεν έχει πάει ως παιδάκι 2-3 φορές και ως ενήλικας άλλες τόσες, έτσι, τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε με τον κύριο Μαργαρίτη Μπαμπατζίκο, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της Θάσου, να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής για τη Θάσο, γιατί είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Κύριε Μπαμπατζίκο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από την όμορφη Θάσο. Τιμή μας που μας καλέσατε για ακόμη μια φορά.
1: Τι είναι αυτό που λέτε, έχουμε περάσει εμείς καλοκαίρια στη Θάσο.
0: Θάσο. Αγαπημένη.
1: Πώς είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής εσάς?
2: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αυτό που περιμέναμε, αν και το γνωρίζαμε από την αρχή της σεζόν, λόγω της κατάστασης οικονομικής που επικρατεί όχι μόνο στον εγχώριο τουρισμό μας και στην Ελλάδα, αλλά και για, πραγματικά για όλη την Ευρώπη, τα Βαλκάνια. Υπάρχει μια δυσκολία το να καταναλώσει ο πελάτης λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί πραγματικά μέσα σε μια τέτοια δύσκολη εποχή που ζούμε, η Θάσο αυτή τη στιγμή είμαι σχεδόν στο 90% πληρότητα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό...
0: Καλά είναι.
2: Είμαστε καλά, ναι.
1: Άρα δεν έχετε θέμα με τις πληρότητες, έχετε θέμα με την κατανάλωση, αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θεωρώ ότι είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αυτό. Οι πληρότητες είναι αρκετά καλές, έτσι, γιατί υπήρχαν και οι κρατήσεις από το χειμώνα. Οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να κάνουν διακοπές, όλος ο κόσμος θέλει να κάνει διακοπές. Από εκεί και πέρα το θέμα το οικονομικό είναι αυτό το βασικό και περιορίζουν την κατανάλωση. Και πιο πολύ που πλήγεται αυτό είναι η σύντηση, δηλαδή τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, και αυτά που δουλεύουν καλύτερα είναι τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και φυσικά τα σούπερ μάρκετ που κάνουν ακόμα ένα top. Αυτή τη στιγμή τα σούπερ μάρκετ είναι ίσως τα πιο ευνοημένα αυτή την εποχή στην Θάσο και γενικότερα.
0: Γιατί ο κόσμος, εννοείται, οι τουρίστες πάνε και ψωνίζουν από εκεί και δεν πάνε στην.
1: Και μαγειρεύουν στα δωμάτια πολλές φορές.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους ακροατές σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, επειδή έχει επηρεάσει όλο αυτό το γεγονός που επικρατεί σε όλο τον κόσμο, έχει επηρεάσει και τους πελάτες μας.
1: Από το εξωτερικό, από πού έχετε κυρίως πελάτες εσείς εκεί στη Θάσο, κύριε Παπατζήκο?
2: Κοιτάξτε, η Θάσο ανέκαθεν εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Η βαλκανική αγορά είναι η top αγορά της περιοχής και της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής εννοώ, και της Καβάλας και της Θάσου. Η Ρουμανία είναι ακόμη μια φορά η κυρίαρχη, απλά από εδώ και πέρα ακολουθάει και η Τουρκία.
0: Η Τουρκία φέτος γενικώς είναι μια καλή δύναμη για όλες τις τουριστικές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Θα σας εξηγήσω τον λόγο για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Ανέκαθεν οι Ρουμάνοι κάναν προκρατήσεις από τα Χριστούγεννα και μετά. Οπότε καταφέρνανε και το νησί σχεδόν το γεμίζανε, γιατί πηγαίνανε πάρα πολύ καλά αυτή η αγορά. Φέτος λοιπόν που έχουν μια μεγάλη πτώση οι Ρουμάνοι σε σχέση με πέρυσι, βρεθήκανε πολλά δωμάτια διαθέσιμα last minute, δηλαδή τελευταία στιγμής. Οπότε ο Τούρκος είναι σαν τον Έλληνα. Δεν κλείνει από νωρίς τις διακοπές του, τις αφήνει για το τέλος, τελευταία στιγμής. Δηλαδή έχει μια εβδομάδα κενό, λέει γυναίκα πάμε την άλλη εβδομάδα διακοπές. Οπότε αφού βρήκανε προσβάσιμο έδαφος, γι' αυτό και βλέπετε αυτή τη μεγάλη κίνηση που επικρατεί από την τουρκική αγορά. Διότι βρέθηκε διαθεσιμότητα μεγάλη.
1: Μάλιστα. Οι Έλληνες πώς είναι φέτος, κύριε Παπατζίκο, για εσάς στη Θάσο εκεί? Έρχονται κανονικά, βλέπετε κάποια μείωση, κάποιοι να κάνουν πίσω ή είναι όλα κανονικά?
2: Θέλω να είμαστε δυστυχώς ειλικρινείς, είναι πιο κάτω από πέρυσι. Έχει γίνει και το νησί μας, είναι λίγο και αυτό ακριβώς σε σχέση με την κατάσταση που ζούμε. Υπάρχουν φυσικά για όλα τα βαλάντια, αυτό το λέω και θα το ξαναλέω. Ότι η Θάσο
1: εμείς στη Θάσο την είχαμε στο μυαλό μας πάντα ως ένα φθηνό, όχι με την κακή έννοια, ως ένα προσιτό προορισμό, να το πω πιο σωστά.
2: Είναι, αυτή είναι η λέξη. Είναι ένα προσιτό μέρος πλέον. Σε σχέση με άλλα νησιά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Θάσο είναι το πιο προσιτό νησί της Ελλάδος. Και στο κομμάτι της ακτοπλοείας που υπάρχουν ferry boat από τις 4.30 ώρα το πρωί ανά μισή ώρα μέχρι τις 12 το βράδυ, που αυτό είναι ένα τεράστιο αβαντάζ για το νησί μας. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει μια κινητή γέφυρα που το ποσό είναι πραγματικά αρκετά προσβάσιμο και βατό, Από εκεί και πέρα και οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα, οι τιμές είναι ποικίλουνε για όλα τα βαλάντια που λένε όλοι. Υπάρχουν δηλαδή από 50 ευρώ μέχρι και 250. Οπότε ο καθένας μπορεί να κρίνει τι μπορεί να σφέρει και τι μπορεί να δώσει για να περάσει μια εβδομάδα έτσι ωραίες διακοπές.
1: Άρα δηλαδή αν κάποιος θέλει τώρα να κλείσει για Θάσο, θα βρει δύσκολα βέβαια. Μας είπε ότι είναι στο 90% έτσι.
2: Θα βρει. Το 90% γιατί έχουμε μια μεγάλη αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητα, το 10% επειδή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι ανοικοδόμες τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κοινά δωμάτια.
0: Μπορεί να είναι στο 90%. Για υψηλά βαλάντια.
2: Και για μικρά βαλάντια και μικρά βαλάντια. Όχι, για όλα. Ομολογώ για όλες τις.
0: Γιατί συνήθως της τελευταίας στιγμής είναι αυτά που μένουν τα πιο ακριβά συνήθως.
2: Μην το λέτε. Πλέον επειδή έχουν γίνει τόσα πολλά στο νησί μας και χτίζονται συνέχεια, πραγματικά σας το λέω, για όλα τα βαλάντια υπάρχουν διαθεσιμότητα. Δηλαδή, αν δούνε, μπουν οι ακροατές σας στην Booking και κάνουν μια αναζήτηση, θα δούνε τιμές από 50 ευρώ μέχρι και 300 και 350.
1: Εδώ τώρα ο ακροατής ο Φώτης μας στέλνει τετραμελής οικογένεια, λέει 4 μέρες στη Θάσο, 1200 ευρώ.
2: Ναι, υπάρχει όμως, εντάξει, δεν είναι φτηνό, αλλά υπάρχει και πιο φτηνή. Πείτε τον ακροατή σας, αν χρειάζεται. Δηλαδή υπάρχει διαμέρισμα που κοστίζει 100 ευρώ την ημέρα με 4, με 2 υπνοδωμάτια.
1: Διαμέρισμα δηλαδή, σε ξενοδοχείο ή Airbnb?
2: Όχι, ξενοδοχείο, σε Airbnb.
1: Ναι.
0: 100 ευρώ είναι 400, ναι, ναι.
2: Γιατί το ξενοδοχείο, καταλαβαίνετε, υπάρχει και υπηρεσία. Υπάρχει
1: ναι, άλλα κόστη, άλλες υπηρεσίες, βέβαια. Ακριβώς. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
2: Έτσι. Ωραία. Ανάλογα, φυσικά ο πελάτης το τι θέλει. Έτσι,
1: σίγουρα, το καλό είναι να έχουμε επιλογές, κύριε Παπατζήκο.
2: Υπάρχουν επιλογές. Αυτό είναι που είπατε, πολύ σημαντικό, ότι το νησί αυτό είναι ίσως από τα πιο προσιτά νησιά της Ελλάδος. Σας εξήγησα ακόμα μια φορά ότι η προσβασιμότητα είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε θεωρώ ότι ναι. Γιατί για μας ο εγχώριος τουρισμός ήταν, είναι και θα είναι πολύ σημαντικός για μας. Οπότε οι ακροατές σας αν ακούνε, πραγματικά τους προσκαλούμε και τους θέλουμε κοντά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι οι πιο σημαντικοί πελάτες για μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να γεμίσουν όλα τα δωμάτια στη Θάσο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε από Θεσσαλονίκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την αγάπη σας που μας δείχνετε συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, ο Ιωάννης εδώ, μάλλον μπήκε τώρα πριν από λίγο στη συχνότητα, μας ρωτάει τι έγινε με τη φωτιά. Η φωτιά στην Πηλαία είναι υπό έλεγχο, στην περιοχή Μουσικό Σχολείο. Μας τα είπε πριν από κανένα μισάρο, τρία τέταρτα και ο αντιδήμαρχος εκεί της περιοχής. Τώρα, η φωτιά που είχαμε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο μονόλοφο στο Ωραιόκαστρο και είχαμε και εκεί μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, με επίγειες δυνάμεις και με 5 εναέρια μέσα. Πριν από ένα λεπτό μας ήρθε η ειδοποίηση από την πυροσβεστική ότι τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος ερμηνευτής. Μετά το διάλειμμα θα βάλουμε ένα κουιζάκι για σας τους θεατρόφιλους. Όσοι θέλετε προσκλήσεις για το Θέατρο Δάσους, για την Τετάρτη, για την παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, μια εξαιρετική παράσταση, θα βάλουμε ένα κουιζάκι μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, μαζί μας και η Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, γιατί το νέο Nissan Micra ήρθε για να δώσει νέα διάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις. Είναι ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση και εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία, συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα με ένα σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Nissan Micra είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Μπορείτε να το δείτε από κοντά και να το γνωρίσετε στην Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Πάμε να θυμηθούμε και τα καλά της ηλεκτροκίνησης, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας η ηλεκτροκίνηση.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: Λοιπόν, ένα από τα καλά της ηλεκτροκίνησης είναι η καλύτερη ποιότητα της ατμόσφαιρας. Καθαρότερος λοιπόν αέρας της πόλης. Για φαντάσου να έχεις μια Θεσσαλονίκη με λιγότερους ρήπους, με πιο καθαρό αέρα, συνεπώς με καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν καυσαέρια στην κίνησή τους. Κάθε ηλεκτρική διαδρομή συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και στη δημιουργία πιο υγιών συνθήκων για όλους μας και κυρίως φυσικά για τα παιδιά μας, έτσι και για τις πόλεις στις οποίες θέλουμε να ζούμε. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια μικρή αλλαγή στην οδήγηση, μια μεγάλη διαφορά όμως για το περιβάλλον και για τη ζωή μας. Όλα αυτά λοιπόν με την MC Chargers, την ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Η MC Chargers είναι μαζί μας, πρωτοπορεί στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες mcpavlachargers.com. Πάμε για διάλειμμα και μετά πάμε για μουσικό κουιζάκι, για τα τηλέφωνα. Ετοιμαστείτε.

0: Πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη, Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Κορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
21: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
22: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
23: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
22: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
23: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: δεν τα πάμε.
1: Ποιος αγαπάει Βοσκόπουλο?
2: Εγώ.
1: Ε, νομίζω όλοι.
2: Όλοι, εντάξει, τώρα τι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 1940 γεννιέται ο Τόλης Βοσκόπουλος. Έκανε και περάσματα από το κινηματογράφο, ναι, Τόλης, βέβαια, Βοσκόπουλος,
2: βέβαια,
1: έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ειδικά σε κάτι παλιές ασπρόμαυρες, ας πούμε.
2: Το
1: ήταν...
2: φτωχόπεδο του, ναι, πλασικό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όσοι θέλετε να πάρετε διπλή πρόσκληση για το Θέατρο Δάσους την Τετάρτη, για την παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, θέλω τώρα στο τηλέφωνο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50 δύο τραγούδια του Τόλη Βοσκόπουλου.
2: Τηλεφωνικά 2-3-10-513-000, 2-3-11-82-10-50 δύο τραγούδια του Τόλη Βοσκόπουλου. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
3: Να πω δύο που μου αρέσει και πάρα πολύ και σας έστειλα και μήνυμα στο Viber.
2: Για πείτε μας.
3: Λοιπόν, Αγωνία.
2: Αγωνία με Λαχτάρα, να σε νοιάζομαι.
3: Εντάξει, τραγουδάρα αυτή. Και το Αδέρφια μου Αλίτες.
2: Αδέρφια μου Αλίτες Πουλιά, βεβαίως.
1: Πολύ κλασικά τραγούδια.
3: Ναι, πολύ κλασικά.
1: Πολύ κλασικά. Είσαι η Ευτυχία.
3: Είμαι η Ευτυχία, ναι.
1: Έχεις και ωραίο όνομα, είσαι και χαρούμενος άνθρωπος. Μπράβο, Ευτυχία μου. Είσαι και φαν του Τόλη Βοσκόπουλου.
3: Είμαι φαν, φαν.
1: Ευτυχία μου, το έχω το τηλέφωνο σου από το Viber. Δεν χρειάζεται να μας το δώσεις. Λοιπόν,
3: τέλεια.
1: Θα δώσω εγώ τα στοιχεία σου για την παράσταση. Απλά θα μου κάνεις μια χάρη. Την Τετάρτη που θα πας στο Θέατρο Δάσους, θα έχεις μαζί σου την ταυτότητα. Είναι διπλή, ναι, η πρόσκληση.
3: Okay.
1: Εντάξει.
3: Πάρεις το αγόρι μου δηλαδή.
1: Βεβαίως. Θα πάρεις και το αγόρι σου και θα το πας στην πολύ ωραία αυτή παράσταση. Για τον Ξυλούρη.
2: Ναι.
3: Τέλεια, τέλεια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να περάσεις καλά. Σας ευχαριστούμε εμείς.
3: Να είστε καλά, γεια.

0: Παρακαλούμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, πολύ καλησπέρα σας. Λέγομαι Θανάσης, με τον Δημήτρη συνομούμαστε ως ο Θανάσης Ολικιάρχης. Σπούδαζα στην Αθήνα πριν πολλά χρόνια και πήγα για γκαρσόν μέσω κάποιου γνωστού στη Φαντασία όπου τραγουδούσε ο Τόλης Ευωσκόπουλος. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί μόλις με είδε ο Τόλης, επειδή μοιάζουμε πάρα πολύ και στο ανάστημα και στο πρόσωπο γενικώς, με έκανε προσωπικό του γκαρσόν. Ο Τόλης βασικά ξεκίνησε ως ηθοποιός και συνεχεία έγινε τραγουδιστής από σπόνδα.
0: Μάλιστα.
1: Βρέθηκε κάπου σε μια μαγνητοφώνηση με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον άκουσε ο Ζαμπέτας και του είπε ότι μπορείς να τραγουδήσεις και το τραγούδι αυτό, αλλά ξεκίνησε βασικά ως ηθοποιός. Μάλιστα. Γιατί είπατε κάποια στιγμή ότι έκανε πέρασμα από την ηθοποιία.
0: Ναι, και από την ηθοποιία.
1: Ναι, αλλά βασικά ξεκίνησε ως ηθοποιός και μετά έγινε μέσω της Δούκησας, με την οποία είχε βέβαια και δεσμό ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Συνεχεία έγινε και τραγουδιστής. Τώρα όσον αφορά για τα τραγούδια, βάλτε όποιον νομίζετε εσείς, τον Τόλη, τον οποίο τον θυμάμαι με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήταν κύριος άρχοντας, ευγενικότατος πάντα. Ιδιαίτερα με τις γυναίκες ήταν λάσπη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε την εμπειρία σας και αυτή την ιστορία για τον Τόλη Ευωσκόπουλο. Για δες τώρα πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή. Έπεσε. Λοιπόν. Όχι μέσω Viber, ήταν μέσω τηλεφώνου.
2: Λοιπόν, στα τηλέφωνα 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, δύο αγαπημένα σας τραγούδια από τον Τόλη Ευωσκόπουλο για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για το Θέατρο Δάσους Τετάρτη για την πολύ ωραία παράσταση Νίκος Ξυλούρης.
0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Άρη.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Όλα τα τραγούδια του είναι ωραία, εγώ δεν πήρα για την πρόσκληση. Εγώ απλώς θέλω να πω. Το πρόχρωμα γνωρίζεις που είναι στο Βαθύλακο.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι ένα σπίτι εκεί, το οποίο φαίνεται είναι τρελαμένος με τον Βοσκόπουλο. Έχει απ' έξω φωτογραφίες πάρα πολλές και έχει μια φωτεινή φωτογραφία διπλής όψος, φωτεινή επιγραφή διπλής όψος που έχει τον Βοσκόπουλο. Είναι χαρακτηριστικό το σπίτι αυτό μέσα στο πρόχρωμα.
0: Βεβαίως, εδώ και με τη Βιργινία μαζί.
2: Σας ακούμε.
3: Επίσης, από ό,τι είχα ακούσει, υπάρχει και στην Αθήνα μια περιοχή που λέγεται Βοσκοπουλέικα, που ήταν πάρα πολλά αδέρφια που είπαν 18 παιδιά. Ήταν κάτι.
2: Α, νομίζω παιδιά. Έχετε δίκιο, είναι μεγάλη, ήταν μεγάλη οικογένεια. Ναι,
3: ναι, και είχαν πάρει και ο γονιός όλα τα σπίτια και τα λοιπά, τότε που ήταν χαμηλά τα σπίτια, μετά δόθηκαν αντιπαρθεί και τα λοιπά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή. Πάμε στην άλλη γραμμή. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Για το διαγωνισμό σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, δύο τραγούδια θέλουμε.
4: Δεν θυμάμαι αν τα είπαν οι προηγούμενοι. Το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου και ο Ανεπανάληψες.
0: Ναι.
2: Α, ωραία τραγούδια και τα δύο. Πολύ ωραία. Θα μου πείτε ονοματεπώνυμο, δεν χρειαζόμαστε τηλέφωνο. Θα δώσουμε τα στοιχεία σας, θα πάτε πλά με την ταυτότητά σας την Τετάρτη, έτσι.
4: Ωραία. Είναι με η Μάρη Μαρία το ένα. Το ένα, με η Μάρη Μαρία, συγγνώμη.
2: Ωραία.
4: Θα πάω με δύο.
2: Ναι, είναι διπλή η πρόσκληση, ναι, με η Μάρη Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία μου, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Ναι, κύριε Βενιέρη, θα κρατήσουμε και για εσάς δύο προσκλήσεις. Όχι προσωπικά, εννοώ για την συνέχεια της εκπομπής. Δύο δώσαμε τώρα, θα κρατήσουμε και για το υπόλοιπο της εκπομπής. Είναι πέντε οι προσκλήσεις, δώσαμε τις δύο, έτσι. Είναι διπλές οι προσκλήσεις, να θυμίσω.

0: Δεν θα αξίζει αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι.
1: Για πείτε μας κι εσείς λίγο.
2: Ναι, καλησπέρα. Φράγκου Βαΐα ονομάζομαι.
1: Φράγκου.
2: Φράγκου Βαΐα.
1: Φράγκου Βαλία.
2: Βαΐα.
1: Βαρία. Μ' ακούτε?
2: Ναι, εγώ σας ακούω. Βαΐα.
1: Φράγκου Βαΐα.
2: Βαΐα, μπράβο.
1: Φράγκου Βαΐα, ωραία.
3: Άρη, κελαϊδάει το μικρόφωνο, ε. Γιατί κελαϊδάει το μικρόφωνο?
1: Γιατί κελαϊδάει το μικρόφωνο?
3: Κελαϊδάν τα μικρόφωνά μου σήμερα. Λοιπόν, Φράγκου Βαΐα, έτσι? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, οπότε έχουμε τρία κορίτσια μέχρι στιγμής από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση, την πολύ ωραία, στο Θέατρο Δάσους την Τετάρτη, για την παράσταση με, τον, με τη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη. Και θα πάμε τώρα μακριά. Θα πάμε προς το Νότιο Αιγαίο.
0: Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω, κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω, κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Αχ, και με τι τραγούδι πάμε, Ρόδο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταύρο Ζουρούδη, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εστιατόρων Ρόδου, για να πάρουμε και μια μυρωδιά.
1: Σωματείο Εστίασης τώρα και Συναφών Επαγγελμάτων.
0: Πρόεδρος Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων. Τι κάνετε, κύριε Ζουρούδη, εκεί στη Ρόδο, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, αγωνιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχετε πολύ κόσμο να φανταστούμε στη Ρόδο τώρα αυτό
2: χαμός
0: το διάστημα.
2: Γίνεται.
1: Τα μαγαζιά που δουλεύουν σωστά έχουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Α, τι ήταν αυτό, τι μπιχτή ήταν αυτή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες μαγαζιών, όπως κάποιοι δικηγόροι είναι καλοί και δουλεύουν σωστά, κάποιοι δικηγόροι δεν δουλεύουν σωστά. Το ίδιο είναι και με τους εστιατόρους και με την εστίαση.
0: Μάλιστα. Έχετε πολύ κόσμο, δηλαδή η εικόνα ποια είναι αυτή την ώρα που μιλάμε? Έχει γεμίσει το νησί?
1: Ναι, θα πρέπει να ξέρετε ότι το πλεονέκτημα αυτού του νησιού είναι ότι για δύο μήνες Ιούλιο-Αύγουστο έχει πάρα πολύ κόσμο. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχουμε 12 μήνο τουρισμό.
0: Ναι. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια για τα νησιά να γίνει πραγματικότητα αυτό, έτσι δεν
2: πρέπει
0: είναι?
2: Πρέπει να έχουν και άλλες προοπτικές και άλλα. Δηλαδή η Ρόδο βέβαια έχει πάρα πολύ παράδοση, μπορεί να πάνε να δουν διάφορα πράγματα.
1: Ακριβώς, έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θα μπορούσε κάλλιστα η Ρόδος να έχει 12 μήνες το χρόνο τουρισμό ανέτα.
0: Τώρα πότε είναι, ξεκινάτε από πότε μέχρι πότε?
1: Εγώ ανοίγω από 25 Μαρτίου και κλείνω τέλος Οκτωβρίου.
0: Ναι. Είναι περίπου δηλαδή ένα εξάμηνο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι περίπου 7 μήνες, αλλά στην αρχή και στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε τον ανάλογο κόσμο. Ο ανάλογος κόσμος είναι περίπου από 20 Ιουνίου, Ιούλιο, Αύγουστο μέχρι περίπου και Σεπτέμβρη.
2: Mm-hmm. Η Ρόδος είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, απλά θέλει επέκταση της τουριστικής περίοδου.
1: Θέλουμε
0: είναι κάτι
1: οπωσδήποτε
0: που...
1: επέκταση. Κάνουμε προσπάθειες, αλλά δυστυχώς θα θέλαμε και τη βοήθεια του κράτους, η οποία σε κάποια θέματα δεν υπάρχει. Για να ξεκινήσει στην περιμένω τουρισμό θα πρέπει να επιδοτούνται κάποιες αεροπορικές εταιρείες για να φέρουν κόσμο στο νησί.
0: Χειμερινό τουρισμό στη Ρόδο, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι επισκέπτες, κύριε?
1: Τα πάντα.
0: Δηλαδή, για δώστε μας μια.
1: Θρησκευτικό τουρισμό, μέτρη και καταδύσεις μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Mm-hmm. Ορειβατικό τουρισμό, πάρα πολλές εναλλακτικές μορφές.
0: Μάλιστα. Έχει. Άρα πρέπει να αναδείξετε και αυτό το προφίλ του νησιού, αυτό λέμε τώρα.
1: Το έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς, οι αεροπορικές εταιρείες για κάποιο λόγο, τέλος. Δουλεύουν περίπου μέχρι 15 Νοεμβρίου και μετά σταματάνε να έρχονται στο νησί. Πρέπει να περάσει μέσα από Αθήνα, δηλαδή ο τουρίστας να πάει πρώτα Αθήνα και από Αθήνα να έρθει Ρόδο.
0: Ίσως γιατί δεν έχει πολύ κόσμο γι' αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι αν είχε κόσμο θα θέλαν και εταιρείες να το μεταφέρουν, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί θέλουμε λοιπόν επιδοτήσεις για το κράτος σε κάποιες αεροπορικές εταιρείες για να μπορούν να έρχεται στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, ο τουρίστας στη Ρόδο και σιγά σιγά να προχωρήσουμε στο 12μήνο τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ταπεινή γνώμη.
0: Λοιπόν, γίνεται τώρα μια προσπάθεια από την περιφέρεια για να διεκδικήσετε τον διεθνή τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας το 2028.
1: Βέβαια.
0: Για πείτε μας λίγο, γιατί είναι σημαντικό αυτό για την περιοχή σας εκεί? Γιατί είστε και από τα εστιατόρια, εσείς από την εστίαση θα ξέρετε 5 πράγματα παραπάνω.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι, όχι απλώς είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Η γαστρονομία είναι ένα είδος τεράστιας διαφήμισης σε ολόκληρο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι εδώ δεν είναι ευρωπαϊκό το θέμα, είναι παγκόσμια περιφέρεια γαστρονομίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα είναι τέτοια η διαφήμιση που ακόμα και κάποιος Κινέζος ή Ιαπωνέζος,
0: ναι,
1: ή από ολόκληρο τον κόσμο θα έχει τη δυνατότητα, εάν βρεθούμε σε αυτή τη θέση, θα έχουμε ακόμα ένα βαντάζ, έτσι ώστε κάποιος ο οποίος ασχολείται και τον ενδιαφέρει η γαστρονομία να θέλει περισσότερο να έρθει στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και αυτό ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού.
0: Ναι, βέβαια, η γαστρονομία είναι πολύ ψηλά, έτσι κι αλλιώς πάντα στο τι ψάχνει ο κόσμος να πάει κάπου για διακοπές. Δηλαδή πάντα ψάχνουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ, τα τοπικά υλικά, την πρωτογενή παραγωγή. Δώστε μας λίγο 2-3 πιάτα έτσι με τα οποία φαίνεται ότι η Ρόδος έχει κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή ποια είναι τα, λοιπόν, τα δικά σας
1: πρώτα
0: εκεί?
1: Πρώτα απ' όλα η κουζίνα μας έχει βγει παγκόσμια πρώτη, να το ξέρετε, η ελληνική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, εμείς θέλουμε να διαφημίσουμε, από ό,τι έχω καταλάβει και είναι κατανοητό, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει πολύ μακριά. Κινείται με σχέδιο, με συνέπεια. Κινείται, είναι ένας άνθρωπος δραστήριος, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων νέων και μέσα δημιουργεί ένα φάκελο, φτιάχνει ένα φάκελο και με αυτό το φάκελο θέλει να διεκδικήσει αυτό τον τίτλο. Γιατί τίτλος είναι τελικά.
0: Mm-hmm. Με τι τοπικά προϊόντα λοιπόν μπαίνετε σε αυτή τη διεκδίκηση?
1: Πρώτα απ' όλα είναι 50 κατοικημένα νησιά τα οποία θα διεκδικήσουν, θα μπορέσουμε το κάθε νησί να έχει και το δικό του σπεσιαλιτέ, mm-hmm, κατά κάποιο τρόπο. 50 κατοικημένα, είναι στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Δεν είναι μόνο τα Δωδεκάνησα, είναι και οι Κυκλάδες μέσα. Στην παγκόσμια γαστρονομία αυτή. Οπότε έχουμε να κάνουμε 50 ολόκληρα νησιά. Εμείς παραδείγματος χάρη θα σας έλεγα για τους κολοκυθοκεφτέδες.
2: Ωραία.
1: Θα σας έλεγα για γιαπράκια. Τα γιαπράκια μας εδώ στη Ρόδο είναι καταπληκτικά, ειδικά αυτά που γίνονται στο νότιο μέρος του νησιού. Δεν το συζητάω γιατί το κλίμα δημιουργεί τέτοιο φύλλο.
0: Αμπελόφυλλο.
1: Στο κλιματόφυλλο, το οποίο είναι φανταστικό.
0: Τα κάνετε ορφανά ή τα κάνετε με κοιμά, γιατί δεν το ξέρω.
1: Τα κάνουμε και τα δύο.
0: Α, ωραία.
1: Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τους vegetarian, τους vegan, τους κρεατοφάγους, τα πάντα.
0: Να τα πιάσετε όλα
1: και
0: τα γούστα.
1: Οι εστιάτορες εδώ στην Ρόδο κινούνται με σχέδιο.
2: Μάλιστα.
1: Οι εστιάτορες, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και τους ενδιαφέρει ο πελάτης, κινούνται σε vegan, vegetarian, gluten free.
0: Ναι, σωστά. Γιατί προσπαθείτε να ικανοποιήσετε και όλα τα... όλες τις ανάγκες τις διατροφικές, ναι.
1: Ακριβώς, γιατί όσο πιο πολύ ικανοποιείς και έχεις καλές κριτικές, φτάνεις στο σημείο την ημέρα να έχεις από 100 μέχρι 120 ρεζερβέ την ημέρα στο μαγαζί.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχόμαστε τα καλύτερα, κύριε Ζουρούδη, και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο και σε εσάς, και καλές δουλειές, γιατί έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας. Στη Ρόδο έχετε καλό καιρό μέχρι Νοέμβριο, δεν θα ξεχάσω πριν από πολλά χρόνια. Εγώ είχα κατέβει από Θεσσαλονίκη με κρύο και με γούνα. Και στη Ρόδο, με το που μπήκα στο ξενοδοχείο, είδα κόσμο με μαγιό και λέω: Χριστέ μου, που είναι.
1: Ακριβώς. Εμείς θεωρούμε τον Νοέμβριο το μικρό καλοκαιράκι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα, παιδιά, που σας άκουσα.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Yes.
2: Λοιπόν, και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, διότι παραμένει το πρόβλημα στην Μουδανιών τούτη την ώρα, από το Σχολάρι περίπου μέχρι και την Κατηφόρα της Καρδίας. Πάμε με χαμηλές ταχύτητες ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει και 2-3 σημεία τα οποία σταματάτε κιόλας. Αλλά γενικώς από κάτω Σχολάρι μέχρι και κάτω και την Κατηφόρα της Καρδίας έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στη Μουδανιών.
0: Κολλήματα και έχουμε και στη Θεσσαλονίκη Σπερέας, για εσάς που, ναι, που γυρνάτε από τα κοντινά. Έτσι, έχουμε ένα μποτιλιαρισματάκι εκεί. Θέλει λίγη υπομονή, αλλά λίγη, όχι τίποτα τρομερό.
2: Μέχρι τα φανάρια του αεροδρομίου είναι.
0: Από Πιερία έρχεστε πέντα κάθαρα. Στα Μάλγαρα δεν έχει σχεδόν τίποτα.
2: Τα προβλήματα τα κλασικά είναι στο Σταυρό. Όσο πάει και μεγαλώνει και το πρόβλημα, έχει σχεδόν περάσει τις μιλιές. Έχει βγει πιο πίσω. Μετά τον μπαίνοντας στον οικισμό, ανοίγει γιατί έχει τροχονόμο και παραμένει και το θέμα στην Νικήτη. Και μεγαλώνει μάλιστα το ζήτημα στην Νικήτη για όσους έρχονται εκεί στη διασταύρωση από Νέο Μαρμαρά. Ενώ μεγάλωσε αρκετά το πρόβλημα στον όρμο Παναγιάς, έχει φτάσει περίπου μέχρι και τον Άγιο Νικόλα. Δηλαδή φύγει από το Λαγονίσι και έχει πάει μέχρι τον Άγιο Νικόλα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Σε όσους έρχεστε από Σάρτη, από Βουρβουρού δηλαδή προς Νικήτη, με το που φτάσει στο Άγιο Νικόλαο πριν το Λαγονίσι, σταματάτε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Δεν φύγατε, τι έγινε?

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
18: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
17: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
19: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός Τραγιστό 5%». Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το «Κολλιός Τραγιστό 2%». Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός Τραγιστό High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός Τραγιστό Lactose Free», γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός Τραγιστό 0%». Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Εκπομπή επιστροφής, με φωτιές ευτυχώς όλα καλά και οι δύο υποέλεγχου οριοθετήθηκαν. Από νωρίς το απόγευμα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου στην Πηλαία. Λίγο αργότερα οριοθετήθηκε για η φωτιά στην περιοχή του Μονόλοφου στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Αυτά είναι τα καλά νέα, γιατί ξεκινήσαμε λίγο επεισοδιακά. Και προς το παρόν επιστρέφεται. Και επιστρέφεται από τις κοντινές παραλίες με χυμούς Viva. Θα σου προτείνω, γιατί πια προχθές. Χυμό Viva Βύσσινο.
1: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Πήρα Βύσσινο.
0: Όπω τέλειο. Με πολύ πάγο, ναι. Από γεματάκι. Ήταν μια μέρα που είχε και πολύ ζέστη. Έκατσα έξω στη βεράντα και τον ευχαριστήθηκα. Φρεσκάδα. Ωραία αρώματα.
1: Τρομερή
0: ωραία,
1: γεύση.
0: Τρομερή γεύση το Βύσσινο. Παγωμένος, πάρα πολύ ωραίος. Ό,τι πρέπει για τα ζεστά βράδια, έτσι. Για να τον έχεις στο εξοχικό, στο ψυγείο, στο σπίτι. Βίβα Βύσσινο, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το Βύσσινο έχει τον δικό του ξεχωριστό πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Να πούμε και ένα μπράβο, Βιργινία, στην Εθνική Πόλο, η οποία πάτησε κορυφή σήμερα στο World Cup στο Σίδνεϊ. Εχθές νίκησε την Ιταλία στον ημιτελικό και σήμερα 15-14 την Ουγγαρία. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, χρυσό μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο World Cup στο Σίδνεϊ. Επίσης να πούμε ότι στο Βόλο έχουμε το meeting του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα για το Στίβο. Μίλτος Εντόγλου, φοβερός και τρομερός. 8-66, σοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Έχουμε το ηχητικό από τα 30 τελευταία δευτερόλεπτα από τη νίκη της Εθνικής Πόλο. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. 15-14, έτσι.
1: Ναι, 15-14.
0: Στο goal. Έχουμε το τελευταίο goal, λοιπόν, αν θέλεις να το ακούσουμε.

0: Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14. Μία άμυνα, 12 δευτερόλεπτα για το χρυσό μετάλλιο. Όλο φωνάζει ο Βλάχος.
1: Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου οι διεθνείς μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και παίξανε και με μαδάρις, έτσι. Παγκόσμιο είναι το τουρνουά.
2: Μπράβο στα παιδιά. Τι παιδιά, 2 μέτρα είναι.
1: Παιδιά είναι, εντάξει. Παιδιά είναι.

Και πάμε στους δρόμους, διότι μην ξεχνάμε, ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει με ασφάλεια πάνω απ' όλα, για να ξέρετε τι γίνεται όποτε γίνεται. Παραμένει το ζήτημα στην Μουδανιών, από το Σχολάρι μέχρι και το Ορίσιο τα πράγματα είναι ζορισμένα, πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πιο πίσω και μετά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όσοι έρχεστε από Παθέ δεν θα συναντήσετε κανένα θέμα, ούτε στα Μάλγαρα ούτε πιο πίσω. Επίσης όσοι έρχεστε από Στριμονικό, από την Εγνατία, πεντακάθαρος ο δρόμος. Το πρόβλημα είναι στον Σταυρό, στις Μιλιές. Από τις Μιλιές ξεκινάει μέχρι και τον οικισμό μέσα του Σταυρού, μετά ανοίγει. Στην Οικίτη παραμένει το ζήτημα μεγάλο, για όσους έρχονται είτε από Βουρβουρού είτε από Μαρμαρά. Μετά την Οικίτη ανοίγει εκεί και παραμένει το ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, στον Όρμο Παναγιάς. Έχουμε και ένα ατύχημα εκεί με δύο γιοταχή. Όσοι λοιπόν έρχεστε από Βουρβουρού προς Νικήτη, έχουμε ένα ατύχημα πριν τον Όρμο Παναγιάς. Δύο τα γιοταχή από ό,τι μας ενημερώνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τον Άγιο Νικόλαο, Λαγονίση μέχρι και τον Όρμο Παναγιάς, τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Μεγάλο ζήτημα εκεί.

0: Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πάρω από τις παραλίες και θα σας πάω λίγο εδώ στη Χαλκιδική μεν, αλλά θα σας πάω λίγο ορεινά. Θα πάμε Αρνέα.
1: Έχει την ομορφιά της.
0: Και ποιος δεν έχει πάει Αρνέα. Και ποιος δεν αγαπάει Αρνέα.
1: Ειδικά το χειμώνα με τα χιόνια είναι εκπληκτικά.
0: Σαν καρτ ποστάλ είναι, έτσι. Είναι φανταστικός οικισμός, τον έχουν διατηρήσει και πολύ ωραία.
1: Παραδοσιακό.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Τσιάρα. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων Αρνέας, γιατί εκεί γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης του προϊόντος αυτού. Κύριε Τσιάρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από την όμορφη Αρνέα Χαλκιδικής.
0: Την όμορφη, την παραδοσιακή, τη δροσερή Αρνέα, φαντάζομαι, αυτή την ώρα.
2: Για τα καλά σας λόγια, βεβαίως. Όπως το περιγράψατε.
0: Αλίμονο. Είστε από τους πιο ωραίους οικισμούς που έχουμε και καταφέρατε και διατηρήσετε και το παραδοσιακό χρώμα, και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή για τουριστικούς προορισμούς πλέον στις μέρες μας.
2: Σας ευχαριστούμε. Ακριβώς είναι τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιγράφετε και σας ευχαριστούμε.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί.
2: Ναι. Όλο τον κόσμο να έρθει να το δει.
0: Βεβαίως. Νομίζω δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός που δεν έχει έρθει τώρα Αρνέα, και όχι μια φορά.
1: Έχει σταματήσει, ναι.
0: Ναι. Να δούμε λίγο τι προσπάθεια κάνετε εκεί για το μέλι της Αρνέας, για να γίνει κάποιο μουσείο, μάθαμε.
2: Βεβαίως. Το μουσείο έχει αναλάβει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, ο οποίος η καταγωγή του είναι από την Αρνέα, ο Στέλιος Βαλιάνος, και θα δημιουργήσει το πρώτο δημοτικό μουσείο μελιού στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε αρκετά περήφανοι γι' αυτό, τον ευχαριστούμε, και θα θέλαμε να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο ότι η Αρνέα είναι η Μέκα της μελισσοκομείας, θα έλεγα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στο συγκεκριμένο κλάδο.
0: Πόσοι μελισσοκόμοι είστε αυτό το διάστημα?
2: Κοιτάξτε, δείτε, κάθε οικογένεια, κάθε σπίτι της Αρνέας, σίγουρα υπάρχει και κάποιος μελισσοκόμος.
1: Ναι.
2: Παλαιότερα υπήρχαν περισσότεροι σαν κύριο επάγγελμα. Στις μέρες μας όμως, το κύριο επάγγελμα είναι κάποιο άλλο, και συνήθως πάντα όμως κρατάνε και έχουν σχέση με τη μελισσοκομεία.
0: Α, πώς άλλοι στη Χαλκιδική έχουν τις ελιές, ας πούμε, εσείς στην Αρνέα έχετε το μέλι, να το πω έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι προσοδοφόρο όμως σαν επάγγελμα, έτσι?
2: Είναι ένα αγροτικό επάγγελμα, και θα έλεγα είναι από τα πιο δύσκολα αγροτικά επαγγέλματα, διότι είναι συνδυασμός πραγμάτων. Αν θέλετε, μπορώ να σας το περιγράψω.
1: Βεβαίως, γιατί ξέρω ότι παίρνετε τα μελίσια από εδώ, τα πάτε εκεί, κουβάλα, ξεκουβάλα, είναι λίγο...
2: Βεβαίως. Αυτό που περιγράφετε ονομάζεται στον κλάδο νομαδική μελισσοκομεία. Οπότε μεταφέρουμε τα μελίσια μας σε κάθε ανθοφορία, άρα μία ανθοφορία κρατάει περίπου 15-20 μέρες, οπότε ο μελισσοκόμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα μελίσια του σε άλλες περιοχές. Άρα πρώτα πρέπει να είναι γεωπόνος, να γνωρίζει τη φύση, την περιοχή που θέλει να πάει τα μελίσια, και κατ' επέκταση να μάθει και πότε είναι οι ανθοφορίες και ποιες ανθοφορίες είναι μελιτοφόρες. Οπότε πρώτα είμαστε ένα με τη φύση. Δεύτερο, θα πρέπει να έχουμε τα μεταφορικά μέσα στις μέρες μας για να κάνουμε αυτή τη μεταφορά, τα οποία, όπως γνωρίζετε, είτε φορτηγά αυτοκίνητα, έχουν αρκετό κόστος. Το πετρέλαιο βλέπετε που έχει πάει αυτή την περίοδο, οπότε δεν είναι βοηθός μας. Τέλος πάντων, δεν παραπονιόμαστε. Εμείς σαν χωριό και σαν Αρνέα είμαστε ένα με τη μελισσοκομεία.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι τώρα αυτό το οποίο δεν το γνωρίζαμε εμείς και πολύ, να σας πω την αλήθεια, ότι έχετε τόσο πολύ παράδοση στη μελισσοκομεία και στην Αρνέα. Έχει κάτι ιδιαίτερο το μέλι εκεί? Δηλαδή, πώς λέμε, άλλες περιοχές έχουν πευκόμελο, έχουν ανθόμελο, έχουν μέλι από έλατα.
2: Μάλιστα. Η Αρνέα φημίζεται για το μέλι σουσούρας.
1: Μα η σουσούρα, ναι.
2: Ναι, κατ' επέκταση είναι ένα χαμηλό φυτό μόβ που ανθίζει το φθινόπωρο. Αν δείτε στους πρόποδες, ξεκινήσετε από την Αρνέα να πάτε προς Θεσσαλονίκη, τα βουνά με τη χαμηλή βλάστηση είναι η περίφημη σουσούρα. Αυτό μας δίνει και το εξαιρετικής ποιότητας μέλι της σουσούρας. Οπότε έχουμε γίνει γνωστοί για αυτό το κομμάτι της μελισσοκομείας, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, γιατί σας είπα πριν, είναι νομαδική μελισσοκομεία, οπότε μεταφέρουμε τα μελίσια μας στη Θάσο, στην Κασάνδρα, στον Άγιο Νικόλαο, στην Βουρβουρού. Φτάνουμε το χειμώνα μέχρι και στην Καλαμάτα, για να μπορέσουμε να ξεχυμώσουμε.
1: Στην Καλαμάτα?
2: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη, πώς γίνεται η μεταφορά δηλαδή, πόσα, με φορτηγάκια, με τι, γιατί είναι και μεγάλες αποστολές.
2: Στην Καλαμάτα πηγαίνουν με μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα, η κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι, που έχουν μεγάλο αριθμό μελισσοσμινών.
0: Ναι.
2: Και για να μπορέσουν, γιατί οι καιρικές συνθήκες στην Πελοπόννησο είναι πολύ ευνοϊκότερες από τα χιόνια που υπάρχουν.
0: Είναι πιο ζεστό κλίμα. Αφτάνετε μέχρι κάτω δηλαδή και κάθεστε κάτω ας πούμε 15 μέρες πάλι αυτό που λέγατε και ξανανεβαίνετε δηλαδή.
2: Όχι, όταν κατεβαίνουμε στην Πελοπόννησο συνήθως κατεβαίνουμε στο τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου και ερχόμαστε πίσω στις αρχές Μαρτίου.
0: Ξεχειμονιάζετε δηλαδή να το πω έτσι.
2: Ξεχειμονιάζουμε στην ουσία ακριβώς.
0: Μάλιστα, δεν ακούγεται καθόλου εύκολο τώρα που μας το περιγράφετε. Έτσι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι γίνεται αυτή η μεταφορά σε τόσο μεγάλες αποστάσεις.
2: Αυτό το κάνουν συνήθως, σας επαναλαμβάνω, οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι για να μπορέσουν να κερδίσουν κάποιες ανθοφορίες. Δηλαδή, η άνοιξη είναι πιο μπροστά στην Πελοπόννησο και στην Νότια Ελλάδα. Οπότε, προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερη παραγωγή μελιού.
0: Μάλιστα. Το μουσείο πότε βλέπετε να είναι έτοιμο?
2: Το μουσείο έχει, από ό,τι γνωρίζω, έχει χρηματοδοτηθεί, οπότε έχει, όπως λέμε, μπει το νερό στα βλάκι, άρα είναι θέμα χρόνου και είναι διαδικαστικά. Το κτίριο υπάρχει, είναι ένα πανέμορφο κτίριο του Δήμου, όπως αυτό που περιγράψατε πριν, το οποίο είναι πέτρινο και εκεί μέσα θα στεγάσει όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία θα δώσουμε εμείς σαν μελισσοκόμοι. Δηλαδή ο μελισσοκομικός σύλλογος θα δώσει από η κάθε οικογένεια δωρεάν στο μουσείο της Αρμαίας, θα δώσει την περιουσία της που είχε από τους παππούδες, ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε να αναδείξουμε εργαλεία, φωτογραφίες, υλικό, οτιδήποτε μας ζητηθεί, ούτως ώστε να κάνουμε ένα πανέμορφο σπερίδι το οποίο να είμαστε περήφανοι και να αναδεικνύει το προϊόν και το μέλι της Αρμαίας.
0: Και τη δουλειά που κρύβεται πίσω από αυτό το προϊόν.
2: Βεβαίως. Δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γεύση την ωραία που μας δώσατε έτσι, από την Αρμαία και από το μέλι και περιμένουμε να δούμε και το μουσείο. Να είστε καλά.
2: Και εμείς σας
0: ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και βλέπω τα νεότερα, γιατί ευτυχώς φέτος το καλοκαίρι λέγαμε και με τον Άρη από στο διάλειμμα όταν ήμασταν, ότι δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, φέτος το καλοκαίρι μεγάλες πυρκαγιές όπως είχαμε άλλα καλοκαίρια μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται από εδώ και πέρα όπως μπαίνουμε στον Αύγουστο, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν είχαμε αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές που κάνανε μέρες να σβήσουν. Βλέπε Δαδιά, βλέπε σε προάστια της Αττικής και τα λοιπά και τα λοιπά, που γινόταν χαμός άλλες χρονιές. Μακάρι να μείνει έτσι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα σε Γαλλία και Ισπανία δίνεται πραγματική μάχη, γιατί οι φλόγες έχουν φτάσει 15 χιλιόμετρα έξω από τον Μπορντό, έχουν εκενωθεί χιλιάδες κατοικίες, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 300.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους και σε Γαλλία και σε Ισπανία.
1: Προσπαθούν στην ουσία να σώσουν τον Μπορντό, έτσι.
0: Ναι, είναι 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό και μιλάμε ότι είναι έχουν ρηχτεί στη μάχη 4.500 πυροσβέστες και στρατιώτες στην Γαλλία, και στην Ισπανία οι πυρκαγιές είναι γύρω-γύρω από Μαδρίτη και από Βαλένθια. Ο Σάντσεθ μίλησε, έκανε λόγο για πάρα πολύ δύσκολες ώρες και απίφθινε έκκληση για εθνική συνεργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γιατί εδώ μιλάμε για μέγα φωτιές, όπως συνηθίζουν να τις λένε οι ειδικοί. Πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Γενικά στην Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι.

0: δεν δώσαμε την απάντηση στο πρώτο quiz της εκπομπής για το ηχητικό απόσπασμα της ταινίας. Όσοι δώσατε την απάντηση ένα έξυπνο μούτρο, αυτή είναι η σωστή απάντηση,
1: είστε στην κλήρωση.
0: Είστε μέσα για την κλήρωση, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι δεν περίμενα να δυσκολευτείτε αρκετοί. Δώσατε και διάφορες απαντήσεις λανθασμένες.
1: Βερδεύτηκαν πολύ με την άλλη ταινία που παίζουν ο Ρίζος με τον Αυλονίτη.
0: Ναι. Και παίζουν σε 2-3 μαζί. Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα, ο Κοντός και η Γαπρή της Ευτυχίας. Ναι. Αλλά είναι ένα έξυπνο μούτρο. Είναι και ο Βουτσάς εδώ. Είναι αυτή η ωραία η ταινία που λέει: άμα τρουπόσω, άμα κατάφερα και τρούποσα, ναι. Τρούποσα. Ναι, ναι, ναι.
1: Διάλειμμα.
0: Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε, γιατί συνεχίζονται και τα ραδιοφωνικά παιχνίδια μας για τα δώρα μας. Σήμερα θα κληρώσουμε την πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Σήμερα κληρώνουμε επίσης ένα πολύ ωραίο σετ ανδρικής περιποίησης μαλλιών από την αγαπημένη εταιρεία Farcom και από τη σειρά την πολύ ωραία τα Aren Men's Grooming. Και έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής και άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για την πολύ ωραία παράσταση Νίκος Ξυλούρης την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μηνός στο Θέατρο Δάσους.

0: της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
15: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
19: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
20: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
21: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Λοιπόν, στάτους 107 και 7, 8 παρατέταρτο φτάσαμε εσείς, κύριε Παπηδάκη. Με αυτά και με αυτά. Μια φωτιά, δεύτερη φωτιά, λίγο κινησούλα.
1: Η πρώτη ώρα ήταν δύσκολη. Από το ξεκίνημα.
0: Αλλά ευτυχώς, να ξέρετε, τώρα ηρεμήσαμε. Επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Με την κίνηση να βελτιώνεται όσον αφορά το θέμα της Μουδανιών, δηλαδή έχουμε χαμηλές ταχύτητες από το Σχολάρι μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας, δεν έχουμε σταματήματα, παραμένουν τα προβλήματα σε Σταυρό και στην Νικήτη και στην, μετά τη Βουρβουρού, εκεί που είχαμε το ατύχημα, μέχρι τον Όρμο Παναγιάς, σημειωτόπατε.
0: Νυμφόπετρα, είμαστε πεντακάθαροι. Γιατί τις τελευταίες Κυριακές είχαμε θέματα, δεν έχουμε πλέον τίποτα. Είμαστε μια χαρά, επιστρέφεται ωραία. Από Πιερία επιστρέφεται πάρα πολύ ωραία, χωρίς καμία δυσκολία. Ο περιφερειακός μας είναι πεντακάθαρος.
1: Καλά είμαστε. Όσο περνάει βασικά ο καιρός, επειδή ο κόσμος θα φεύγει τώρα μεγάλα κύματα αδειών.
0: Ένα μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στη Θεσσαλονίκη Σπερέας λίγο πριν από το καζίνο, γιατί επιστρέφεται από τα κοντινά. Αλλά εντάξει, όχι τίποτα φοβερό, μη φανταστείτε. Η Μουδανιών έχει το μεγαλύτερο θέμα. Αυτό που είπες και εσύ, Άρη, με χαμηλές ταχύτητες και ένα κόλλημα εκεί στην Καρδία. Τα κλασικά που ξέρουμε όλοι όταν γυρίσουμε από Χαλκιδική, έτσι.
1: Και από Γαλάτιστα όσοι έρχεστε δεν έχουμε προβλήματα. Στη Ρεδεστό μια μικρή καθυστέρηση, τίποτα το ιδιαίτερο. Στα Βασιλικά πεντακάθαρος ο δρόμος, μια χαρά.
0: Λοιπόν, μέγας χορηγός της εκπομπής της Επιστροφής εδώ στον Στάτους, τα γαλακτοκομικά Κολλιός, η εταιρεία Κολλιός. Και εγώ θα σας προτείνω Cream Cheese Κολλιός. Είναι πάρα πολύ ωραίο για όσους κάνετε και διατροφή και όχι μόνο φυσικά. Τυρί κρέμα μερικώς αποβουτυρωμένο με φρέσκια γεύση και απαλή κρεμώδη υφή. Από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα. Είναι ό,τι πρέπει για σαντουιτσάκια, για ψωμί, αλλά και στην μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Το Cream Cheese Κολλιός βραβεύτηκε για το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, λαμβάνοντας μάλιστα 2 αστέρια.

0: Λοιπόν, το επόμενο quiz από το χώρο του αθλητισμού.
1: Αυτά είναι.
0: Εντυπωσιάστηκες, Παπιδάκη?
1: Εντυπωσιάστηκα, ναι, ναι.
0: Εύκολο όμως θα βάλω.
1: Εσύ τι θα βάζεις, δύσκολο? Ο Βενιέρης είναι που έρχεται μετά, είναι τα...
0: Για να μπούμε στις κληρώσεις για τα σημερινά μας δώρα, γιατί σήμερα κληρώνουμε και την Πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε, είπαμε και τις εκπτώσεις σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης έως 50%, αλλά και στο έπιπλα.gr. Λοιπόν, από ποια περιοχή της Ελλάδας κατάγεται ο Τεντόγλου?
1: Εδώ σας θέλω.
0: Ο οποίος σήμερα έκανε και φοβερή εμφάνιση.
1: Πανελλήνιο.
0: 8-66. Ισοφάρισε το Πανελλήνιο, έτσι. Από ποια περιοχή της Ελλάδας κατάγεται ο Τεντόγλου? Είναι ευκολάκι. Το θέλουμε στο Viber 6908-357-800. Χρειάζεται βοήθεια, λες?
1: Όχι. Νομίζω...
0: Μπράβο ρε Φώτησε, γρήγορος, Όχι Ελένη, όχι.
1: Τελείωσε, εντάξει.
0: Χαμός, παιδιά, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
1: Είναι ευκολάκι.
0: Αγαπάμε Τεντόγλου και φαίνεται. Κόντεψα να πω και την περιοχή εγώ. Γιατί αγαπάμε και την περιοχή.

Να δούμε λίγο και τον καιρό, διότι είπαμε, ξεκινάνε τα μεγάλα κύματα αδειών τώρα. Όσοι φύγετε αύριο, να δείτε πώς θα φύγετε. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με κάποια ελαφριά νέφωση, αλλά χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα. Στους 35 βαθμούς αύριο Κελσίου η θερμοκρασία. Την Τρίτη έχουμε τη μέγιστη της εβδομάδας, ηλιοφάνεια με 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου. Και μετά πάει 34, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ξανανεβαίνει με 36, οπότε θα φύγετε και θα περάσετε υπέροχα όσοι αποφασίσετε να πάρετε τώρα την καλοκαιρινή σας άδεια. Προσοχή βέβαια την Τρίτη, διότι 38 βαθμοί δεν είναι και λίγο. Δεν χτυπάμε 40.

Να πάμε εδώ στην Πιερία τώρα, διότι ο Όλυμπος μπήκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ομόφωνη απόφαση, ιστορική απόφαση.

0: Η Επιτροπή λοιπόν σήμερα έκρινε ομόφωνα την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Είναι το τρίτο φυσικό μνημείο που μπαίνει σε αυτόν τον κατάλογο. Τα δύο προηγούμενα είναι από την Ελλάδα, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Ναι. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι μια τεράστια διαφήμιση αυτή, έτσι, για τον Όλυμπο. Άρα να δούμε λίγο πώς ξεκινάει η εβδομάδα.

0: Η εβδομάδα ξεκινάει με διάφορα καλά, διάφορα περίεργα. Τα πολιτικά σε λίγο θα τα ξεκινήσω, ο Δημήτρης Βενιέρης, σίγουρο σήμερα.
1: Καλά, κοίτα, τα πολιτικά τώρα από εδώ και πέρα λίγο χαλαρώνουμε όσο πάει, γιατί αρχίζουν και αυτοί πια και δεν θα φύγουν διακοπές. Τα μπάνια του λαού είναι μόνο για το λαό?
0: Όχι.
1: Ρωτάω.
0: Βέβαια, θυμάσαι κάποιοι που λέγανε ότι δεν θα κάνουμε φέτος διακοπές, δεν θα κάνουμε φέτος διακοπές, δουλειά.
1: Καλά,
0: δουλειά,
1: ναι,
0: δουλειά.
1: Ναι, όλοι έτσι θα κάνουν διακοπές.
0: Δεν γίνεται. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι, μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Εντάξει, και τώρα που είχαν και την δεξίωση στην Προεδρία της Δημοκρατίας εκεί για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 24 του μηνός, μεταξύ άλλων λέγανε και για τις διακοπές τους οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Λογικό
1: δεν είναι. Τώρα εντάξει, ας πούμε, έλεγε ο Ανδρουλάκης, θα πάει κάπου σε έναν στιλέρο, νομίζω έλεγε ο Ανδρουλάκης, θα πάει κάποιες μέρες με το γιο του. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα ξεσκάσουν λίγο. Δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν παιδιά, μόνο εμείς έχουμε. Εντάξει, μπορεί να λέμε ό,τι λέμε, αλλά οκ. Ο Πρωθυπουργός κλασικά λέει θα πάει λίγες μέρες Χανιά.

0: Ευχαριστούμε πολύ εδώ στο Viber. Τώρα κούκλος ένα λέει εδώ το...
1: Κούκλος και τι κούκλος.
0: Κουκλή, κουκλή. Μουδανιών τώρα μας στέλνει φωτογραφία. Έχει αρκετό αυτοκίνητο. Υπάρχει κινησούλα βλέπουμε.
1: Χρήστο, που πας με το τρακτέρ?
0: Τέτοια ώρα τι κάνουν οι αγρότες, ποτίζουνε.
1: Πού είσαι καταρχάς και πού πας?

0: δρόμο.
1: Α, στο Πάικο είναι. Ε,
2: γρίβα, Πάικο. Να είσαι στο Πάικο με το τρακτέρ αυτή την ώρα και να ακούς στάτους. Παράδοση τριφύλια, λέει. Καλό δρόμο, Χρήστο, καλή δουλειά. Λοιπόν, ο Στέφανος μας στέλνει που πήρε φωτιά, ρε παιδιά, λέει, ανεβαίνουν την καρδία βέρτα πυροσβεστικά, πάνε προς Χαλκιδική.
1: Δούμε,
2: να το μάθουμε, Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και να το δούμε.

0: Και επειδή είμαστε στους δρόμους, πάμε να ακούσουμε οδηγίες ασφάλειας από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν: μην πίνετε όταν πρόκειται να οδηγήσετε. Φροντίστε εκ των προτέρων κάποιος από την παρέα να μην πιει, ώστε να μεταφέρει τους υπόλοιπους με ασφάλεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 στα 4 ατυχήματα οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος λοιπόν, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται δίπλα σας εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, με αξιοπιστία. Νέα γραφεία στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας κλπ, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδας προσωπικό. Ακούστε ενδεικτικά τώρα για το αυτοκίνητο. Από 60 ευρώ, ναι καλά ακούσατε, από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Και μιας και είμαστε στους δρόμους, θα σας μιλήσουμε τώρα για ελαστικά. Πολύ σημαντικό να έχουμε καλά ελαστικά, διότι είναι επαφή του αυτοκινήτου με τον δρόμο. Ελαστικά Tomcat λοιπόν, για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση, ασφάλεια και σιγουριά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat, ιδανικός συνδυασμός ποιότητας και τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. Ακρίτας, 30 χρόνια σχέσης εμπιστοσύνης.

0: Λοιπόν, πριν από ένα λεπτάκι μίλησα με την πυροσβεστική. Από ό,τι μου είπανε, δεν υπάρχει κάποιο πυροσβεστικό, κάποιο περιστατικό, συγγνώμη, στη Χαλκιδική. Δεν έχει κάποια αναφορά το γραφείο τύπου που συγκεντρώνει τα συμβάντα, έτσι. Μου λέει μπορεί να ήταν μετακίνηση από σταθμό σε σταθμό. Να ήταν σε περιστατικό,
1: ναι,
0: και να γυρίσανε
1: να
0: τώρα.
1: Πούμε, και να γυρίσανε.
0: Τυχή, σωστά, ναι. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε κάτι.
1: Μακάρι να μην έχουμε.
0: Να δίνει πυροσβεστική. Αν δείτε εσείς οτιδήποτε κτλ., τα τηλέφωνα μας είναι μονίμως ανοιχτά στην εκπομπή της επιστροφής. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber 6908-357-800.

0: για τον Μίλτο τον Τεντόγλου, τον φοβερό αυτό αθλητή, που έχει και αυτά τα, την, αυτές τις ατάκες, τις ωραίες, ναι, που λέει, ρε παιδί μου, έτσι που φαίνεται cool, χαλαρός κτλ. Είναι και Ολυμπιονίκης δύο φορές, μην το ξεχνάμε. Ήταν πρώτος στο Τόκιο το 21, πρώτος στο Παρίσι το 24. Ωραίος τύπος. Όσοι απαντήσατε Γρεβενά, είστε στην κλήρωση. Και όσοι απαντήσατε γεννήθηκε Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε Γρεβενά, είστε επίσης, και οι, ναι, επίσης. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αγγίζουμε τις 8. Ό,τι εύκολο κουίζ ήτανε, ήτανε, τελείωσε. Εισέρχεται στο
0: στούντιο. Τώρα θα μπει ο πληθυσμός της Μποτσουάνα. Πόσα χιλιόμετρα είναι ολίγυρα στη Γαλλία που έχει ξηρασεί αυτό το διάστημα. Πόσο έχει πέσει η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα. Τέτοια πράγματα.
1: Πόσα κυβικά νερό πέφτουνε κάθε δευτερόλεπτο στο Νιαγάρα.
0: Έρχεται Δημήτρης Βενιέρης σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: Ωραίο πράγμα να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Αλλά ποιος να σε καταλάβει. Μόνο αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μέχρι τις τελευταίες ώρες πριν από την άδειά σου πρέπει να είσαι εν εγρηγόρση στις επάλξεις, να τακτοποιείς εκκρεμότητες οι οποίες δεν έκλεισαν και να φροντίσεις αυτές οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν στο διάστημα που θα απουσιάζεις, να διευθετηθούν.
1: Μαζί σου μια βραδιά με τη μοίρα μου μαλώνω. Σαν κύμα ταξί.
0: Μη σου πω ότι και στη διάρκεια των διακοπών, της άδειας, πολλές φορές προκύπτουν πράγματα τα οποία δεν περιμένεις και πρέπει και από αποστάσεως να τα διαχειριστείς. Έτσι είναι τα πράγματα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πώς το λένε, τα αγαθά κόπισκτονται. Καλό απόγευμα πλέον, γιατί το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 26, γιορτάζει η Παρασκευή. Έχω θύμησες, αναμνήσεις από το χωριό, γιατί έχουμε μια εξαιρετική εκκλησία στο χωριό της μητέρας μου, στον παλιό μιλότοπο Πέλλας. Την Αγία Παρασκευή, και θυμάμαι πιτσιρίκος όταν ήμουν εκεί, αλλά και λίγο μεγαλύτερος. Τέτοιες μέρες είχε πανηγύρι. Είχε συγκρουόμενα, μαλλί της γριάς, πλανόδιους. Για τους νέους ανθρώπους μπορεί να μην σημαίνει τίποτα όλο αυτό, αλλά για εμάς εκείνα τα χρόνια ήταν γεγονός. Περιμέναμε πώς και πώς. Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Μετά θυμάμαι ήταν του Παντελεήμονα εδώ στη Νεάπολη. Και έχω πολλές αναμνήσεις από εκείνα τα διήμερα, τρίμερα. Αρχόντουσαν 5-6 μέρες πριν να στήσουν τα διάφορα οι πλανόδι. Και εμείς πιτσιρίκια τότε πηγαίναμε και τους βλέπαμε από κοντά πώς στήνουν τις εγκαταστάσεις, για να έρθει η στιγμή να μπούμε στα συγκρόμενα. Τέτοια πράγματα. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τότε ήμασταν ευτυχισμένοι με πολύ απλά, πολύ πεζά ενδεχομένως για το σήμερα, πολύ δεύτερα για τα παιδιά της εποχής μας. Της Αγίας Παρασκευής. Δεν ξέρω αν ξέρω και καμία Παρασκευή, να σου πω την αλήθεια τώρα. Νομίζω δεν ξέρω. Δεν ξέρω την Πατουλίδου πώς τη λένε. Μπορεί να είναι και Παρασκευή.

0: Θα δούμε πώς επιστρέφει ο κόσμος. Όπως κάνουμε κάθε Κυριακή απόγευμα, σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ αγαπημένη και συνιστά έτσι και ένα ορόσημο για όλες όλους όσοι επιστρέφετε, αλλά φροντίζουν η Κατερίνα, ο Άρης, ο Γαβριήλ, η Βιργινία, φροντίζουν η ζώνη να είναι και μαγκαζίνο, να έχει και θέματα δηλαδή πέρα από τα της κινήσεως, γιατί πολλές φορές ή κάποιες φορές μπορεί να μην έχει κίνηση και για να είμαστε ενδιαφέροντες και χρήσιμοι φροντίζουν οι συνάδελφοι να έχουμε και θεματικές ενότητες με μεγάλο ενδιαφέρον. Άκουγα νωρίτερα αυτήν την ιστορία με το μέλι Θάσου. Δεν γνώριζα ότι οι μελισσοκόμοι από τη Θάσο φορτώνουν τις κυψέλες σε φορτηγά και μετακομίζουν, πηγαίνουν σε άλλους τόπους τα μελίσια τους στη διάρκεια του χρόνου. Το μάθαμε και αυτό. Κοίταξε, όπως πολλές φορές σου έχω πει, αυτή η δουλειά είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή δεν είναι θέμα διάθεσης. Είτε έχει κανείς καλή διάθεση, είτε δεν έχει καλή διάθεση. Όταν ανεβαίνεις στην πίστα από εδώ στο πάλκο, όταν είναι μπροστά στα μικρόφωνα, θα πρέπει να είναι έτσι όπως ο κόσμος επιθυμεί, απαιτεί και όπως το επάγγελμα επιβάλλει. Έχει 2-3 μέρες τώρα παιδεύομαι. Σήμερα θα το υποσχέθηκα άλλωστε με μια σχετική ανάρτηση. Το υποσχέθηκα σε φίλες και φίλους. Θέλω σήμερα να, παράλληλα με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, να ασχοληθώ και με κάτι, να ασχοληθούμε με κάτι για το οποίο υπάρχει πολύ παραμύθι και εύκολος λόγος και πολύ δημαγωγία και πολύς λαϊκισμός και πολύ οπισθοδρόμηση, ας μου επιτραπεί να πω. Είχα την ευκαιρία, τύχη θα την έλεγα, Πέμπτη και Παρασκευή, ναι, Πέμπτη Παρασκευή, να βρεθώ στη Δυτική Μακεδονία για τις ανάγκες κάλυψης των εγγενείων του αυτοκινητόδρομου Ε65. Επιλέξαμε εδώ στον Στάτους να πάω εγώ. Θα μπορούσα να πάει κάποιος άλλος συνάδελφος, αλλά θέλησα να πάω εγώ να δω από κοντά τι συμβαίνει εκεί. Ήδη θα το έχετε δει κι εσείς, έχει ολοκληρωθεί και δόθηκε στην κυκλοφορία από την Παρασκευή ένας υπέροχος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά, ουσιαστικά την Ανατολή με τη Δύση της Ελλάδας, το Βορρά με τον Νότο, από μια άλλη οδό, έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Η απόσταση από Αθήνα πλέον στα Γρεβενά είναι άνετα 4 ώρες με κάποια σχετική ταχύτητα. Μπορεί κάποιος σε 3,5 ώρες από την Αθήνα να βρεθεί στα Γρεβενά και να επισκεφθεί, να δει ένα κομμάτι γης πανέμορφο όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, που κάτω από άλλες συνθήκες δεν μπορούσε. Έτσι λοιπόν, έχω τους λόγους μου που θα σου το πω, γιατί είμαι βέβαιος ότι αυτά τα οποία θα υποθούν, και επειδή η εκπομπή είναι και εκπομπή δρόμων, είναι συμβατά με το περιεχόμενο της εκπομπής. Έκανα 2 απλά βίντεο, δεν θα τα αναμεταδώσω, όποιος θέλει στο Facebook. Είναι πολύ σύντομα, δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Το ένα είναι αμιγώς δημοσιογραφικό με την ημέρα των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο δρόμο ανάμεσα στην Καλαμπάκα και τα Γρεβενά. Έδωσα τα χαρακτηριστικά, πόσα χιλιόμετρα είναι ο δρόμος, λωρίδες ανακατεύθυνση, αριθμός, σταθμός 2-2 κλπ. Και έκανε ακόμη ένα. Από κάτω βέβαια οι περισσότεροι, αυτονοήτως, τι ωραία, έχουμε ακόμη έναν δρόμο κτλ. Αλλά υπήρξε και η χολή, το δηλητήριο διαφόρων, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό θεωρείται προπαγάνδα. Ότι και καλά αυτό είναι, πώς το λένε, ένα έργο το οποίο έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία με λεφτά του Μητσοτάκη και των Υπουργών και δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτό. Όχι, είναι ένα έργο δικό μας, δικό σου, δικό μου, των φορολογουμένων στην Ελλάδα. Την επόμενη λοιπόν μέρα έφυγα από την Καλαμπάκα, από τα Μετέωρα, και ανέβηκα στα Γρεβενά. Ο δρόμος δεν είχε δοθεί στην κυκλοφορία και για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν το έχω ξανακάνει, έκανα την διαδρομή Καλαμπάκα-Γρεβενά από τον υφιστάμενο δρόμο. Ένας επαρχιακός δρόμος, δύσκολος δρόμος, στενός δρόμος, μία λωρίδα ανακατεύθυνση χωρίς νησίδα, με πολλά προβλήματα, δεν υπάρχει λέα και μέα και σέα, με πολλές στροφές. Και έτυχε μπροστά μας να βρεθούν δύο φορτηγά, δύο μεγάλα φορτηγά, τα οποία ήταν έμφορτα και δεν μπορούσαν να αναπτύξουν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ουρά οχημάτων και να καθυστερήσουμε αρκετά όλοι όσοι ακολουθούσαν. Και έκανα ένα βιντεάκι για την ίδια ώρα που είχα αυτό το δρόμο και αυτή την κατάσταση μπροστά μου, με έναν συνεπιβάτη από την περιοχή. Δίπλα ακριβώς στα 500 μέτρα ήταν η χάραξη του αυτοκινητόδρομου, αυτή η αντίφαση. Και έδειχνα από τη μία το δρόμο, την ταλαιπωρία, τι υφίσταται ο κόσμος χρόνια ολόκληρα και σήμερα από τον παλιό δρόμο, και πώς θα είναι τα πράγματα εφ' εξής, στο εξής. Από κάτω βεβαίως αυτονοήτως οι περισσότεροι χαιρόμαστε, γιατί είμαστε θεωρώ λογικοί άνθρωποι και είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εν τούτης, και πάλι χυδαιότητα, τοξικότητα, ύβρις, χαρακτηρισμοί, ποιος σε πληρώνει ρεβενιέρι, παπαγαλάκια, αυτή η αηδία, η λιθιότητα της Ελλάδας. Και άνοιξα διάλογο, το κάνω με κάποιο σοβαρό διάλογο, με κάποιους οι οποίοι είναι προκλητικοί και χυδαίοι. Έναν απαξιωτικό διάλογο, γιατί δεν με χαλάει να είμαι και αποξεντικός και αλαζόνας με τύπους οι οποίοι κατεμένει ηλίθιοι, έτσι. Όταν ο άλλος δεν γνωρίζει και σε χαρακτηρίζει χωρίς να ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό για το οποίο συζητάμε, αλλά σε χαρακτηρίζει, μόνον ηλίθιος μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν είναι κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών από τόπους μακρινούς που δεν γνωρίζουν καν ποιος είσαι, με τι ασχολείσαι, τι ακριβώς κάνεις στη ζωή σου. Με αφορμή λοιπόν αυτά, κάθισα και μάζεψα πολύ χρήσιμες, σας πληροφορώ, πληροφορίες. Γιατί άφησα τον Ε65, έχω στοιχεία και γι' αυτόν, πολλά στοιχεία, αλλά πιάστηκα λίγο με την Εγνατία Οδό. Επειδή κατά μήκος Εγνατίας Οδού, χιλιάδες κόσμου πηγαίνουν, έρχονται και έχουμε και πάρα πολλές ακροάτριες και ακροάτες μέχρι τον Πολύμηλο. Μας ακούτε από εδώ, από εκεί και πέρα, μέσω της συνεργασίας που έχουμε με ραδιοφωνικό σταθμό, το Ράδιο Γρεβενά στην περιοχή. Λοιπόν, Εγνατία Οδός. Εγνατία Οδός. Τα παράπονα τον τελευταίο καιρό έχουν να κάνουν με την μονοδρόμηση. Ότι δηλαδή ο κόσμος ταλαιπωρείται, και πραγματικά ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Γιατί ο δρόμος έχει μονοδρομηθεί. Η Εγνατία Οδός έχει μονοδρομηθεί στις σύραγγες αλλά και σε άλλα κομμάτια της. Και ο κόσμος λέει, κάτι τι γίνεται, για ποιον λόγο δηλαδή, τι ιστορία είναι αυτή, γιατί έπρεπε να μονοδρομηθεί και να ταλαιπωρείται ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει έρχεται στην Δυτική Ελλάδα. Και πέφτει πινελίκη από κάτω, αυτό που λυμμένοι προδότες, χυδαίοι, ανίκανοι, σηκωθείτε, φύγετε, να έρθουν άλλοι κλπ. Λοιπόν, επειδή και εγώ είχα προβληματισμούς για ποιο λόγο αυτή η ταλαιπωρία, και θα πάρει πάρα πολύ καιρό πρέπει να σου πω η ταλαιπωρία με τη μονοδρόμηση της Εγνατίας Οδού, έμαθα και θέλω να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς, θα μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμη, τι ακριβώς συμβαίνει, και θέλω να τα μοιραστώ για να ξέρετε και εσείς. Εγνατία Οδός λοιπόν, ένας δρόμος ο οποίος μας ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένας δρόμος ο οποίος χτίστηκε ή στήθηκε στο πόδι εν τη γενέση του. Ένας δρόμος πανάκριβος, γιατί για να γίνει η Εγνατία Οδός χρειάστηκαν κυλαδό γέφυρες, τούνελ και εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι το μήκος των τούνελ αθρηστικός είναι περίπου 100 χιλιόμετρα, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. 100 χιλιόμετρα παρακαλώ. Ένας δρόμος λοιπόν ο οποίος θα εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί τη σύνδεση από τον Εύρο στο Ιόνιο Πέλαγος. Στο δρόμο αυτό για πάρα πολλά χρόνια αρχικώς κανείς δεν πλήρωνε διόδια. Κακός κατ' εμέ. Θα σας πω γιατί κακός. Γιατί ο δρόμος αφέθηκε να ρημάξει. Ο δρόμος αφέθηκε να ρημάξει. Ήταν ο χειρότερος αυτοκινητόδρομος της χώρας μας. Όχι όταν ξεκίνησε και κατασκευάστηκε, αλλά μετά εγκαταλείφθηκε για πολλούς λόγους. Και δεν ήταν αυτό το οποίο αρμόζει σε μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή και να έχει την άνεση, την ασφάλεια να μετακινείται. Ρήμαζε, όπως ακριβώς σας το λέω. 1999 λοιπόν. Σας δίνω τα ρεπορτάζ. Αιτιολογώ την κατάσταση, δεν δικαιολογώ τίποτε, το αφήνω στην κρίση σας για να ξέρετε όλοι περί τίνος πρόκειται, γιατί ακούω κάθε φορά μπινελίκια, βλέπω και στο Facebook χαμός, τα χώσαν και σε μένα διάφοροι. Αλλά οκ, okay, άμα δεν ξέρεις, οκ, okay, τον καταλαβαίνω. Τους χαρακτηρισμούς δεν καταλαβαίνω. 1999 στη σύραγγα Mont Blanc της Ελβετίας γίνεται ένα δυστύχημα. Μέσα στη σύραγγα. Καίγονται ζωντανοί 37-39 άνθρωποι, τραυματίζονται συνολικώς 172, γιατί πήρε φωτιά ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε αλεύρι και μαργαρίνη. Άλλοι κάηκαν ζωντανοί, άλλοι πέθαναν από αναθυμιάσεις. Όλη η Ευρώπη μιλούσε για εκείνη την τραγωδία, 1999. Αμέσως μετά από αυτό το δυστύχημα στη σύραγγα Mont Blanc της Ελβετίας, κινητοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφάσισε τότε να θεσπιστούν αυστηροί όροι και προδιαγραφές για τις σύραγγες. Είχαν γίνει πολύ πιο αυστηρά δηλαδή τα μέτρα για να λειτουργούν και οι όροι ασφαλείας των σύραγγων. Το 1999, μία οδηγία κοινοτική, η οποία πήρε την οριστική μορφή το 2004 και η Ελλάδα την ενσωμάτωσε το 2007. Εκείνη η κοινοτική οδηγία, αποτέλεσμα της τραγωδίας στην Ελβετία, στην Ελβετία παρακαλώ, όριζε αυστηρές προϋποθέσεις για να δίνονται σε κυκλοφορία οι σύραγγες. Ουδέποτε όμως έως και σήμερα η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, όσο η Εγνατία Οδός ήταν κρατική δημόσια μέσω της Εγνατίας Οδού ΑΕ με μέτοχο το κράτος, ουδέποτε έκανε όλα εκείνα τα οποία ήταν απαραίτητα για να είναι ασφαλής η Εγνατία Οδός. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να συμβεί τραγωδία σε οιαδήποτε από τις σύραγγες. Δεν είχανε αυτά τα οποία ενσωματώθηκαν στην κοινοτική οδηγία, δεν έγιναν πράξη στην Ελλάδα. Κανείς δεν τα έλεγε, κανείς δεν έλεγε τίποτε. Μετά λέγανε δεν έχουμε λεφτά. Μετά δεν τα βρίσκαν μεταξύ τους γραφειοκρατικά οι διάφορες υπηρεσίες. Πάντως περνούσαν τα χρόνια χωρίς κανείς να αναλάβει την ευθύνη και χωρίς κανείς να έχει ευθύνη για το ότι δεν έγιναν όλα αυτά. Κάποια στιγμή το κράτος σήκωσε τα χέρια, γιατί η εταιρεία χρεοκόπησε, χρόσταγε στις τράπεζες, δεν τα κατάφερε οικονομικά, μόνο τη μισθοδοσία κατάφερε να καταβάλει, ο δρόμος ρήμαζε. Εσείς τα λέγατε και από εκεί και από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ότι η Εγνατία Οδός έχει τα χίλια μύρια προβλήματά της. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που λέει το κράτος, αδυνατό ως κράτος να αναλάβω ένα τόσο μεγάλο κόστος. Άρα τι κάνω? Παραχωρώ σε μια κοινοπραξία ιδιωτική για 35 χρόνια, παραχωρώ την Εγνατία Οδό. Όταν λέμε παραχωρώ την Εγνατία Οδό, δεν την δίνει σε ιδιώτες. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει συντήρηση, βελτιώσεις, παρεμβάσεις, συστήματα ασφαλείας, εκχιονιστικά κτλ. Τα αναλαμβάνει ο ιδιώτης, στο Mont Blanc, μην το ψάχνετε. Τα αναλαμβάνει ο ιδιώτης και ο ιδιώτης παίρνει τα διόδια σε βάθος 35 χρόνων. Μάλιστα ο συγκεκριμένος ιδιώτης κοινοπραξία έδωσε και 1,3 δις, τα έδωσε στο ελληνικό δημόσιο. Πλήρωσε 1,3 δις για να πάρει την χρήση για τα 35 χρόνια της Εγνατίας Οδού, με την υποχρέωση όμως, οι συμβατικές υποχρεώσεις να λειτουργεί η Εγνατία Οδός να γίνουν πράξη. Αυτά τα οποία δηλαδή έπρεπε να κάνει το ελληνικό κράτος από το 2007 και δεν τα έκανε ποτέ, θα πρέπει να γίνουν τώρα στις σύραγγες για να είναι ασφαλής. Πήρα ασφάλεια, έξοδη διαφυγής και άλλα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ εκεί. Θα πρέπει να γίνουν τώρα. Η ίδια κοινοτική οδηγία επιβάλλει ότι όσο αυτά γίνονται, ή μάλλον όταν θα γίνονται, θα πρέπει να μονοδρομηθούν οι σύραγγες και μέρος Εγνατίας Οδού για λόγους ασφαλείας. Γι' αυτό μονοδρομήθηκε και μας ταλαιπωρεί όλες και όλους. Αλλά διαφορετικά δεν γίνεται. Διαφορετικά έπρεπε να κλείσει εντελώς. Έπρεπε να κλείσει εντελώς και να βρούμε άλλο τρόπο να πηγαίνω ερχόμαστε. Αυτά αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για την Εγνατία Οδό, την Πολύπαθη. Μάλλον εμείς είμαστε οι οποίοι ταλαιπωρούμεθα, αλλά σας εξηγώ για ποιους λόγους υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό μπροστά. Δεν είναι εργασίες εύκολες. Χρειάζεται πάρα πολύ καιρό για να γίνουν όλα αυτά τα οποία επιβάλλονται να γίνουν, επιβάλλεται να γίνουν από την κοινοτική οδηγία του 2007, αλλά το ελληνικό κράτος ώσταν δημόσιο το έργο αυτό αμιγώς δεν τα έκανε. Ποτέ δεν τα έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος έχει απορίες, ενστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, τα συζητάμε. Επίσης, κάτι ακόμα, το οποίο και αυτό είναι χρήσιμο. Λένε οι άλλοι, μα γιατί να πληρώνουμε διόδια? Αυτό είναι μέσα συμβατικές. Γι' αυτό η εταιρεία παίρνει χρήματα από τα διόδια για να φτιάξει όλα αυτά τα οποία δεν έφτιαξε το ελληνικό κράτος. Μάλιστα, τα διόδια της Εγνατίας Οδού σε σχέση με τους άλλους αυτοκινητόδρομους στη χώρα μας είναι φθηνότερα. Νομίζω είναι κοντά στα κατά μέσο όρο 0,4-0,5, μάλλον 4-5 λεπτά το χιλιόμετρο. Στον Ε65 είναι 7 λεπτά το χιλιόμετρο. Στην Παθέ θα ρω ότι είναι 5 με 6 λεπτά το χιλιόμετρο, όσο και στην Ιωνία Οδό. Κάτι ακόμη το οποίο συνιστά μύθο. Λένε πολλοί μας στην Ελλάδα, λέει, υπάρχουν διάφοροι που λένε, μα το έργο, ας πούμε, Ε65 αρχικώς, λέει, είχε άλλο κόστος, αλλά τελικώς κόστησε 3 φορές περισσότερο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά υπάρχει μια εξήγηση. Το έργο το οποίο αρχικώς είχε σχεδιαστεί δεν έχει σχέση με το έργο το οποίο παραδόθηκε, και επίσης το μεσοδιάστημα υπήρξε ένα διάστημα 3-4 χρόνων όπου οι τράπεζες σταμάτησαν να δίνουν χρήματα τότε με την κρίση, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα. Και βεβαίως το κόστος των υλικών και όλα αυτά έχουν πάει στον ουρανό. Επίσης, ο Ε65 δεν είναι ένα έργο το οποίο πλήρωσε μόνο το δημόσιο. Έχει δώσει ένα 40-50% του κόστου στο ελληνικό δημόσιο. Από εκεί και πέρα το άλλο 50-60% το έδωσε ο ιδιώτης, συν ο δανεισμός τον οποίο θα αποπληρώσει ο ιδιώτης μέσα από την ίσπραξη των διοδίων. Τελευταία επισήμανση. Γιατί στον στάτους, όταν ασχολούμαστε με κάτι, προσπαθούμε να αποδείξουμε αυτό που πάντα θέλω. Να είμαστε έγκυροι και σοβαροί όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Η παραχώρηση προέβλεπε 30 χρόνια για την κοινοπραξία. Τα 30 χρόνια μας μετράνε από το 2008. Θα είναι μέχρι το 2038. Διόδια ο ιδιώτης θα εισπράξει μόνο 13 χρόνια και όχι 30 όπως ήταν αρχικός ο σχεδιασμός. Αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσα σε άκρες, από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Συγγνώμη που το κράτησα πολύ, αλλά ήθελα να...
1: Φανατικός ακροατής σας.
0: Να είστε καλά.
1: Από η Μαθία. Mm-hmm. Πολλές φορές τρώω και ξύλο γιατί λέω ότι ο Βενιέρης θα λέει καλά.
0: Το παλεύει.
1: Μια απορία θα ήθελα να μου λύσετε.
0: Αν μπορώ.
1: Γιατί η Τέρνα που ανέλαβε την Εγνατία Οδό την 1η-1η του 26 κατευθείαν ανέβασε τα διόδια. Mm-hmm. Και δεύτερο, σε ποιο επίπεδο είναι η πρόοδος των εργασιών? Πού βρισκόμαστε? Γίνεται κάτι ή μόνο μονοδρομήσαμε? Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουν υποβληθεί, γιατί οι παρεμβάσεις δεν γίνονται. Δεν πάει ο μηχανικός, αρχίζει να σκάβει. Παίρνει ένα μυστρί και ένα σφυρί και σκάβει. Έχουν κατατεθεί τα σχέδια. Υπάρχει μία αρχή η οποία λέγεται... Διεύθυνση σύραγγων, δημόσια αρχή σύραγγων, κάπως έτσι. Για κάθε σύραγγα έχει γίνει διαφορετική μελέτη, την οποία στέλνει κοινοπραξία

0: φαίνεται λίγο παράλογο να πληρώνω σήμερα διόδια για μια διέλευση που θα γίνει μετά από χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Λογικά τα διόδια είναι τα πληρώνω για τη διέλευση του σημερινή που ταλαιπωρούν.
1: Για ποιο δρόμο μιλάτε? Για ποιο δρόμο μιλάτε?
0: Για όλους τους δρόμους και συγκεκριμένα τώρα για την Εγνατία που πληρώνουμε διόδια.
1: Στην Εγνατία σας είπα μόλις πριν ότι για πολλά χρόνια στην αρχή δεν πλήρωνε κανένας διόδια. Ναι. Δεν μάζευε χρήματα ο φορέας. Ο δρόμος ρήμαξε. Ρήμαξε. Όποιος πήγαινε Εγνατία είτε
0: το
1: από
0: άκουσα,
1: εδώ.
0: Ναι,
1: ρήμαξε. Ακριβώς επειδή δεν έπαιρνε διόδια. Ακούστε με λίγο. Ο δρόμος κατασκευάστηκε χωρίς διόδια. Το κατασκεύασε το κράτος και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ήταν ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο. Αλλά από εκεί και πέρα από την κατασκευή ενός έργου, χρειάζονται χρήματα και για τη συντήρηση του έργου. Για τη συντήρηση του έργου, λοιπόν, η Εγνατία Οδός για δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, 5, 6, 7, 8, πόσα ήταν στην αρχή, δεν είχε σταθμούς διόδιων, δεν έπαιρνε χρήματα. Μετά άρχισαν σιγά σιγά, βάλαν τα πρώτα, βάλαν τα δεύτερα, τώρα νομίζω 5 πόσα έχει, 6, 7 πόσα έχει κατά μήκος, θα γίνουν 13 νομίζω σταθμοί διόδιων. Τα χρήματα λοιπόν τα οποία δίνετε εσείς ή εγώ τώρα είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν για να βελτιωθεί ο δρόμος. Δεν έχει το κράτος τη δυνατότητα να βάλει τα χρήματα, να το βελτιώσει και μετά να σου πάρει χρήματα. Έδωσε σε κάποιον ο οποίος σε εισαγωγικά νίκιασε την Εγνατία Οδό και του είπε: κοίταξε να δεις, εγώ σου δίνω το δρόμο, πάρε λεφτά από τους οδηγούς και φτιάξ' τον μου ευρωπαϊκό. Στο λέω πολύ λαϊκά.
0: Δεν διαφωνώ και χαλάλιζα τα χρήματα που έδινα γιατί τα γλίτωνε και από τη βενζίνη.
1: Mm-hmm.
0: Διαφωνώ στο σημείο μόνο ότι σήμερα που πληρώνω ταλαιπωρούμε.
1: Ναι.
0: Και μία απορία ακόμη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έγιναν εγγένεια στο ΕΕ65.
1: Προχθές την Παρασκευή.
0: Ναι. Γιατί πήγατε πάνω εσείς από το παλιό?
1: Εγώ πήγατε, τα εγγένεια γίνανε την Πέμπτη. Έγιναν τα εγγένεια το απόγευμα. Ο δρόμος δόθηκε την Παρασκευή μετά το μεσημέρι. Εγώ στα Γρεβενά πήγα το πρωί, ήταν κλειστός ο δρόμος. Και πήγα από τον παλιό, ναι. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα σε αυτό το δρόμο. Τι να σου πω, ωραία διαδρομή, ωραία τοπία, πανέμορφα, αλλά πολύ επικίνδυνη και πολύ δύσκολη.
0: Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Στο γεφυράκι του Βενέτικου.
1: Πέρασα από εκεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
2: Επειδή διάβασα την ανάρτησή σας στο Facebook για τον ε65,
1: mm-hmm.
2: Και όχι τόσο την ανάρτηση όσο τα σχόλια,
1: mm-hmm.
2: Μάλλον κάποιοι θέλουν να έχουμε αυτούς τους κακούς τους δρόμους, να φωνάζουν γιατί έχουμε τέτοιους δρόμους που σκοτώνεται ο κόσμος, που γίνονται ατυχήματα, δυστυχήματα, και μόλις γίνει ένας καλός δρόμος θα σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εσύ τα παίρνεις, εσύ τα αφήνεις.
1: Ναι ρε, Θωμάζι είσαι.
2: Πού
1: να καταλάβω, τώρα το κατάλαβα. Πού να καταλάβω, τώρα κατάλαβα.
2: Δεν θα αναφέρω το σχόλιο.
1: Μια στιγμή θέλω να πει λίγο η Βυργινία.
3: Θέλω να πω μισό λεπτάκι, Θωμά, καλησπέρα. Θέλω να πω λίγο ότι έχουμε φωτιά στα τσαΐρια μέσα στον καταβλισμό. Είναι τα συνηθισμένα δυστυχώς περιστατικά. Μέχρι στιγμής έχουμε εκεί 3 οχήματα με άνδρες της πυροσβεστικής. Γιατί μας γράφουν ακροατές εδώ από την περιοχή Ευκλείδη ότι χτύπησε και το 112 πριν από ένα τεταρτάκι, περίπου ένα δεκάλεπτο. Είναι φωτιά τσαΐρια, Δήμος Θερμαϊκού, Περαία, τα γνωστά, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, είναι τα συνηθισμένα.
2: Καλά, και εγώ που δεν ζω στην Πηλαία, χτύπησε το 112 για την Πηλαία. Πιο νωρίς, που δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στο θέμα, δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ένας καλός δρόμος. Γιατί δεν φωνάζαν για το πέταλο του Μαλλιακού? Εγώ πιστεύω ότι και εκεί θα φωνάζανε.
1: Πώς δεν φωνάζανε? Εκεί φωνάζανε οι κάτω, αυτοί που είχαν τα μαγαζιά, γιατί θα χάνανε πελατεία.
2: Εδώ θέλω να καταλήξω. Είναι οι συμπαθείς τάξεις των αγοραίων, των καταστημάτων, όπως είχε γίνει παλιά στο Δερβένι. Δεν είχε τις ταβέρνες που ανέβαινε, ας πούμε, εδώ πέρα και είχε τις ταβέρνες
1: σε κόμματα. Σε πολλά σημεία και στην Καβάλα, όταν έγινε η παράκαμψη, υπήρχαν αντιδράσεις των κατοίκων κάτω στην Ηρακλίτσα και στο. Ναι.
2: Όποιος ναι. Θέλει, ας πάει από την παλιά.
1: Ξέρεις όμως, Μιώνε Θωμά, είδες τα σχόλια. Βρίσκεις τον πελάτη. Όχι από. Γιατί έκανε 140.000 views, βγήκαν, ξέρω, και 15 γραφικοί, οι οποίοι μου τα χώναν. Ο άλλος, χωρίς να με ξέρει, τα πήρες, πόσα σου δίνουν για να τα γράφεις. Τέτοια ηλικιότητα δηλαδή. Δεν. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά ώρες.
2: Όχι, μάλλον να το θέσω αλλιώς. Πόσα έδωσες για αυτό το ταξίδι, για να κάνεις αυτή την ενημέρωση?
1: Εγώ τα πλήρωσα. Hey,

0: Τρία. Ρωτάω, πόσα έδωσες?
1: Μου βγήκε 2,90 για δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Για δύο μέρες.
0: Αυτός ο οποίος κάθισε και έγραψε αυτά τα σχόλια, εκτός αν είναι συνηθισμένος, και καταχρώμε τώρα το χρόνο, εκτός αν είναι συνηθισμένος ότι όλοι όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά τα παίρνουν.
1: Ναι, ενδεχομένως αυτός να είναι από εκείνους που άμα έκανε αυτή τη δουλειά θα τα
2: έβγαλε παίρνουν. Τρελά λεφτά ο κύριος Βενιέρης και έβγαλε και τρελή κούραση, γιατί ήταν από τις 5 η ώρα τα ξημέρωτα, μέχρι τι ώρα τελειώσει το βράδυ.
1: 1:30.
2: Έκανε εκπομπή και μετά έφυγε, έτσι.
1: Ήρθα το πρωί εδώ, έκανε εκπομπή, έφυγα, με πήρε 7-8 ώρες όλη αυτή η ιστορία με τη διαδρομή και τα εγγένεια. Το βράδυ πήγα να φάμε και πήγα 1:30 ώρα για ύπνο. Για να πάω την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο των Γκρεβενών, όπου με καλέσαν οι άνθρωποι για να δώσω και εκεί μια συνέντευξη για αυτά. Τέλος πάντων, okay, δεν. Μέσα στο παιχνίδι είναι όλα αυτά.
0: Είναι ο δρόμος και μακάρι να υπάρχουν έτσι και νέοι δρόμοι, καινούργιοι δρόμοι. Δεν ξέρω αν το έμαθες ότι αύριο ήταν να ανοίξει με βάση τον προγραμματισμό ο σταθμός Καλαμαριάς. Δεν ανοίγει.
1: Ναι, το έπιασα το ταχιά προχθές, ήταν λίγο κουμπωμένος. Του λέω τότε τι τα υπόσχεστε.
2: Είναι θέμα πιστοποιήσεων, παιδιά, δεν είναι θέμα.
0: Ναι, αλλά και αυτά τα ξέρανε.
2: Όχι, παιδιά, δεν τα ξέρανε. Μισό λεπτάκι, δεν είναι θέμα αυτό.
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθεί η καινούργια ημερομηνία, να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Θωμά.
2: Είναι θέμα πιστοποιήσεων. Είναι εξωτερικός ο φορέας που κάνει τις πιστοποιήσεις. Δεν είναι κάτι για το οποίο μπορεί να κάνει το Υπουργείο ή μπορεί να προβλέψει το Υπουργείο κάτι. Έτσι θα πάει κανένα δεκαήμερο πίσω από ό,τι λένε οι πληροφορίες τελευταίες.
1: Ναι. Αν άφησα κάτι ακόμη για όσα έλεγαν όλοι, θα σου το πω αμέσως μετά, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει και εδώ ένας μύθος γύρω από τα κόστη.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
19: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
20: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
19: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
20: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 41 λεπτά μετά τις 20, το λέω με τον δικό μου τρόπο. Άντε 19 πριν από τις 9. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και γιατί αυτό? Γιατί το συναρπαστικό Nissan Micra σας δίνει την ελευθερία να πηγαίνετε πιο μακριά. Με δύο επιλογές μπαταρίες, 40 και 52 κιλοβάτωρων και αυτονομία έως και 419 χιλιόμετρα. Είναι έτοιμο να σας ακολουθήσει από τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Περισσότερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία, περισσότερο Micra. Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Και μιας και ο λόγος για αυτοκίνητα, και επειδή είναι Κυριακή απόγευμα, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με όλες όλους εσάς οι οποίοι επιστρέφετε από Πιερία, Στριμονικό, από Χαλκιδική, αλλά και από κάθετες οδούς, από κάθετους άξονες στην Θεσσαλονίκη μας.
1: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Let's go surfing now, everybody's
5: learning how. Come on. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς είναι οι δρόμοι αυτή την ώρα. Πεντακάθαρα έρχεστε από Πιερία όσοι επιστρέφετε. Στα Μάργαρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η Μουδανιών έχει χαμηλές ταχύτητες πριν από την Καρδία και μέχρι το Νέο Ρήσιο, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό, δεν έχετε δηλαδή μποτιλιάρισμα. Η υπόλοιπη Μουδανιών είναι μια χαρά. Κόλλημα έχουμε στην Νικήτη και αρκετά μεγάλο κόλλημα, μποτιλιάρισμα έχουμε στον όρμο της Παναγιάς.
0: Λοιπόν, όλοι όσοι επιστρέφουμε, επιστρέφετε τώρα με την οικογένεια στο αυτοκίνητο. Σκεφτείτε, πήγατε και είδατε παραστάσεις, είδατε εικόνες, είδατε πράγματα τα οποία σας αρέσανε, σας αρέσουν. Μπορεί να δείτε και πράγματα τα οποία δεν σας αρέσουν, γιατί κάποιοι από εμάς δεν λειτουργούμε όπως θα έπρεπε, πολιτισμένα, όπως δεν στο χωριό μου. Φαντάζομαι κανείς από εσάς, από εμάς δεν θέλουμε μπάζα σε ρέματα. Δεν θέλουμε όλη αυτή την ασχήμια εκεί έξω. Γι' αυτό η Anakem δουλεύει καθημερινά ως το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων από κατασκευές, εξκαφές και κατεδαφείς στη χώρα. Φροντίζει ώστε τα μπάζα να ανακυκλώνονται και να μην καταλήγουν στη φύση. Καλή επιστροφή σε όλους, προσοχή στους δρόμους, σεβασμό στο περιβάλλον, περισσότερα στο anakem.gr. Ένα μεγάλο μπράβο στα παλικάρια μας στο πόλο, που για ακόμη μια φορά απέδειξαν ότι το πόλο μπορεί να είναι και το... θα μπορούσε να είναι μάλλον το εθνικό μας σπορ, έτσι, γιατί μας χαρίζει πλέον, γιατί το μπάσκετ περνάει μια κρίση εδώ και χρόνια, ενώ το πόλο μας χαρίζει αρκετές επιτυχίες, και σήμερα με 15-14 στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα τα παλικάρια μας κατάφεραν και νίκησαν τους Μαγιάρους. Μεγάλη δύναμη Μαγιάρη, όπως και η Μαυροβούνη.
5: Να σε πάρω λίγο από το πόλο. Να σε πάω λίγο Πήλιο.
0: Ως γνωστός πολίστας εγώ.
5: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι το πόλο. Πολύ ωραίο, πολύ θεαματικό είναι. Να πάμε λίγο Πήλιο.
0: Να πάμε, γιατί...
5: Μες στη δροσιά, μες στα πλατάνια, θα πάμε Πήλιο. Έχουμε ξαναπάει Πήλιο πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, για τη γαστρονομία, για τις παραλίες, για διάφορα. Τώρα θα πάμε στο παλαιότερο εν λειτουργία καφενείο της Ελλάδας.
0: Το ξέρω, έκανα, δεν το ξέρω. Διάβασα τα νέα.
5: Την ξέρεις τη σκαλέτα της εκπομπής.
0: Είναι όλο το παλαιότερο καφενείο.
5: Ναι, είναι, το διάβασα και έπαθα σοκ, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ παλιό, πραγματικά.
0: Και πώς είναι το καφενείο η Ελλάς?
5: Όχι. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα ο Μανώλης ο Φορλίδας, γιατί είναι της οικογένειας Φορλίδα που διαχειρίζεται το παλιότερο καφενείο. Κύριε Φορλίδα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Πώς λέγεται το καφενείο, να ξεκινήσω από αυτό?
5: Σε ποιο χωριό είναι, να πούμε, και πώς λέγεται?
6: Στο Λάφκο, στο Νότιο Πήλιο. Λέγεται Παραδοσιακό Καφενείο Εμμανουήλ Φορλίδα.
0: Και για δώστε μας λίγο την ιστορία του.
6: Έχει ξεκινήσει από το 1785 και πάει από γενιά σε γενιά. Εγώ είμαι η ένατη γενιά. Ο παππούς είναι η έβδομη, ο πατέρας μου είναι η όγδοη και εγώ είμαι η ένατη γενιά του καταστήματος.
5: Δηλαδή 1785.
6: 1785, 241 χρόνια.
5: Επί τουρκοκρατίας, ας πούμε, αυτό το καφενείο λειτουργούσε δηλαδή?
6: Λειτουργούσε, ναι, αλλά πώς? Πρωί, βράδυ, καθημερινά.
5: Δεν σταμάτησε καθόλου. Αυτό είναι φοβερό, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για δυόμιση.
6: Ούτε με το COVID, ούτε πουθενά.
5: Καλά, με τον COVID πώς δεν σταμάτησε, αφού όλα είχα σταματήσει με τον COVID.
0: Αυτό είναι ειδικό καφενείο. Δεν σταμάτησε. Δικαίωμα του είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα. Πείτε μου
5: είχε
0: λίγο.
5: Πάρει άδεια.
0: Είναι το ίδιο κτίριο, φαντάζομαι, έτσι.
6: Ναι, με διάφορες τροποποιήσεις ανά τα χρόνια. Για να διατηρηθεί όπως πρέπει.
0: Το κρατήσατε, μοιάζει παλιό, δηλαδή όποιος έρχεται εκεί βλέπει.
6: Ναι, έχουμε κρατήσει το παραδοσιακό στοιχείο και έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές για να είναι και λίγο πιο σύγχρονο.
5: Πώς έγινε αυτό και σε ένα τόσο μικρό χωριό, γιατί είναι μικρό χωριό εκεί που είστε, έτσι, πόσοι κάτοικοι είναι?
6: Είναι 250 κάτοικοι περίπου.
5: Πώς γίνεται και κρατιέται ένα καφενείο με 250 κατοίκους ανά τους αιώνες και λειτουργεί συνεχώς? Έχετε φαντάζομαι και επισκέπτες, έτσι?
6: Έχουμε επισκέπτες και από Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολλούς. Γενικά από όλη την Ελλάδα. Από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη. Έρχονται από παντού και μας επισκέπτονται.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Υπάρχουν κοιμήλια, κάποια φλιτζάνια, δεν ξέρω τι άλλο.
5: Διάσημοι ναι, που σας επισκέφθηκαν.
0: Όχι πριν από τους διάσημους. Μισό το λίγο. Εκεί στον διάκοσμο έχετε καμιά γωνιά με παλιά. Πώς ήταν αυτά?
6: Παλιά μπρίκια. Έχουμε διάφορες φωτογραφίες μέσα στο μαγαζί από τα παλιά χρόνια στο χωριό. Από ανθρώπους που έχουν περάσει από το καφενείο και γενικά από το χωριό, όπως ο Σεφέρης, το Παπαδιαμάντης, που ήταν το αγαπημένο του σημείο.
5: Είχε αγαπημένο σημείο ο Παπαδιαμάντης στο καφενείο, σας ερχότανε δηλαδή?
6: Ερχότανε και έμενε κιόλας στο καφενείο, γιατί παλιά λειτουργούσε στο παραδοχείο.
0: Α, ήταν και πανδοχείο.
6: Πανδοχείο, χάνι. Παλιά ήταν πολλά επαγγέλματα σε ένα χώρο, ήταν σύνηθες.
5: Ήταν και μετακινήσεις δύσκολες, οπότε διανυκτέρευε και ο κόσμος εκεί.
6: Ναι, διανυκτέρευε ο κόσμος, δεν υπήρχαν και συγκοινωνίες, οπότε ερχόταν με τα πόδια εδώ πέρα, πήγαινε στη Μιλίνα. Έπαιρνε καράβι και πήγαινε στη Σκιάθο, όπου ήταν η καταγωγή του.
0: Το πιο παλιό υλικό που έχετε εκεί, έτσι, σκεύος ή κάτι, δεν τραπέζι, καρέκλα, κάτι, τι είναι? Το έχετε χρονολογήσει, δηλαδή έχετε κάτι το οποίο είναι 100?
6: Δεν έχουμε χρονολογήσει κάτι, αλλά έχουμε παλιά σκεύη, έχουμε. Μπρίκια κυρίως έχουμε παλιά, τα παλιά τα χρόνια.
0: Ο καφές όμως τώρα είναι εσπρέσο και καπουτσίνο ή μείναμε στα δικά?
6: Δεν έχουμε εσπρέσο και καπουτσίνο, το κρατάμε ακόμα παραδείγματος.
0: Μπράβο ρε φίλε, γι' αυτό το...
6: Έχουμε μόνο φραπέ και ελληνικό, αυτούς τους δύο καφέδες.
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος όμως δεν έρχεται, θέλω έναν εσπρέσο ή έναν καπουτσίνο, καταλαβαίνει ότι έρχεται...
6: Υπάρχει κόσμος που το ζητάει και εμείς του λέμε ότι κρατάμε... Το παραδοσιακό στοιχείο και έχουμε μόνο ελληνικό και φραπέ.
0: Έχετε και τα κλασικά με ζεδάκια, με τσίπουρο και τέτοια?
6: Είχαμε κάποτε, πλέον δεν έχουμε. Πλέον έχουμε απλά πράγματα, καφέδες, αναψυρικά, μπύρες.
5: Εντάξει, κάποιος που θα πάει τώρα εκεί θα πάει για την ιστορία, για το καφενείο και για, φαντάζομαι είστε κάτω από τα πλατάνια, έτσι, θα πάει και γι' αυτό, δηλαδή δεν θες και πολλά πράγματα.
6: Και έρχεται και για τη δροσιά του χωριού.
5: Ωραία.
0: Τώρα κάτσε να ρωτήσω κάτι προσωπικό, αν θες απαντάς. Τώρα αυτό εξαδιαιρέ, πόσα ξαδέρφια το έχετε?
6: Πόσα
0: ξαδέρφια μετά από τόσα χρόνια? Ως περιβασιακό στοιχείο πέρασε από... Προπάπου σε παππού, σε μπαμπά.
6: Γενικά μόνο το ίδιο επίθετο είναι. Από την αρχή που άρχισε το καφενείο δεν έχει αλλάξει επίθετο ο ιδιοκτήτης.
0: Ο πρώτος πώς λεγόταν στο όνομα, στο μικρό όνομα?
6: Γιάννης νομίζω, τώρα θα γελάσω.
0: Ο προ 9 γενιές μας είπες, 9 γενιές πίσω.
6: 9 γενιές, ναι. Εγώ είμαι η ένατη γενιά.
5: Ήταν Φορλίδας δηλαδή κι αυτός?
6: Φορλίδας ήταν όλοι.
5: Φορλίδας, ωραία.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε πάρα πολύ που...
6: Εγώ χάρηκα.
0: Ακούσαμε όλα αυτά. Όταν θα μας φέρει ο δρόμος μας, για ακόμη μια φορά να πούμε που βρίσκεται, μπορεί ο κόσμος να θέλει να περάσει.
6: Το λάθος, στο Νότιο Πύλιο. Μία ώρα περίπου.
5: Λαυκός.
6: Λαυκός, Νότιο Πύλιο, ναι.
5: Λαυκός, ωραία. Σας ευχόμαστε να τα χιλιάσετε. Εδώ κολλάει, έτσι.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.

Και βέβαια Λοΐζος. Ωραία, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς βρέθηκε τώρα. Εγώ φτιάχτηκα λίγο με αυτό. Δηλαδή, αν θα με βγάλει ο δρόμος μου κάποια στιγμή εκεί, έχει δεν έχει διόδια. Γιατί μίζερος και μύρλας δεν θέλω να είμαι με αυτά. Θα περάσω να πιω έναν καφέ. Ελληνικό.

η σπουδαία εταιρεία βιομηχανία Κολλιός, μέγας χορηγός του Στάτους, σας πάει και σας φέρνει. Με τα εξαιρετικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα, λάτρης του γιαουρτιού ομιλών, 5%, 5%. Και άμα έχεις χοληστερίνη, έχεις και ένα χαπάκι μέσα.

0: τι έλεγε αυτός ο φίλος σας από τη Θάσο, Θασιώτη, όχι Θάσο, από πού ήταν που λέγει ότι δεν έχει, ενώ είναι 90% η πληρότητα, δεν κάνουν κατανάλωση
1: στη
0: οι Βαλκάνοι και
1: Θάσο,
0: άλλοι.
1: Στη Θάσο.
0: Ναι, ναι. Τ' άκουσα και για τη Μύκονο. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση. Τ' άκουσα και για τη Λίμνο. Πρέπει να ξέρουμε στη χώρα μας ότι δεν είμαστε ο μοναδικός τουριστικός προορισμός, Βιργινία.
1: Καλά,
0: και για τους
1: συναδαπούς.
0: Όχι, δεν το λέω για τον άνθρωπο αυτό.
1: Ο άνθρωπος είπε ότι έχει.
0: Παιδί μου, δεν το λέω για τον άνθρωπο.
1: Επισκεψιμότητα, ναι. Αλλά πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, ναι, το ρίχνει στο σούπερ μάρκετ.
1: Πάει να μαγειρεύει στο Airbnb και μπράβο. Να παίρνει το σούπερ μάρκετ.
0: Πάει στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πάει στα σούπερ μάρκετ? Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μέσα σε 2-3 μήνες ενδεχομένως λειτουργία στα μαγαζιά του θα βγάλουν άνετα τα χρήματα όλου του χρόνου με το παραπάνω. Και έχει βγει η φήμη για κάποια νησιά, μεταξύ αυτών πρωτίστως για τη Μύκονο, ότι είναι ένα πανάκριβο νησί. Οι Μυκονιάτες φίλοι μου πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι προορισμοί όμορφοι στον πλανήτη. Δεν γίνεται η υπηρεσία να είναι πανάκριβη και να περιμένεις δεν και καλά ο άλλος να σου έρθει, να μην το γράψει στο Facebook ή να πάει στο χωριό του, στην πατρίδα του και να πει άξιζε πολύ ωραία ρε, πας και κάθεσαι και δίνεις 250 ευρώ για τη σκιά.
1: Ναι, υπάρχει βέβαια και μια άλλη ανάγνωση σε αυτό, έτσι, ότι ξέρεις που πας.
0: Μπράβο, επειδή ξέρεις που πας και επειδή το έμαθαν και άλλοι, δεν έρχονται. Ή έρχονται και τώρα με την επέκταση του Airbnb, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί παλιά δεν υπήρχε.
1: Ναι, αυτό μας έλεγε ο πρόεδρος των ξενοδόχων από τη Θάσο.
0: Στο ξενοδοχείο δεν μαγειρεύεις, αναγκαστικά. Άντε, πάρεις το πρωί, πάρεις ένα σάντουιτς κρυφά-κρυφά και ένα μπουκάλι γάλα, μαγειρεύεις και πρωινό εκεί. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις μακαρόνια, δεν μπορείς να κάνεις να μαγειρεύσεις. Με τα Airbnb πας και λες κάτσε, φίλε. Μου λέγε προχθές πολύ γνωστό μας πρόσωπο, δικό μου και δικό σου, και η Λίμνος, που είναι ένα υπέροχο νησί, υπέροχο, εξαιρετικό, πανέμορφο, έχει ένα-δύο χρόνια οι τιμούλες
1: τσίμπησαν.
0: Όχι απλά τσίμπησαν. Έψαχνε για τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά, δηλαδή μικρά, όχι πολύ μεγάλα, κάτω από 2,5 εκατοστάρικα δεν έβρισκε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Με 24% ΦΠΑ στην εστίαση.
0: Δεν 24% στην εστίαση. Παρακάτω.
2: 24, στο τραπέζι όταν καθίσεις 24.
0: Στην εστίαση είναι 13%. Παρακάτω.
2: Εντάξει, άμα είναι έτσι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Και που λες ευτυχία.
1: Ευτυχία. Δεν φταίει ο ΦΠΑ ούτε 13 ούτε 24, αν θέλει ο άλλος να δίνει το πιτόγυρο 15 ευρώ στη Μύκονο, έτσι.
0: 12. Κάποιος, 12.
1: 12. Κάποιος τα αγοράζει, κάποιος δεν τα αγοράζει. Εγώ αν θέλω να πάω Μύκονο, θα πρέπει να ξέρω ότι σε συγκεκριμένα σημεία της Μυκόνου τουλάχιστον πολλά θα πρέπει να βάλω βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν θα πάω Μύκονο. Το θέμα είναι ότι θα πάω Θάσο. Στη Θάσο μας έλεγε ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, ότι έχει για όλα τα βαλάντια. Μπορείς να πας και στο Airbnb με 50 ευρώ, μπορείς να πας και στο ακριβό το ξενοδοχείο, μπορείς να πας και στο καλύτερο το εστιατόριο, μπορείς να πας και στην ταβερνούλα. Το θέμα είναι να μπορώ να πάω στην ταβερνούλα, έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι στην ταβερνούλα οι περισσότεροι μπορούμε να πάμε.
0: Εδώ η ταβέρνα την ονομάζεις κάπως, ας πούμε, αλλιώς και την κάνεις μεγάλο πιάτο.
1: Εκτός
0: με ένα
1: αν
0: μύδι
1: είναι, ναι, αυτά τα νεογκουρμέ, πώς τα λένε, και εκεί πέρα τσιμπάνε πάλι οι τιμές. Εγώ θέλω την παραδοσιακή την ταβερνούλα με τη χωριάτικη, με τα κεφτεδάκια, με τις πατάτες, με την ομελέτα. Αυτή την ταβερνούλα λέω. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι προορισμοί δεν είναι το ίδιο. Εγώ σας είπα, στο Πύλιο που είχα πάει πρόπερση, μας φάνηκαν τόσο φτηνές οι τιμές που νόμιζα στην αρχή ότι κάνανε λάθος στο λογαριασμό την πρώτη φορά που φάγαμε έξω. Λοιπόν, μαζί μας στην εκπομπή της επιστροφής σταθερά κάθε καλοκαίρι και μαζί σας στο πλευρό κάθε επαγγελματία είναι η θαλαμοδομή. Όταν χρειάζεστε μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων πάντα σύμφωνα φυσικά με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, αλλά και κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, μικρά, μεγαλύτερα και πολύ μεγάλα έργα, η θαλαμοδομή είναι εδώ για σας με κορυφαία τεχνογνωσία και με άριστα υλικά. Από το 2008 δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τη θαλαμοδομήτη βρίσκεται πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου και πολύ εύκολα περισσότερες πληροφορίες στο www.θαλαμοδομή.gr.
0: Ναι, Αλέξη μου, έτσι είναι. Για το φαγητό λέμε τώρα, όχι για το κρασάκι, για την πύρα. Και έχεις δίκιο. και σε κάποια αναψυκτικά ανάλογα υπάρχουν εθνοσάλα το φαγητό, είναι 13%. Μακάρι να ήταν εκεί το πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όταν ο άλλος θέλει 300 ευρώ εδώ στην Καλλικράτεια για να δώσει ένα διαμέρισμα, ένα Airbnb, πως το λένε, σε μια τραμελή οικογένεια τη βραδιά, 270-260, ωραίο διαμέρισμα, δεν σου λέω. Αν όμως όταν λέει 300 ευρώ και 280, εντάξει, πού να περισσέψουμε τα χρήματα να βγει ο άλλος να καταναλώσει έξω, να πάει να αγοράσει κάτι τι.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, καλησπέρα. Μας έχει στείλει φωτογραφία εδώ, πολλή επιστροφή. Στο Ρήσιο, λέει, είμαστε σχεδόν ακίνητοι. Πολύ αυτοκίνητο, πολύ επιστροφή. Σούρουπο. Για να δω.
0: Δεν είναι μεγάλο. Ναι, είναι σε δύο τμήματα, έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι τίποτε φοβερό. Είναι αυτή η περιβόητη κατηφόρα. Δηλαδή, τώρα όλοι συγκεντρωνόμαστε, τριμωχνόμαστε εκεί. Λίγο πιο χαμηλά, όχι πολύ χαμηλά, δεν πάει μέχρι Ρήσιο, λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα, κάπου εκεί, Αραιώνη, και μετά, Γιάννη μου, θα πας μια χαρά. Από την ανηφόρα ξεκινάει ένα θέμα, λίγο μετά, στο ύψος του Τριλόφου, να το πω έτσι, και φτάνει περίπου στο Ρήσιο, και έχεις δίκιο, πολύ χαμηλές ταχύτητες.

0: αυτό με την ελάχιστη κατανάλωση στο βλέπεις, πάλι.
1: Αμάν μωρέ Δημήτρη, ένα κάρο ελεύθερες παραλίες έχει πια. Σταματήστε να κλεινιάζετε.
0: Έχει, δεν έχει, δεν
1: έχει Δημήτρη ελεύθερες παραλίες για... και μην τα λέτε αυτά.
0: Στην άκρη του δεύτερου ποδιού. Για πες μου τώρα από εδώ, ξεκίνα και
1: δεν
0: πες μου.
1: Δεν έχει ελεύθερες παραλίες.
0: Πες μου από εδώ που έχει, δεν θα
1: δεν
0: λέμε.
1: Δεν έχει ελεύθερες παραλίες.
0: Από την Ηράκλεια μέχρι... μέχρι τα πλάγια.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν έχει ελεύθερες παραλίες πουθενά.
0: Ωραία, και που έχει κάποιες, ναι, δεν σου λέω δεν έχει.
1: Δεν μπορείτε να βρείτε δηλαδή ελεύθερες παραλίες.
0: Δεν βρίσκεις.
1: Μην κάνεις αυτό
0: όχι,
1: για το οποίο ψέγεις τους άλλους.
0: Δεν βρίσκεις.
1: Άντε, καλά, okay.
0: Από την Ηράκλεια μέχρι τη Βεριά. Έχει...
1: Α, εσύ θες εκεί να πας ενδιάμεσα.
0: Πάνε λίγο πιο πέρα
1: με το αυτοκίνητο.
0: Στην Ποτίδεα, στα πλάγια, πού να πάω.
1: Ναι, στην... πάνε στα πλάγια Άγιο Μάμα... που έχει ελεύθερες παραλίες.
0: Στον Άγιο Μάμα έχει, ναι, έχεις, έχεις δίκιο. Στον Άγιο Μάμα έχει.
1: Πάνε εκεί, μην, ναι, και στα Φλογητά έχει ελεύθερες παραλίες και στην Ακτή Διονυσίου έχει ελεύθερες παραλίες. Πάρ' το αυτοκινητάκι σου και πήγαινε.
0: Στην Ακτή Διονυσίου έχει ελεύθερες παραλίες.
1: Ναι, έχει ελεύθερες παραλίες.
0: Ακτή Διονυσίου,
1: ξέρω που είναι. Έλα ρε Δημήτρη τώρα.
0: Γνιάζεται
1: πια όλοι με τα beach bar. Έχετε μάθει τα τελευταία 15 χρόνια με τα beach bar και γκρινιάζετε και από πάνω.
0: Μα δεν βρίσκεις.
1: Πάρ την πετσέτα σου, πάρ τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία.
0: Ο Δημήτριος. Καλό αυτό. Ο Δημήτριος μου λέει: στο Στριμονικό έχει, ναι. Εκεί έχει, μάλιστα.
1: Η μισή Ηράκλεια είναι ελεύθερη. Εντάξει, πάνε σε άλλη παραλία. Δηλαδή, γκρινιάζετε και τα beach bar.
0: Τι λέει η Ηράκλεια?
1: Μην γκρινιάζετε και τα beach bar, λέω.
0: Ποιο το λέει? Εδώ είναι. Η μισή Ηράκλεια είναι ελεύθερη. Στο Στριμονικό.
1: Έτσι λέει ο Δημήτρης.
0: Έχει Ηράκλεια, Ηρακλήσα λέγεται κύριε. Ηράκλεια λέγεται. Ηράκλεια είναι εδώ σε εμάς.
1: Α, χειρίζει κάτι ταβερνούλες εκεί.
0: Πού?
1: Στην
0: Ηράκλεια. Έχει, εκεί, στο... δεν έχει.
1: Έχει, έχει.
0: Εκεί με το λιμανάκι και τα λοιπά, πάρα πολύ. Εκεί θα πηγαίνουμε. Σιγά. Άντε πια.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
10: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
11: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

Κουνάρη, υπάρχουν φίλοι που λένε υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Λοιπόν, γράψτε μας ελεύθερες παραλίες. Πού έχει ελεύθερες παραλίες, στείλτε εδώ στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση, γιατί σήμερα νομίζω, ναι, σήμερα είναι η κλήρωση για το υπερδώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Οπότε στο 6908-357-800 γράψτε μας πού υπάρχουν ελεύθερες παραλίες που να έχουν έτσι συμπαθητική καλή θάλασσα, καλά νερά, και μπαίνετε αυτομάτως στην λίστα με τους υποψήφιους για τα δώρα μας. Νέους πόρους, γράφει ο Δημήτριος. Καλύβες, γράφει η Ελένη. Καλύβες, ακαλύβες. Μετά τα μπιτσόμπαλα της Ηράκλειας, γράφει ο Θωμάς. Ολυμπιάδα, γράφει η Ελένη. Επανομή στο ποταμό. Α, ναι, επανομή στο ποταμό, βεβαίως. Πέρα από το μπιτσόμπαλο, ναι. Ο Κώστας λέει, τι λες ρε Βενιέλη, να τις μάθουν και οι άλλοι. Ναι ρε φίλε, γιατί. Γιατί να μην ξέρει ο κόσμος που έχει ελεύθερες παραλίες να έρθει να μην πληρώνει ομπρέλες, σκιά και καφέδες 5-6 ευρώ.

0: Εντάξει, αυτό τώρα με τις ελεύθερες παραλίες ήταν μπιτσόπαρα, δεν μπορείς να κατηγορείς ούτε τους μεν ούτε τους δε. Γιατί και ο άλλος θέλει να πάει, θα πάει 2-3 ώρες, θέλει να έχει τις καρέκλες του, το καφέ του, την ομπρέλα του, θα κάνει τον μπανάκι του, θα φύγει. Υπάρχει άλλος που λέει, παιδιά, όχι, θα πάρω το ψυγιάκι μου, θα βάλω μέσα τα πραγματάκια μου, θα πάρω την ομπρέλα από το σπίτι, 2-3 σκαμπουδάκια. Κρυαρίτσι μας γράφει εδώ ο Λεωνίδας.
1: Πάντως για φέτος έχουν γίνει
0: τρανία μου δεν έρεφανε φοβερή θάλασσα.
1: Τι έχουν έχει γίνει μέσω της υπάρχει ακόμα, μην το ξεχνάτε, η εφαρμογή My Coast, η παραλία μου.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει 3.500 καταγγελίες σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει πάνω από 1.000 έλεγχοι σε 250 διαφορετικές παραλίες. Ελέγχθηκαν περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Και φαίνεται ότι είναι λιγότερες φέτος οι παραβάσεις. Γιατί έχουν επιστρατευτεί πολλά μέσα, μέχρι και drones για να ελέγχουν το χώρο που καταλαμβάνει. Θυμάστε πώς το λέγανε αυτό το κίνημα της πετσέτας πριν από 2 καλοκαίρια.
0: Ναι, αλλά πάει, αυτό εξέπεσε.
1: Εξέπεσε γιατί από εκεί που φωνάζαμε για τις ελεύθερες παράλειες, τώρα θέλουμε τα beach bar, κύριε Βενιέρη. Τι λέγαμε τόση ώρα.
0: Φούρκα, καβουρότριπε, τσιγάρα.
1: Πάντως τελικά βρήκαμε ελεύθερες παραλίες.
0: Βρίσκουμε,
1: ε?
0: Να. Α. Βεριά λέει, Βεριά έχει, ανάμεσα στα διάφορα μπιτσόμπαρα έχει κάτι ελεύθερα σημεία, ναι. Και η Σταυρούλα λέει Κρυαρίτσι, Ολυμπιάδα αρχαία Στάγυρα, λέει, γράφει, συγγνώμη, Βασιλική. Εκεί δεν έχω πάει να σας πω την αλήθεια. Κάποτε πηγαίναμε στην ακτή Καλογριάς, ρε φίλοι, τι ωραία θα.

0: Γιατί γελάς, δεν μου αρέσει.
1: Γιατί δεν μπορώ να γελάω.
0: Όχι, γιατί γελάς.
1: Γιατί μου στέλνουν και μήνυματα στο Messenger. Α. Α, ορίστε, μια χαρά τα λέει ο Νίκος εδώ πέρα. Πιο καλά λέει κρουαζιέρα με το Greco's Travel, πιο φθηνά. Η αλήθεια είναι, Νίκο, επειδή πήγαν δικοί μου άνθρωποι κρουαζιέρα με τον Greco's και τους βγήκε μια χαρά τιμή και είχαν μέσα 1,002 παροχές και είδανε και 4-5 διαφορετικά νησιά, έτσι.
0: Ναι, η κρουαζιέρα πρέπει να είναι ωραία εμπειρία. Δεν έχω κάνει ποτέ κρουαζιέρα. Πάντα το έχω στο μυαλό μου. Προφανώς συζητούσαμε με κάποιους φίλους. Δεν ξέρω γιατί δεν έκανα. Πρέπει να είναι ωραία. Και ιδίως για κόσμο ο οποίος δεν έχει πάει σε πολλά νησάκια, λιμάνια κλπ. Μέσα σε μία εβδομάδα μπορεί να πιάσει 4-5 λιμάνια, να κατέβεις το πρωί, να κάνεις όλη την ημέρα τις βόλτες σου. Το βραδάκι στο καράβι για να πιάσει άλλο λιμάνι.
1: Να και ο Θόδωρος λέει εδώ, από τι Περέα λέει, μέχρι Αγία Τριάδα οι μισές παραλίες είναι ελεύθερες.
0: Πίσω από το Πόμε Γρανάντε λέει, πας από την παραλία Τζάμπα στην πισίνα τους και βγάζεις και στο
1: τι βρώμικα μυαλά είστε.
0: Παλιά το κάναμε στο Μπούσουλα αυτό, αλλά δεν ξέρω τώρα αν σου επιτρέπουνε.
1: Θα πάρεις το χυμό Βίβα και θα πας στην παραλία και θα περάσεις ωραία και θα πιεις και θα ξεδιψάς, γιατί θα είσαι στην ξαπλώστρα με τις ώρες και πρέπει να ενυδατώνεσαι, να πίνεις χυμούς, να πίνεις βιταμίνες, γιατί ωραίο πράγμα ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά διψάς, έτσι δεν είναι?
0: Και άμα τα έχεις μέσα αυτά τα ψυγιάκια που βάζεις και 2-3 παγωκίστες μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, μια χαρά ο χυμούλης μέσα, ένα δροσερό.
1: Για φαντάσου να έχεις μαζί σου Βίβα ανανά, ας πούμε, έτσι, που είναι και καλοκαιρινό, είναι και τροπικό και πολύ ωραία γεύση ο ανανάς, πολύ ιδιαίτερη. Βίβα ανανάς λοιπόν, είτε είσαι στην παραλία είτε είσαι στο σπίτι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, ο ανανάς φέρνει τον πιο εξωτικό χαρακτήρα της παρέας.
0: Και η Μάρκ έφερε το τελευταίο γκάλο. Τελευταία δημοσκόπηση λέει 30,8 είναι η Δημοκρατία, 16, κάτι.
1: Ναι, αυτά είναι βέβαια με την αναγωγή, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: τα, δεν μεγάλα, είναι καθαρά.
0: Νούμερα, τα μεγάλα νούμερα είναι αυτά. 30,8, κάτι τσίμπησε. Είχε 35, πήγε 38.
1: Είχε 30,5 στην προηγούμενη μέτρηση, πήγε 30,8, δηλαδή 0,3. Εντάξει, δεν το λες και τρομερό τσίμπημα.
0: Όχι, είναι...
1: Είναι και το τσίμπημα του κουνουπιού, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Η Ελλάς είχε 16,5, έχει 16,8, ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 0,3 πάνω. Το Πασόκ κίνημα αλλαγής τσίμπησε λίγο παραπάνω, τσίμπησε μισή μονάδα, από 10,5 πήγε 11. Η Ελληνική Λύση επίσης μισή μονάδα πάνω, στο 7,5. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εδώ υπάρχει μεγάλη πτώση. Έχασε 3,1 μονάδες, από 10,5 είναι στο 7,4 η Μαρία Εκαριστιανού.
0: Το Κουκουέ από 6,5-6,7. Η Πλεύση Ελευθερίας αντέχει 5,3-5,5.
1: Πολύ λογική
0: με το Μητσοτάκη.
1: Ποιος?
0: Η Κωνσταντοπούλ.
1: Παλιά μου, τεχνικό σκηνό.
0: Όλοι ανεβασμένοι είναι. Και η Φωνή Λογικής από 2,7-3,5.
1: Μέρα 25 επίσης ανεβασμένη, από 2,8-3,1. Η Νίκη από 1,2-1,4. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 1,2-1,3. Μιλάμε για τεράστια δυναμική. Σπαρτιάτες, ναι, μου αρέσει που τους μετράνε ακόμα. Θα μου πεις, ναι, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. 1,1-1,2 είναι τώρα. Δημοκράτες Κασελάκης, εδώ έχουμε μια πτώση, από 1,3-1,1. Νέα Αριστερά τρελό κέφι, από 0,9-0,3. Ακόμα λίγο και θα μηδενίσει τελείως. Και άλλο κόμμα έχουμε ένα ταπεινό 2,4%. Όλα αυτά βέβαια χωρίς το θρυλούμενο κόμμα Σαμαρά, ε.
0: Τον δράστη της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου τον καθάρισαν οι Γερμανοί, μπαμ μπαμ μπαμ. Τον εντόπισαν σε ένα κήπο, τους επιτέθηκε με το μαχαίρι, τον πυροβόλησαν, τον τελείωσαν. Φαντάζομαι εκεί δεν έχει τώρα συζητήσει στα τηλεοπτικά παράθυρα γιατί τον σκότωσαν και γιατί δεν τον τραυμάτισαν και γιατί δεν τον αφόπλησαν κλπ. Εκεί η αστυνομία όταν να κάνει τη δουλειά της την κάνει. Μπαμ, μπαμ. Ξέρει ο αστυνομικός ότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχει να κάνει με κακοποιούς, έχει το περιθώριο να επιβάλλει την τάξη.
1: Τον έψαχναν τον δράστη της επίθεσης στο ΠΡΕΤ, γιατί είχαμε ένα νεκρό εκεί και τραυματίες. Ισλαμιστής, ακραίος ο ίδιος. Τον εντόπισαν σε κήπο, τους επιτέθηκε ο ίδιος με μαχαίρι και έτσι αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί.

0: 15 λεπτά στάσιμη, γράφει εδώ ο Δημήτρης ο Παρτσαλίδης στο δρόμο. Είχε το χρόνο όμως, έβγαλε μια ωραία φωτογραφία και μας την έστειλε. Πολύ ωραία φωτογραφία. Πού είστε στάσιμοι όμως, μάλλον πάνω εκεί στο... Τι, κάνω λάθος.
1: Παλιό μήνυμα διαβάζει.
0: Α, τις προάλλες είναι αυτό.
1: Τις προάλλες.
0: Η φωτογραφία είναι καινούργια.
1: Η φωτογραφία είναι καινούργια, όμως πολύ ωραία φωτογραφία. Η Θεσσαλονίκη από ψηλά, έτσι.
0: Λοιπόν, για πας μου για τα δώρα, γιατί θέλω να δώσω λίγο, να μιλήσω λίγο με τους ακροδέσεις εδώ στα τηλέφωνα, να ανοίξω λίγο γραμμό.
1: Σήμερα κληρώνουμε την πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Ναι.
1: Μία φανταστική πολυθρόνα. Κληρώνουμε...
0: Προσκλήσεις δώσαμε.
1: Προσκλήσεις έχουμε άλλες δύο διπλές. Για την παράσταση Νίκος Ξυλούρης, Τετάρτη βράδυ, 29 του μηνός, στο Θέατρο Δάσους. Με τη Μελίνα Κανά, το Μέμο Μπεγνή και πολλούς άλλους συντελεστές.
0: Αχ, πάρα πολύ βραδιά, ωραία βραδιά. Πότε είναι αυτό?
1: Τετάρτη 29 του μηνός. Αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται.
0: Α, μεθαύριο δηλαδή, ναι. Και έχουμε δύο διπλές.
1: Έχουμε ακόμα δύο διπλές και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο σετ ανδρικής περιποίησης για τα μαλλιά σας από την εταιρεία Farcom, που είναι μαζί μας κάθε καλοκαίρι στην εκπομπή της Επιστροφής. Ένα πολύ ωραίο σετ RN Men's Grooming.
0: Λοιπόν, αφήνω τις προσκλήσεις για λίγο μετά και ανοίγω γραμμές σε λίγο. 2-3 ακροατές, ακροάτριες, οι οποίοι θέλετε να μπείτε στη λίστα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο το Viber, πρέπει να δώσουμε χρόνο, χώρο, τρόπο σε ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν Viber, για να μπαίνετε και εσείς στην λίστα των υποψηφίων. Σήμερα κληρώνουμε την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Λοιπόν, μια καλησπέρα, δεν χρειάζεται τίποτε. Στο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50 τηλεφωνείτε τώρα, ανοίγω γραμμές. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Λέτε την καλησπέρα σας, αφήνετε ένα όνομα, εκτός αέρα το τηλέφωνό σας, και σας βάζουμε στην λίστα με εκείνους οι οποίοι θα διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Δεν φαντάζεστε γιατί πολυθρόνα μιλάμε. Ήδη δώσαμε, νομίζω, δεν δώσαμε?
1: Δώσαμε μία πολυθρόνα Relax τον προηγούμενο μήνα στο τέλος. Τώρα είναι η δεύτερη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Διαφορετική πολυθρόνα, πολύ όμορφη όμως. Τυχερός όποιος την κερδίσει.

0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, ποιος πια, ποιο?
1: Πολύ πολύ καλησπέρα στον κύριο Βενιέρη και την κυρία Δημαρέση.
0: Σε μένα πρώτα όμως.
1: Είσαι σαν παρό.
0: Παρό ήταν ο γιος μου, γιατί?
1: Εσείς δεν πήγατε?
0: Όχι, μόνος του πάει τώρα, είναι μεγάλος, έγινε 18
1: μα
0: και...
1: Μα καταλαβαίνω, μίλησε ο Άγγελος εχθές, ναι. Βγήκε στα παιδιά.
0: Πότε, πού, δεν μου είπε
1: τίποτα. Αλλά είπα την εντύπωση ότι και εσείς πήγατε τις τελευταίες, ξέρω εγώ, δύο μέρες.
0: Σιγά, δεν με αφήνει. Μόνος του πάει. Πού μίλησε, πήρε τηλέφωνο?
1: Εύχομαι να πάτε, διότι η Πάρος, λόγω του ότι έχουμε πάει, είναι υπέροχη.
0: Έχω πάει 3-4 φορές στην Πάρο, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια από την τελευταία. Τώρα είναι η σειρά του γιού μου να πάει.
2: Η Πάρος είναι για την νεολαία.
0: Ναι.
1: Όλα, κύριε Βενιέρη, φανταστείτε να έχει από κοινού εμπειρίες ο Άγγελος ή και ο μικρότερος, μαζί με τον μπαμπά ή τη μαμά.
0: Έχουνε, μωρέ, πολλές. Κάνουμε ταξίδια διάφορα, αλλά τώρα στην Πάρο είναι αυτό το έθιμο που έχουν πλέον τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Που μετά τις εξετάσεις τους.
1: Ναι, κλάμπινγκ.
0: Ναι, κάνουν κλάμπινγκ. Γιατί του λέω τι είδες στην Πάρο. Μου λέει μπαμπά, δεν είδα. Την ημέρα κοιμόμασταν. Λέει το βράδυ πηγαίνουμε στα κλαμπ.
1: Ναι, τον ρώταγαν για τις τιμές. Ξέρω εγώ, στα νερά, στα φαγητά, στα σάντουιτς.
0: Α, εσείς με ακούσατε επειδή πήγα και τον πήρα από το αεροδρόμιο, γι' αυτό νομίζω ότι ήμασταν μαζί. Όχι, πήγα και τον παρέλαβα.
1: Ναι, όταν περιφέρεσαι στο σπίτι, εντάξει, ναι. Τα ακούσε λίγο και
0: τον εγώ. Τον είδα...
2: Όταν ο μικρός ήταν Πάρο, ο Δημήτρης ήταν στον Ε65.
0: Ναι. κομμάτια ήταν. Μου λέει μπαμπά, είμαι πτώμα, θέλω 3 μέρες να κοιμηθώ. Του λέω εντάξει, καλά έκανε, τη ηλικία είναι. Το όνομά σας?
1: Εγώ είμαι η Έλλη. Mm-hmm. Θα δώσω τηλέφωνο εκτός
0: αέρα, θα περιμένετε λίγο.

0: πλάκα πλάκα, μπαίνουμε στον Αύγουστο, ε.
1: Είπε καλό 15 Αύγουστο, ναι.
0: Επιτέλους, θα πω εγώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε κι εμείς που δεν έχουμε πάρει άδεια μέχρι.
1: Και εμείς δεν πήραμε ακόμα.
0: Αυτό λέω και περιμένουμε έτσι. Πολύ ωραία φωτογραφία, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ελένη, δεν μου λέει τραγουδίστρια, είναι όχι.
0: Κάθε φορά που βλέπεις αυτό το όνομα στο Viber, ρωτάς το ίδιο. Και σου είχε πει η γυναίκα ότι δεν έχει σχέση. Λοιπόν, πολύ ωραία νυχτερινή φωτογραφία, το χωριό από ψηλά. Σας χαιρετάμε, λέει, από το ωραίο Άγιο Πνεύμα Σερών, μόλις 12 χιλιόμετρα από τις Σέρες. Έχω πάει στο συγκεκριμένο χωριό, είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
1: Αυτό είναι το χωριό της Γλυκερίας.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια,
0: είναι ψηλά το χωριό, είναι έξω από τις Σέρες, αυτό που λέει η Ελένη, είναι ψηλά και έχουν πάρα πολύ ωραίο φαγητό στο Άγιο Πνεύμα Σερών.
1: Η Σόνια μας στέλνει φωτογραφιούλα με δύο χυμούς Viva. Τι είναι αυτό, ανανάκι?
0: Είναι χυμή Viva, μάγκο, ροδάκινο, μανταρίν. Έχει βγάλει φωτογραφία η Σόνια. Και μπανάνα είναι ο άλλος χυμός. Δυο-δυο τους πίνει μάλλον η Σόνια, χυμούς Viva. Και πριν από λίγη ώρα και άλλη ακροάτρια μας έστειλε χυμούς Viva. Παιδιά, πίνετε πάρα πολύ χυμό Viva και μπράβο σας.
1: Φωτογραφία της βραδιάς μέχρι τώρα νικάει ο κύριος Χρήστος Παπαστεργίου, ο οποίος δεν ξέρω που βρίσκεται. Κάτσε, τι γράφει. Λοιπόν, μας στέλνει δύο εξαιρετικές φωτογραφίες. Χρήστο, πού είναι αυτό που μας στέλνεις? Μου κάνετε παρέα, λέει. Είναι πάνω σε... τι, πάνω σε σκαφάκι, στην προκυ... σκαφάκι είναι αυτό, δεν είναι το πίσω μέρος από σκάφος, ναι. Πού είσαι, Χρήστο μου?
0: Εστιοπλοϊκό είναι.
1: Πού είσαι, Χρήστο μου?
0: Χρήστο, στα καλύτερα είσαι. Ο Χρήστος, θα σου πω, περίμενε. Μέσα στην εβδομάδα είχε στείλει, νομίζω ότι ήταν νυδρή. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πάει κάπου αλλού, γιατί με το σκαφάκι μπορείς να πας όπου θες.
1: Κάτσε, γράφει. Νιδρή είναι.
0: Παραμένεις νιδρή, τυχερέ.
1: Υπέροχο το νιδρή.
0: Τι ωραία νύχτα, τα φώτα από μακριά, τα άλλα τεστ, σκαφάκια.
1: Τεστ. Quiz.
0: Εύκολο είναι αυτό.
1: Σε ποιο νησί είναι το νιδρή? Γρήγορα. Στο Viber 6908-357-800 και ένας, αν θα απαντήσει σωστά και τηλεφωνικά μπορεί, στο 2310-513-000, 2311-82-1050.
0: Ο Βενιέρης κόλλησε, τη μ' αρέσει, βάζει εύκολα quiz.
1: Ωραία, το ξέρουνε ρε. Το ξέρουνε ρε, ωραία φίλε. Εύκολο ήταν τελικά.

0: Πρέπει να ήταν η πιο εύκολη ερώτηση που
1: έκανα. Όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Τι,
1: όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Πού είναι ο Γρηγόρης?
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Παξού, έλα,
1: Γρηγόρη.
0: Έλα, Γρηγόρη. Μπα και έχει και σου παξού νυθροί.
1: Όχι.
0: Χαμός, βρέχει μηνύματα. Τσικακομήρας, όσοι στέλνετε μηνύματα, όσοι τηλεφωνείτε, μπαίνετε, είπαμε, σκληρώσει για τα δώρα. Τους στάτους. Γρήγορα να δώσουμε και τις δύο προσκλήσεις από ξυλούρι, θες?
1: Ναι.
0: Για ξυλούρι. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις κρατάει στα χέρια της κυρία Δημαρέση. Οι δύο πρώτοι οι οποίοι θα καλέσετε. Οι πρώτες, επαναλαμβάνω, οι δύο πρώτοι πρώτες οι οποίοι θα καλέσετε. Έχετε από μία διπλή πρόσκληση να πάτε την Τετάρτη σε αυτό το υπέροχο event. Event λέγεται στα ελληνικά, παρακαλώ.
2: Παράσταση.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Στην Άργα μου ποιος είναι?
3: Καλησπέρα.
0: Για πείτε μου τα ονόματά σας, παρακαλώ, κυρίες μου εδώ.
3: Εμένα με λένε Γαβριλίδου Δέσποινα.
0: Γεια σου, ρε Δέσποινα. Η άλλη κυρία ποια είναι?
4: Ελένη από τα Κάστρα.
0: Ελένη από τα Κάστρα. Η Ελένη, πες καλησπέρα, ρε Ελένη, στη Δέσποινα.
2: Ελένη από τα Κάστρα, θέλω και ένα επίθετο για να σε βάλω όμως στις προσκλήσεις.
0: Ελένη από τα Κάστρα.
2: Δεν μπορώ να το δώσω έτσι.
0: Τι, παιδί μου. Θα πάρω το τηλέφωνο της Ελένης από τα Κάστρα εκτός αέρα.
2: Δεν θέλω το τηλέφωνο, το επίθετο θέλω.
3: Να το δώσω.
0: Εκτός αέρα θα μας το δώσει,
2: ναι,
0: κυρία.
2: Ωραία, ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Για πείτε απλά μια καλησπέρα στην κυρία Δέσποινα. Πείτε τα λίγο μεταξύ σας, να σας ακούσουμε.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι από Σταυρούπολη, εσύ είσαι στα Κάστρα.
4: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε πάνω με το ωραίο θέα, πολύ ωραία.
0: Δροσούλα κάνει?
4: Έχει, έχει και αέρα, ωραία είναι.
0: Στη Σταυρούπολη δεν κάνει δροσιά όμως, ε?
3: Όχι, όχι, ζέστη.
0: Ζέστη.
3: Με το air condition στο σπίτι.
0: Τι να κάνετε.
2: Και εμείς τα ίδια.
0: Και εμείς εδώ air condition έχουμε. Τι να κάνουμε,
4: και σκυλιά, γατιά, σκυλιά, εδώ πάνω τα φέρνουν, κάνουν βόλτες.
0: Λοιπόν, μπανάκι δεν πήγατε, φαντάζομαι.
4: Κάναμε λίγα.
0: Σήμερα όχι όμως.
4: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, περιμένετε και οι δύο στις γραμμές σας για να μου δώσετε τα τηλέφωνά σας εδώ να σας χαρτογραφήσω.

0: Κυρία Δημαρέση, σήμερα ρώτησαν οι κυρίες τι ακριβώς κάνουν. Θα μας πει τώρα η κυρία Δημαρέση. Νομίζω ότι έχουμε συμπληρώσει τον αριθμό των 5 διπλών προσκλήσεων.
1: Λοιπόν, να πω τα ονόματα όσων κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση στο Θέατρο Δάσους, Τετάρτη 29 του μηνός. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Λοιπόν, θα είστε κατά τις 8.30 εκεί στο Θέατρο Δάσους, θα είστε με την ταυτότητά σας. Εμείς θα έχουμε αφήσει τα ονόματά σας στο ταμείο για να μπορέσετε να μπείτε. Ευτυχία Δελή Γιώργη, Μεϊμάρη Μαρία, Φράγκου Βαΐα, Γαβριλίδου Δέσποινα και Ελένη Στογιαννίδου. Όλο κορίτσια.
0: Πες τα ακόμη μια φορά.
1: Ευτυχία Δελή Γιώργη, Μεϊμάρη Μαρία, Φράγκου Βαΐα, Γαβριλίδου Δέσποινα και Ελένη Στογιαννίδου.
0: Βαΐα, ωραίο όνομα.
1: Βαΐα, πολύ ωραίο.
0: Βάγια.
1: Ναι. Τετάρτη 29 του μηνός στο Θέατρο Δάσους. Απλά την ταυτότητά σας μην ξεχάσετε, έτσι. Είναι διπλή πρόσκληση.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.

0: Men Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
0: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: Εκτός από φωτιές, πυρκαγιές πάρα πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες φέτος και μάλιστα πολλές εξ αυτών Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη κοντά ή μέσα στον αστικό ιστό. Είχαμε και έχουμε πάρα πολλά τροχαία, όχι απαραίτητα δυστυχήματα, αλλά δεν χρειάζεται ένα δυστύχημα για να είναι τρομακτικό και τραγικό κάτι. Γι' αυτό χρειάζεται στους δρόμους, ιδίως τώρα το καλοκαίρι που περισσότερο βγαίνουμε στους δρόμους, είμαστε και λίγο πιο χαλαροί, βιαζόμαστε ενδεχομένως περισσότερο. Καλό είναι να προσέχουμε, να ακούμε τους ειδικούς, οι οποίοι μας συμβουλεύουν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συμβουλές μας δίνουν και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Μην γράφετε ή διαβάζετε μηνύματα στο κινητό, καθώς είναι εξίσου επικίνδυνο. Ο χρόνος αντίδρασης των οδηγών όταν μιλούν στο κινητό είναι 50% μεγαλύτερος σε σύγκριση με εκείνους που οδηγούν κανονικά. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

Yellow River. Τώρα που είναι το κίτρινο ποτάμι. Α, κίτρινο ποτάμι. Ένα Κινέζο δεν λένε κίτρινο ποτάμι. Ένα ποταμό Κίνα δεν λέγεται κίτρινο ποταμό. Κάνω λάθο. Ήμουν καλό στη γεωγραφία, αλλά τώρα χρόνια έχω να. Αν και φαντάζομαι με βάση το ρυθμό και το στίχο δεν πολύ πάει. Αλλά λέμε τώρα. Τέσσερα ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάους, Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, δίπλα μας, εγγυημένα, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Νέα γραφεία Μαργαριτόπουλος, στην Οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων. Για ακού, από 60 ευρώ το εξάμηνο για το αυτοκίνητό σας, 170 ευρώ το χρόνο, πρόγραμμα Kinder Care της Interlife για το παιδί, για κάθε παιδί.

0: Αυτή η γιορτή της Δημοκρατίας πάρα πολύ μου άρεσε. Για πολλούς λόγους. Μοντελάκια. Κομωτήριο, ντύσιμο, αυτά.
1: Δεν μου λες, όταν πας σε κάτι επίσημο, πας χωρίς να έχεις να βάλεις τα καλά σου και χωρίς να φτιάξεις τα μαλλιά σου.
0: Εντάξει, δεν πας σε γάμο, ρε παιδί μου.
1: Τι λες, Δημήτρη. Δεξίως είναι, Δημήτρη. Δεξίως είναι, Δημήτρη μου. Ίσα-ίσα. Πολλές από τις κυρίες που πήγανε.
0: 1600 άτομα και
1: 1700 άτομα ήταν οι προσκλήσεις.
0: Πολύ δημοκρατία, ναι. Δεν μπορώ να αντιδρώ. Τι κοιτάς δεξιά-αριστερά. Όλες ήταν εντυμένες αυτά.
1: Πώς θες να πάνε, Χρυσέ μου, το φακιόλι στο κεφάλι όπως καθαρίζει τα τζάμια.
0: Από το φακιόλι, από το φακιόλι μέχρι την
1: Όταν σε καλούν Christian σε μια εκδήλωση, είναι, όταν σε καλούν σε μια εκδήλωση, μη λαϊκίζεις, σε παρακαλώ.
0: Της δημοκρατίας.
1: Μη λαϊκίζεις. Όταν πας σε μια εκδήλωση, η οποία είναι εντελώς επίσημη, είναι δεξίωση, έχει dress code. Δεν πας όπως θέλεις. Και ίσα ίσα κάποιες, ειδικά από τις κυρίες, πήγανε εντυμένες όχι καλά για την περίσταση.
0: Δεν μιλάω για αυτές.
1: Είναι υποχρεωτικός ο ενδυματολογικός κώδικας. Δεν πας όπως
0: υπερβολές δεν μου αρέσουν.
1: Ποιες ήταν υπερβολές, ας πούμε.
0: Πολύ επώνυμο ρούχο. Πολύ.
1: Εντάξει, συγγνώμη που δεν πήρα το τσιτάκι ρούχο. Από τα καλάθια της λαϊκής
0: από τα καλάθια μέχρι το επώνυμο ρούχο υπάρχει.
1: Έλα ρε Δημήτρη, επώνυμο δημοκρατία. Μπλουζάκι φοράει ο καθένας που έχετε το πρωί στο γραφείο τώρα.
0: Την δημοκρατία πήγαν να τιμήσουν. Δεν είναι δεξίωση, ξέρω εγώ, στο Ίδρυμα Νιάρχος.
1: Μάλιστα, οκ. Okay, εντάξει.
0: Και μάλιστα πολλές συναδέλφοι κτλ. Εκεί. Top model, top model.

Εντάξει, δεν είπαμε να. Πώς το λένε, Ευγενίδη, πώς το λέγανε, ένα Ευρυπίδη που είχε αυτό που είχε βάλει σε ένα. Είχε ξενοδοχείο, είχε, που είχε χτίσει κανένα όροφο παράνομο παραπάνω και δεν φαίνονταν η Ακρόπολη. Πώς το λέγανε μόνο. Αυτός ο οικολόγος με τα. Δεν είχε γίνει ένα θέμα. Πώς τον λέγανε, που είχε πάει με τα σανδάλια, πήγε. Αυτός ένας οικολόγος ήταν ευαίσθητος, αλλά είχε κάνει μια πολεοδομική παράβαση. Έκτισε ένα-δύο ορόφους πάνω από ένα δικό του κτηριακό συγκρότημα, κάτι τέτοιο. Πώς το λέει. Ωραίος τύπος, κόκονα, δεν ήταν ο κόκονα.

0: Μπράβο ρε Αθανά. Ευμορφίδης ή εμμορφίδης. Κάπως έτσι. Ερμοφίδης. Βρες το ρε, τρία ονόματα μου έχεις δώσει. Άντε κάνε έναν αναγραμματισμό. Εμμορφίδης, εμμορφίδης ή ερμοφίδης.
1: Ευμορφίδης, ευμορφίδης.
0: Ευμορφίδης, μάλιστα.

0: Λοιπόν, κάτσε να σου μιλήσω για κάτι για το οποίο μιλάει όλος ο κόσμος πλέον, γιατί έχει αλλάξει η τάση και πάρα πολλοί κόσμος έχει στραφεί, άντρες, γυναίκες, παιδιά, στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: Ηλεκτροκίνηση λοιπόν από την MC Chargers, γιατί κάθε διαδρομή έχει κόστος, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε. Ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα οποιοδήποτε συμβατικό όχημα. Φόρτιση στο σπίτι, λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων και περισσότερα χρήματα τα οποία μένουν τελικώς στην τσέπη μας. Δεν είναι μόνο μια επιλογή για το μέλλον, μια έξυπνη επιλογή για το σήμερα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερα έξοδα. Μπείτε στη σελίδα της MC Charger και θα δείτε, θα μάθετε περισσότερα.

να σημειώσω ότι η MC Chargers είναι η πρώτη εταιρεία, ελληνική εταιρεία, η οποία έκανε πρώτη έναν υπέροχο φορτιστή.

0: 12 λεπτά πριν από τις 10 ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Και βέβαιως πάντα έχουμε στραμμένο το νου μας και από την ενημέρωση που έχουμε από όλες και όλους εσάς, την κίνηση την οποία χορηγώ. Έχουμε την Ανακέμ.
1: Η κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Ανακέμ.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε, δεν έχουμε παράπονο αυτή την ώρα. Από Πιερή έρχεστε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και στα Μάλγαρα είστε μια χαρά, δεν έχετε θέματα. Από το Στριμονικό έρχεστε μια χαρά, δεν έχετε πρόβλημα. Στο Σταυρό έχει ηρεμήσει η κατάσταση, υπό την έννοια ότι δεν ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τις Μηλιές. Είναι μέσα στο Σταυρό, έτσι ένα μικρό κομμάτι μέσα στο χωριό. Τώρα Μουδανιών είναι μια χαρά τα πράγματα, εκτός από ένα κολληματάκι. Έχει επιστροφή, έχει ροή αυτή την ώρα. Στην Καρδία έχουμε χαμηλές ταχύτητες, γιατί έχουμε ένα συμβάν με όχημα. Εκεί λίγο πριν από το Άνω Σχολάρι εντοπίζεται. Και αυτή την ώρα ένα συμβάν με όχημα μας δίνει ενημέρωση και στη Θέρμη, στο ύψος της Θέρμης. Εκεί δεν έχει μαζέψει ακόμα κίνηση όμως.
0: Μουδανιών.
1: Ναι.
0: Προς την πόλη φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χορηγός κίνησης η Ανακέμ, και μην ξεχνάτε, αν χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, οτιδήποτε και αν κάνετε, δεν πετάμε τα μπάζα στην κοντινή ρεματιά. Τα μπάζα έχουν συγκεκριμένο τρόπο που τα διαχειριζόμαστε. Αυτό το κάνει Ανακέμ για μας, anakem.gr, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί το 95% των μπάζων ανακυκλώνονται και γίνονται και πάλι χρήσιμα.

0: Ωραίος ο ήλιος, αλλά μα κάθεσε πολλές ώρες. Σου τη δίνει λίγο.
1: Ο ήλιος.
0: Ναι, ναι, άμα κάθεσαι πολλές ώρες και δεν βάζεις αντιλιακά.
1: Δεν βάζεις αντιλιακά.
0: Βάζεις, παιδί μου, κάθεται. Βάζεις μια φορά.
1: Είσαι τρελός.
0: Μια φορά δεν φτάνει.
1: Βάζω αντιλιακό για να πάω από εδώ μέχρι απέναντι στην πόλη. Δεν κάνει.
0: Το ξέρω, αλλά εντάξει. Μια κάθομαι στη σκιά, έχουμε σκιερός τύπος. Δεν πολύ βγαίνω στον ήλιο, δηλαδή.
1: Ναι, και μην νομίζω ότι και η σκιά είναι.
0: Εντάξει, το ξέρω, αλλά. Ξέρεις. Εντάξει.
1: Αλλά, οκ. Okay.
0: Δεν μπορώ, βλέπω κάποιους τύπους κάτω 3-4 ώρες.
1: Αχ, δεν ξέρω πώς το κάνω.
0: Εντάξει, είναι και κάτι που είναι γραμμωμένοι και τα λοιπά. Και
1: δεν έχει σημασία.
0: Κοιλιακούς τους δείχνουν
1: χίλια. Δεν κάνει, δεν κάνει.
0: Τους λέβεις,
1: δεν κάνει στον ήλιο. Ωραία είναι και η κοιλιακή, αλλά δεν κάνει στον ήλιο. Γιατί γερνάει το δέρμα μετά. Πας δερματολόγο και σου λέει την ηλικία του δέρματός σου.
0: Α, έχει και τέτοιο, δηλαδή κάνουν, υπολογίζουν.
1: Όχι υπολογίζουν, μετράνε την ηλικία του δέρματός σου.
0: Δηλαδή μπορεί το δέρμα σου να είναι μεγαλύτερο από σένα ή μικρότερο.
1: Και μεγαλύτερο και μικρότερο, βεβαίως.
0: Μικρότερο πώς θα είναι, μεγαλύτερο
1: από όταν προστατεύεις το δέρμα σου και το χειρίζεσαι σωστά, μπορείς να έχεις και μικρότερη ηλικία δέρματος. Όπως και βιολογικά μπορεί να έχεις μικρότερη ηλικία από αυτή που είσαι. Αν τρως σωστά, αν γυμνάζεσαι, αν προσέχεις τον εαυτό σου.
0: Μελάνη, ας πούμε. Έχει μικρότερη ηλικία δέρμα.
1: Κοίτα τώρα, εκεί δεν μπορώ να κρίνω να σου πω την αλήθεια. Αλλά περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Η γυναίκα είναι μια κούκλα, οπότε τι μας νοιάζει εμάς.

0: και αυτοί τώρα που φεύγετε διακοπές επιμένουν, πρόσεξε, και έχουν και κολπάκια για να...
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Η αστυνομία λοιπόν έχει βγάλει ανακοίνωση και το λέμε αυτό γιατί τώρα φεύγουμε διακοπές, να το θυμόμαστε όλοι μας, να μην βγάζουμε φωτογραφίες στα social media την ώρα που είμαστε διακοπές, το ηλιοβασίλεμα, το παλαμίδι, την Ακρόπολη και δεν ξέρω εγώ πού αλλού είμαστε, γιατί βλέπουν οι διαρρήκτες ότι δεν είμαστε σπίτι. Επίσης, στην ανακοίνωσή της η αστυνομία λέει ότι υπάρχει και μια καινούργια μέθοδος για να τσεκάρουν οι διαρρήκτες αν είμαστε στο σπίτι ή αν λείπουμε κάποιες μέρες, για να μπουκάρουνε.
0: Πώς?
1: Παλιότερα υπήρχε μια μέθοδος που μουτζουρώνανε, σημάδευαν σπίτια, για να ξέρει πείρα ότι αυτό το σπίτι είναι άδειο για κάποιες μέρες. Τώρα ξέρεις τι κάνουνε?
0: Τι?
1: Τώρα βάζουνε, λέει, μια μικρή ίνα σιλικόνη στην πόρτα για να δουν αν ανοίξει ή δεν ανοίξει πόρτα. Αν ανοίξει πόρτα θα καταστραφεί η ίνα σιλικόνης, έτσι θα φύγει. Αν επιστρέψει, αν τη βάζουνε, λέει, την ίνα, πάνε μετά από 2-3 μέρες. Αν δουν ότι η ίνα είναι άθικτη, πάνε πει ότι το σπίτι είναι άδειο. Λείπουν οι ιδιοκτήτες και μπουκάρουνε. Οπότε, παιδιά, τσεκάρετε τις πόρτες για να δείτε μήπως υπάρχει καμία σιλικόνη τίποτα.
0: Άμα θες, παιδί μου, τέτοια να βγάλεις το ηλιοβασίλεμα εκεί, selfie, βγάλει και από δίπλα, τράβα και μία, να έχεις μαζί στο αρχείο την κουζίνα την ώρα που μαγειρεύεις.
1: Όχι, όχι, ξέρεις τι γίνεται. Βγάλε τις φωτογραφίες σου.
0: Και ανέβασέ τις μετά.
1: Ανέβασέ τις μετά, ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη την. Ξέρω ότι μας πιάνει ο ενθουσιασμός, έτσι. Περισσότεροι το κάνουμε. Αλλά ετεροχρονισμένα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Πήγαινε διακοπές, γύρνα, βγάλε μετά τις φωτογραφίες. Έρχεται ο διαρρήκτης, νομίζω ότι δεν είσαι εκεί.
1: Βέβαια και αυτό.
0: Είναι και χαλαρός. Ανοίγει η πόρτα, τζα, του λες, έλα εδώ παλικάρε μου. Τι έγινε, πώς από εδώ? Σου πει, καλά δεν ήσουν. Δεν ήσουν Μύκονο. Κάτι σουβλάκια χθες που ανέβασες, δεν είναι?
1: Φαντάζεσαι να συζητήσεις το λόγο, καλά. Εδώ βλέπω ανεβάζεις.
0: Τι διάξε
1: από την Κέρκυρα. Τι είναι αυτά?
0: Φαντάζεσαι, τι διάξε τώρα?
1: Να συζητήσεις το λόγο.

0: Ούτε εδώ είναι η Μελίνα η Αστρανίδου. Συνθήματα. Κάτι το οποίο πρέπει να προσέχετε, να προσέχουμε και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Πολύ λέμε, το καλοκαίρι δεν είναι θέμα. Τα ελαστικά, τα καλά ελαστικά είναι απαραίτητα στο αυτοκίνητο και το χειμώνα και το καλοκαίρι με αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό καλά να έχετε το νου σας και να εμπιστεύεστε εκείνους οι οποίοι την γνωρίζουν καλά τη δουλειά.
1: Λοιπόν, και μιλάμε για τα ελαστικά Tomcat. Είτε είσαι ιδιώτης είτε είσαι επαγγελματίας και χρειάζεσαι άνεση, ασφάλεια και σιγουριά, είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο και έχουν τον ιδανικό συνδυασμό ποιότητας και τιμής. Και έχουν επίσης και γραπτή εγγύηση ενός έτους. Τι άλλο θέλεις? Τα ελαστικά Tomcat εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
10: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
9: Και μετά?
10: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
11: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Αν δεν έχετε φρουτάκια τώρα που, ή... ναι, που γυρίζετε σπίτι, θα έπρεπε να είχατε μεριμνήσει για κάτι που είναι εξαιρετικά έξυπνο, υγιεινό, νόστιμο, αρέσει σε μικρούς και μεγάλους και είναι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν έχει να κάνει με ό,τι γνωρίζει, δεν γνωρίζουμε, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να έχετε φρέσκα φρουτάκια στην κατάψυξη. Σμούθις σε πολλές και διαφορετικές γεύσεις, ό,τι τρελό είχα φανταστεί, μικρή, τα οποία ανά πάσα στιγμή τα βγάζετε από την κατάψυξη και είναι σαν να έχετε μια φρέσκια φρουτοσαλάτα. Αλλά την πίνετε.
1: Σωστά. Σμούθις αλτέρα, έτσι. Ναι. 100% επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, χωρίς έξτρα ζάχαρες, χωρίς συντηρητικά. Ό,τι πρέπει για να περάσει το καλοκαίρι φανταστικά.

0: Έχει πάρα πολλούς Τούρκους σε προορισμούς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Φαντάζομαι όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε και στη Χαλκιδική πλέον σε μεγάλο βαθμό. Όχι τώρα, την προηγούμενη φορά που βρέθηκα στην Καλλιθέα, δεν πάνε τυχαία, δηλαδή είδα αρκετές παρέες Τούρκων, καλοντυμένοι, καλοπροσεγμένοι, ευγενικοί, χαμογελαστοί, σύγχρονοι. Δεν έχουν σχέση με τον Κεμάλ.
1: Ο πρόεδρος των ξενοδόχων από τη Θάσο μας έλεγε ότι έχουν πάρα πολλούς Τούρκους, οι οποίοι είναι και τις τελευταίες στιγμές, λέω, όπως είναι οι Έλληνες και κάνουν κρατήσεις.
0: Και είναι και καλοί τουρίστες. Είναι δηλαδή τύποι οι οποίοι. Οι τουρίστες, δεν σου λέω για αυτούς οι οποίοι ήταν οι μετανάστες παλιά που πέρναγαν όλη την Εγνατία και δεν άφηναν ούτε σκόνη. Πέρναγαν απέναντι και έβγαν γεμάτα τα Mercedes και τα BMW. Μιλάμε για τουρίστες, τους οποίους τους βλέπεις και λες, κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απολύτως. Μη σου πω ότι δεν ξέρω για ποιους λόγους και καλοντυμένοι είναι και προσεγμένοι είναι, ενώ κάτι άλλοι βορειοευρωπαίοι, κεντροευρωπαίοι είναι λίγο λέτσι. Μη σου πω και πολύ. Και αφήνουν αρκετά χρήματα, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, ξενοδόχοι, οι άνθρωποι στην εστίαση κλπ. Είναι άνθρωποι, είναι τουρίστες οι οποίοι θα καθίσουν στην ταβέρνα, θα παραγγείλουν κανονικά, δεν θα καθίσουν να ψάχνουν ώρα τον τιμοκατάλογο. Βέβαια τώρα αυτό είναι το κομμάτι των Τούρκων, είναι το ποσοστό των Τούρκων, δεν ξέρω πόσο μικρό μεγάλο μπορεί να είναι, που έχουν την δυνατότητα και επειδή είναι στο DNA τους. Αυτό που είναι και στο δικό μας, δηλαδή στις διακοπές να δίνουμε περισσότερα από όσα αντέχουμε. Ο Γερμανός σου λέει, κλασικός Γερμανός, ο μέσος Γερμανός σου λέει, έχω 1022 ευρώ για να περάσω 5 μέρες. Θα φάει 1022. Αν πάει στα 1023 θα πει, ο, βγήκα από τον προγραμματισμό μου. Ενώ εσύ, ο Έλληνας, τι κάνεις, βγαίνεις έξω, έχεις την πιστωτική, πάρε αυτό, φέρε εκείνο, δώσε τ' άλλο, ντρέπεσαι. Και ενώ πας για κανένα διχίλιαρο, γυρίζεις πίσω και η πιστωτική έχει γράψει 3-3-200, 3-300. Εκτός από τα ρούχα που αγόρασες γιατί πιστεύεις ότι είναι ευκαιρία έξω.

Και έχουν και πολύ γούστο παρέες εκεί όπου μπερδεύονται. Το είχα ζήσει στο Μοναστηράκι κάποια στην πέρση. Βρέθηκα στην Αθήνα και ήταν δύο παρέες Έλληνες από εδώ, Τούρκοι από εκεί. Μπλέξαν και λέγανε τραγούδια τα οποία γνώριζαν και οι μεν και οι δε. Όχι στους στίχους, αλλά η μουσική ήταν η κλασική. Και ήταν τραγούδια τα οποία έλεγαν και οι Τούρκοι και οι δικοί μας. Να με τον Γερμανό τι να τραγουδήσει. Ντα, ντα, ντα, η χλυπτιχτού, πώς το λένε.

0: Είναι γνωστό ότι ο Στάτους στηρίζει την επιχειρηματικότητα της επιχειρήσης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το περιβάλλον είναι και ανταγωνιστικό και ιδιαίτερο και δύσκολο για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Άνθρωποι, ιδιοκτήτες, διευθυντάδες, εργαζόμενοι, στελέχη δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεκδικούν κάτι περισσότερο. Ένα πεδίο στο οποίο κανείς μπορεί να διευρύνει τον κύκλο των επαφών του, να μεγαλώσει το πελατολόγιο, να κυνηγήσει νέες ευκαιρίες. Είναι οι εκθέσεις, οι κλαδικές εκθέσεις. Μια μεγάλη έκθεση μπροστά μας, για την οποία καλό είναι να ετοιμαστείτε, να πάρετε μέρος, γιατί μόνο κερδισμένοι θα βγείτε.
1: Λοιπόν, μιλάμε για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026, 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, για κατασκευαστές εισαγωγής αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού συστημάτων ασφάλειας και ηλεκτροκίνησης. Είναι η αιχμή της καινοτομίας, όλες οι εξελίξεις και η καλύτερη ευκαιρία για δικτύωση, ενημέρωση και εμπορική ανάπτυξη. Φυσικά, πάντα με την υπογραφή της T-Press.
2: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο το οποίο
1: πάμε τώρα
0: είναι
1: με
0: η εποχή του. Είναι...
1: Ναι, με την ευγενική χορηγία της T-Press να δούμε την πολύ χρήσιμη αυτή στήλη που έχουμε με την βοήθεια του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης και του Προέδρου Άγγελου Κουντουριάννη για χρηστικές συμβουλές που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρισμό, που είναι κάτι πάρα πολύ απαραίτητο αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ επικίνδυνο αν δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε. Άγγελε, κύριε Κουντουριάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βιργινία και Δημήτρη, και σε όλο τον κόσμο που επιστρέφει ακόμα. Εμείς καταφέραμε και επιστρέψαμε.
0: Εντάξει, τι, ταλαιπωρηθήκατε?
2: Όχι, όχι ιδιαίτερα. Πολύ λίγο μπαίνοντα στην πόλη, γιατί φύγαμε νωρίς, αρκετά νωρίς.
0: Ναι, είχε κανένα δυο. Γιατί μου το βγάζει, μισό το λίγο τώρα. Γιατί μου βγάζει κλειστή την περιφερειακή αυτήν ώρα, Βιργινία? Κάνω λάθος εγώ? Στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο μπροστά. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα είναι η εποχή με τα μπουρίνια, με τις αστραπές, τις βροντές, τους χεραυνούς και πάει λέγοντας.
1: Μετά τον καύσωνα είχαμε μπουρίνι έτσι κι αλλιώς, ναι.
2: Τελικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τα φυσικά φαινόμενα και βέβαια όλα αυτά που έρχονται. Σήμερα άκουγα από νωρίς την ώρα που είχατε όλη την μετάδοση για τις φωτιές και λέω, κοίταξε να δεις, τα λέγαμε πριν από δύο εβδομάδες για τις φωτιές, τι γίνεται, πώς προστατεύουμε τα σπίτια μας, τι προσέχουμε, τι θα γίνεται αυτό. Και άκουγα την ώρα που λέγανε ότι ήδη 8 σπίτια έχουν, την ώρα που το λέγανε ότι έχουν ζητήσει να ακαινοθούν στην Πηλαία. Πόσο κοντά μας είμαστε, πόσο θεωρούμε ασφαλή τον αστικό ιστό και τελικά δεν είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κεραυνούς.
1: Ναι, Άγγελε, προχθές, συγγνώμη σε διακόπτω, έβγαλε μια ανακοίνωση πολιτική προστασία και ήταν πάρα πολύ αναλυτική. Αυτό μου κάνει εντύπωση για το πώς προστατευόμαστε από τους κεραυνούς εν ώψη του μπουρινιού που περιμέναμε. Και έλεγε ακόμα και το πώς καθόμαστε όταν είμαστε σε ανοιχτό χώρο και το πώς πρέπει να στεκόμαστε και πού πρέπει να στεκόμαστε. Πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό?
2: Ο κεραυνός, καταρχήν, να πούμε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο είναι απρόβλεπτο. Δεν υπάρχει μοντέλο με το οποίο πέφτουν τα πέσουν κεραυνούς, είναι απρόβλεπτο και μπορεί να πέσει οπουδήποτε. Τα επικίνδυνα όμως σημεία είναι έξω στην ύπαιθρο, οι αιχμές των κτηρίων και τα δέντρα.
1: Τα ψηλά. Άρα, δηλαδή σημεία, έτσι.
2: Μπράβο, τα ψηλά σημεία. Βεβαίως προτεραιότητα έχουν τα μεταλλικά. Καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και είναι η μεγάλη δίωτος προς τη γη. Ο κεραυνός είναι ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο είναι εκένωση ηλεκτρικού φορτίου προς τη γη. Τι γίνεται όμως? Στη φύση, όταν είμαστε, και να πούμε τώρα για την καθημερινότητά μας, έχουμε ένα εξοχικό, είμαστε στη φύση, είμαστε στη θάλασσα και κάνουμε μπάνιο, μπορεί να πέσει ο κεραυνός. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Επειδή, όπως είπα πριν, δεν υπάρχει μοντέλο σύμφωνα με το οποίο πέφτουν κεραυνοί, αλλά όταν βρέχει, όταν αρχίζουν τα μπουμπουνιτά, όταν έχει θολώσει και έχει μαυρίσει η ατμόσφαιρα, δεν είναι καλά τα σημάδια. Καλό είναι να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε προληπτικά.
1: Να βγούμε από τη θάλασσα, μπράβο, ναι.
2: Μπράβο. Θα φύγουμε από τη θάλασσα, θα φύγουμε από την αυλή. Θα σταματήσουμε να περπατάμε στην ύπαιθρο, θα μπούμε στο αμάξι. Δεν θα κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, δεν θα πάμε στο χωράφι, δεν θα πάμε στον μπαξέ. Δεν θα κουρέψουμε τον καζόν. Είναι κινήσεις απλές οι οποίες μπορεί να μας προστατεύουν τη ζωή.
0: Θα αποφύγουμε την επαφή, αποφεύγουμε την επαφή με το έδαφος δηλαδή. Να μην γίνουμε αγωγός εμείς από όπου θα περάσει το ρεύμα.
2: Αποφεύγουμε την έκθεση στην ανοιχτή ύπαιθρο. Πριν από πολλά χρόνια δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Βλέπουμε όλοι ότι τα φυσικά φαινόμενα έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν ενταθεί. Και έχουν ενταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φωτιές, πλημμύρες, κεραυνοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόπερση, το λέω πάντα σε όλες τις παρουσιάσεις, τα σεμινάρια που κάνουμε γενικά για την ηλεκτρική ασφάλεια. Το θυμάστε κι εσείς, γιατί το είχαμε ζητήσει. Μία γυναίκα περπατούσε μπροστά με το παιδάκι πίσω και έπεσε κεραυνό στο παιδάκι πίσω και σκοτώθηκε. Είναι απρόβλεπτο, είναι απρόβλεπτο.
1: Άγγελε, αν μας βρει η καταιγίδα μέσα στο αυτοκίνητο, είμαστε ασφαλείς?
2: Στο αυτοκίνητο, ναι.
1: Επειδή έχει τα λάστιχα?
2: Ναι, έχει απομόνωση προς τη γη. Mm-hmm. Είναι ένα κλειστό κουβούκλιο. Έτσι είναι και το αεροπλάνο, το οποίο δέχεται κεραυνούς, αλλά δεν έχει επαφή με τη γη. Δεν έχει να εκτονωθεί το φορτίο. Άρα είναι ένας κλειστός κλωβός. Και δεν υπάρχει ροή.
1: Αν είμαστε, ναι, μέσα στο σπίτι, πρέπει να φοβόμαστε?
2: Καλό είναι να προστατευόμαστε, να φοβόμαστε. Δεν το λέμε για να, ούτε
1: ναι,
2: για να απαλύψουμε το συνέστημα, πρέπει να προσέχουμε.
1: Είναι απόλυτα ασφαλές το σπίτι, αν είμαι μέσα στο σπίτι, ή μπορεί κάπου να βρει κάτι να χτυπήσει που δεν πάει το μυαλό μου?
2: Το σπίτι είναι ασφαλές, το απόλυτα δεν μπορεί να το πει κανείς στον κεραυνό. Το σπίτι είναι ασφαλές, mm-hmm, αν πέσει ο κεραυνός με άμεσο πλήγμα, δηλαδή κατευθείαν πάνω στο σπίτι, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε δει Το σίγουρο θα καούν όλα τα ηλεκτρικά, όλα, θα μείνει τίποτα, όλα τα ηλεκτρονικά, θα μείνει τίποτα από αυτά και υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά. Επίσης, η ροή του κεραυνικού πλήγματος, η ακολουθία του είναι τα μηχανικά φαινόμενα, δηλαδή μπορεί να σκιστεί η πλάκα, μπορεί να σκιστούν τα σίδερα, μπορεί να σπάσει ένα κομμάτι. Αυτό είναι το μηχανικό φαινόμενο. Βέβαια, στον αστικό ιστό δεν είναι τόσο σύνηθες όσο στην ύπαιθρο.
0: Τα αλεξικέραυνα έχουν προστασία 100% σε ένα σπίτι.
2: Το αλεξικέραυνο είναι το σημείο αυτό στο οποίο θα πέσει ο κεραυνός για να οδηγηθεί με ασφάλεια στη γη. Δηλαδή το αλεξικέραυνο είναι για να έλξει τον κεραυνό και να τον πάει μέσω του αγωγού στη γη, για να μην πάει αλλού. Από βέβαια το...
0: Υπάρχει περίπτωση μια κατασκευή που έχει αλεξικέραυνο, ο κεραυνός να μην πάει στο αλεξικέραυνο και να πάει στα κεραμίδια? Όχι, έτσι.
2: Όχι,
0: στην άκρη θα πάει.
2: Ένα καλά σχεδιασμένο, μελετημένο και κατασκευασμένο αλεξικέραυνο δεν έχει τέτοιο φόβο. Αλλά τι γίνεται, στον κεραυνό τα πέφτει έχουμε δύο ειδών πλήγματα. Το άμεσο πλήγμα και το έμεσο πλήγμα. Το έμεσο είναι αυτό που έρχεται ως επιστροφή από τη γη. Εκεί έχουμε το κίνδυνο, που το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ και το έχουμε δει, να καούν οι ηλεκτρικές συσκευές και κυρίως οι ηλεκτρονικές.
0: Εννοείς η ενέργεια που θα πάει στο έδαφος να επιστρέψει στο σπίτι?
2: Ακριβώς. Ναι. Μέσω της γης, μέσω της γείωσης, επιστρέφει ανάποδα και καίει τις ευαίσθητες συσκευές. Από 1η-1η του 2024, το νέο πρότυπο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, το HD6364, ορίζει, βέβαια προκύπτει μετά από μελέτη, αλλά στην Ελλάδα η μελέτη σου δείχνει πάντα ότι είναι απαιτητό να έχεις αντικεραυνική προστασία μέσα στους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Είναι αυτά που προστατεύουν ακριβώς αυτά τα πλήγματα, τόσο τα άμεσα όσο και τα έμεσα. Αν έχεις αλεξικέραυνο στο κτίριό σου, υποχρεωτικά πρέπει να έχεις, υποχρεωτικά χωρίς μελέτη, πρέπει να έχεις αντικεραυνική προστασία. Αν δεν έχεις, τότε ο κανονισμός είναι ότι πρέπει να κάνεις μία μελέτη. Βάζεις κάποιους συντελεστές. Στην Ελλάδα, γενικά με τις πτώσεις των κεραυνών που μετριούνται και καταγράφονται και τα πλήγματα που έχουμε δεχθεί, οι συντελεστές αυτές δείχνουν ότι υποχρεωτικά πρέπει να βάλεις αντικεραυνική προστασία. Και αυτό το συστήνουμε πλέον σε όλες τις καινούργιες εγκαταστάσεις. Και βεβαίως και σε παλιές.
1: Να ρωτήσω.
2: Τρεις εβδομάδες, σε συνεργάτη μας, σε πελάτη μας, στη Σύνδο, σε βιομηχανικό χώρο, έπεσε κεραυνός στο διαγωνίο σε απέναντι εργοστάσιο, το οποίο είχε αλεξικέραυνο, να έχει τα πάντα κτλ. Δεν ξέρουμε τι έγινε εκεί, αλλά αυτό που έπαθε ο συνεργάτης μου, δεν κάηκαν τα πάντα. Σέρβερ, κάμερες, συστήματα συναγερμού, ασθενή ρεύματα, δίκτυα υπολογιστών, δεν έμεινε τίποτα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Άγγελε. Υπάρχει κάποια προστασία, αν κλείσουμε το γενικό ή αν βγάλουμε συσκευές από την πρίζα, μπορούμε να κάνουμε κάτι?
2: Ναι. Αν βγάλουμε την τηλεόραση από την πρίζα, αν βγάλουμε το ψυγείο, αν βγάλουμε το φούρνο μικροκυμάτων, ναι, δεν θα πάθουν τίποτα.
0: Όχι να κατεβάσουμε το γενικό, γιατί πάλι τα καλώδια στη θέση τους. Πρέπει να βγάλεις τις πρίζες, να μην έχει επαφή
2: με
0: το δίκτυο.
2: Με τη γη.
0: Ναι.
2: Γιατί το φύς που βάζουμε έχει επαφή με τη γη.
1: Μάλιστα.
2: Και με τους αγωγούς βέβαια, αλλά έτσι έχουμε μια πλήρη απομόνωση. Έχουμε ένα νεκρό κουτί. Η τηλεόραση είναι ένα νεκρό κουτί. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που καίγεται σε ένα σπίτι είναι τηλεόραση. Είναι φοβερά ευαίσθητες. Βέβαια, αυτά αφορούν τις συσκευές. Το δύσκολο είναι όταν έχουμε θέματα με την ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι.
2: Και το σημαντικό είναι ότι αυτά γίνονται στην ύπαιθρο. Το ξαναλέω αυτό γιατί όταν βρέχει το έδαφος είναι βρεγμένο, η βροχή είναι καλός αγωγός. Ένας άνθρωπος πατάει με στη βροχή να κινούμε ένα αλεξικέραυνο.
0: Πάντως από τη θάλασσα βγαίνεις αμέσως, δεν κάθεσαι.
2: Με τίποτα στη θάλασσα. Στη θάλασσα ο κεραυνός διαχέεται.
1: Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Ακριβώς.
1: Και διάβαζα τις οδηγίες από την πολιτική προστασία. Έλεγε, αν είσαι σε μια πεδιάδα, πώς να το πω, ένα ανοιχτό μέρος και δεν έχεις πουθενά να κρυφτείς, πρέπει, λέει, να κουλουριαστείς σε εμβρυϊκή στάση με το κεφάλι μέσα στο σώμα σου, να το κρύψεις. Για να μειώσεις, λέει, την έκθεση.
2: Μπράβο. Δημιουργούμε τη μικρότερη έκθεση, στα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τη μικρότερη επιφάνεια. Και τα πόδια κλειστά, γιατί αυτό που μας σκοτώνει όταν πέφτει ο κεραυνός, εκτός αν πέσει πάνω μας στο κεφάλι μας, όταν πέφτει μακριά και έρχεται το έμεσο πλήγμα, η απόσταση των βημάτων μας, δηλαδή όσο πιο ανοιχτά είναι τα πόδια, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η διαφορά δυναμικού και περνάει μεγαλύτερη τάση από μέσα μας. Και αυτό έχουμε τα πόδια κλειστά, κουλουριαστά και δημιουργούμε το απόλυτο μηδέν προσφυγή. Είναι λίγο παρατραβηγμένη θεωρία από την ηλεκτροτεχνία, αλλά είναι βασικές αρχές της ηλεκτροτεχνίας που στην συγκεκριμένη περίπτωση μας προστατεύουν.
1: Ναι, όχι τώρα που το εξήγησες, το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αν τυχόν βρέχει και βλέπουμε, ακούμε βροντές, αστραπές και πέφτουν μακριά κεραυνοί, δεν υπάρχει λόγος. Αν δεν έχουμε αμάξι να μπούμε, αν δεν έχουμε σπίτι να μπούμε, δεν τρέχουμε. Θα κάτσουμε να βραχούμε κουλουριασμένοι μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο. Αλλιώς είμαστε ένα κινούμενο αλεξικέραυνο που μπορεί να τραβήξουμε τον κεραυνό πάνω μας.
1: Λοιπόν, Άγγελος Κουντουριάνης, πρόεδρος Συνδέσμου Εργολητών Ηλεκτρολόγων ΟΜΟΥ Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές για το τι κάνουμε σε περίπτωση καταιγίδας και κεραυνικών φαινομένων. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά.
2: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και καλή επιστροφή.
1: Επίσης.
0: Καλό βράδυ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Θα σου πω ένα τρελό, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μπουμπονίζει και όταν κεραυνάει.
1: Καλά, και εμένα μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει να είμαι και ασφαλής, έτσι.
0: Ναι,
1: να είμαι μέσα στο σπίτι,
0: ναι.
1: Μην είμαι πουθενά έξω. Γιατί προχθές με πιάσε τον Μπουρίνι και σε κάποια φάση η αλήθεια είναι ότι περπατούσα για να πάω στο σπίτι, με έπιασε η μπόρα έξω. Λίγο ζορίστηκα.
0: Θα κουλουριάζεσαι τώρα.
1: Δεν μπορούσα να κουλουριαστώ μέσα στην παπάφη τώρα. Θα ήταν λίγο αστείο να είμαι σαν τον Ασβό. Αλλά τα τελευταία χρόνια λίγο τα φοβόμαστε αυτά.
0: Όχι ο Ασβό, ρε. Ο Σκατζόχυρος κουλουριάζει.
1: Ναι, μπράβο, ο Σκατζόχυρος.
0: Ασφός, ο Ασφός βρωμάει. Είσαι εσύ παιδί που βρωμάει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.

0: Λίγο έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε την κλήρωση. Να πούμε για ακόμη μια φορά, έχουμε πολυθρόνα εξαιρετική από τα καταστήματα Μαρμαρίδη, όπου έχουμε και εκπτώσεις έως και 50%. Μαρμαρίδης Modern Living. Και έχουμε για τα αγόρια της παρέας.
1: Για τα αγόρια της παρέας, Aren Men's Grooming, υπέροχα προϊόντα από τη σειρά Aren Men's Grooming, που είναι για την ανδρική περιποίηση, για τα μαλάκια, από την εταιρεία Farcom, και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Και όσο διαρκούν οι διαφημίσεις, ερωτησούλα, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, όσοι προλάβετε δηλαδή, αν έχετε στείλει μήνυμα μου ξαναστέλνετε, είστε μέσα. Όσοι δεν έχετε στείλει και θέλετε, στο Viber, στο 6908-357-800, στα δύο λεπτά που θα κρατήσουν οι διαφημίσεις, ποιος ήταν ο Θεός ο οποίος έριχνε κάτι αστραπές?

0: Αρωμαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
0: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
0: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
0: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
0: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
0: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
9: Και αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, έκανε πανικό και μετά κόπασε.

0: σαν τον Ακύλα. Πώς τον Ακύλα, Ακύλε, Ακύλα. Πάντως εγώ αν με ρωτούσατε δεν θα έλεγα Δίας, θα έλεγα Ποσειδώνα, συγγνώμη. Όσοι γράψατε Δίας, σωστά απαντήσατε, να και ο Στέφανος ο Σακάρος. Για μίλα λίγο στο μικρόφωνο να δω αν κάθετα στο μικρόφωνο για να δω άμα φτιάξαν τα πράγματα.
1: Οριζοντίος και καθέτος. Πώς τα βλέπεις?
0: Τα βλέπω εξαιρετικά τα πράγματα. Μία από τα ίδια. Δεν νομίζω κάνει διαφορά. Για μίλα λίγο. Έκανα κάτι παρεμβάσεις. Ήθελα να σου κάνω τη φωνή πιο ποιητική, πιο...
1: Πιο ποιητική,
0: πιο έντεχνη.
1: Πιο έντεχνη φωνή μου.
0: Ναι ρε παιδί μου, τύπου...
1: Δεν μπορώ να γίνω...
0: Πώς λεγόταν η... Πες την, α?
1: Μελίνα Κανά.
0: Μαρία Δημητριάδη.
1: Α, όχι, έτσι δεν μπορώ αυτά, να γίνω καθόλου.
0: Τα κομμουνιστικά αυτά τα ωραία.
1: Μαρία Δημητριάδη έβγαζε κάτι ψηλές.
0: Λοιπόν, μάζεψε λίγο τη χαρτούρα σου εκεί. Για να μας πεις
1: λοιπόν,
0: σε λίγο...
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να βάλω και τις τελευταίες λίγο, θα μου δώσεις 2 λεπτά.
0: Δύο λεπτά,

0: Άρα καραπατάκι Ιουλία. Είναι κάποιες εταιρείες για τις οποίες είμαστε πραγματικά περήφανοι που συνεργαζόμαστε διαρκώς, σταθερά. Η θαλαμοδομή είναι μία από αυτές και η θαλαμοδομή είναι η λύση για μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, πολλές κατασκευές, από απλές μέχρι πολύ σύνθετες. Διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, κορυφαία τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι και άριστα υλικά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Από το 2008, δύσκολα χρόνια, η θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με εγκαταστάσεις άνωθεν της περιφερειακής Ευόσμου. Χαιρόμαστε όταν οι εταιρείες πηγαίνετε εξαιρετικά καλά, γιατί ξέρετε να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Σε αυτό μοιάζουμε. Εντάξει, μια χαρά είστε, μην διαμαρτύρεστε, δεν βλέπω ιδιαίτερα θέματα στους δρόμους.
1: Λοιπόν, αρχικά πρέπει να βγάλουμε τους 5 σημερινούς που θα μπουν μαζί με τους άλλους 15 για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδη. Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και από αυτούς μετά να βγάλουμε τον ένα. Και έχω και έναν για τα Iron Man's Group.
0: Περίμενε, με μπέρδεψε, παρόλο που είμαι καλό στα μαθηματικά.
1: Θέλω 5 σημερινούς.
0: Πέντε σημερινούς. Από μέχρι πού?
1: Από το 1 μέχρι το 373.
0: Γρήγορα κάποιος από εσάς, γρήγορα, περιμένουμε 5 νούμερα, γρήγορα. Λοιπόν, γράψε 2822. Ω, χαμός, φτάνει, παιδιά, δεν προλαβαίνω. 2-8-22-33-45. Αυτά είναι 5.
1: Αυτά είναι 5 για το Μαρμαρίδι και θέλω ένα για το Iron Men's Grooming.
0: Πάρε το 43 που στέλνει εδώ η Ειρήνη. Άρα σήμερα η Βιργινία θα βρει τους 5 οι οποίοι σήμερα κέρδισαν και έχουμε άλλους 15 από τις προηγούμενες. 3 δεν ήταν οι Κυριακές?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, άρα θα είναι 20.
1: 5 από σήμερα.
0: Και θα είναι ένας ο υπερτυχερός.
1: Yes.
0: Πολλές πιθανότητες. Για να δω, είμαι περίεργος.

Μαρία, με αυτό που έστειλες είναι από το απόγευμα. Το έχουμε πολυκαλύψει, τριπλοκαλύψει με βίντεο, φωτογραφίες, με αντιμάχους, αυτά για τη θέρμη που είχαμε. Τη φωτιά στη θέρμη το μεσημέρι, τι ώρα ήταν όταν ερχόμουν, 4-5.

0: Ωραίο τραγούδι και φάτο για εσάς που γυρίζετε, για εσάς οι οποίοι είστε σπίτι, για εσάς οι οποίοι περπατάτε, για ορειβάτες, κοπηλάτες, πολίστες, χαντμπολίστες.
1: Να δώσω.
0: Δώσε, τι να δώσεις.
1: Όχι τα νούμερα του Τζόκερ, εννοώ όχι τα λεφτά του Τζόκερ, θα δώσω τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το RN Men's Grooming, το κερδίζει για αυτή τη φορά το υπέροχο σετ προϊόντων από τη Farcom για την ανδρική περιποίηση. Η Δήμητρα Καλαφάτη.
0: Τι δώσει το αγόρι
1: της. Θα το κάνει άντρα, ένα ωραίο δωράκι στο αγαπημένο αγόρι της ζωής της. Για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδης, οι σημερινές συμμετοχές είναι Σταματία Διαμαντίδου, Γρηγόρης Πότονος, Μαρία Ραδικοπούλου, Χρήστος Νίτσος και Γιάννης Λαμπρόπουλος.
0: Άρα έχουμε 5 συν 15, 20. Άρα το μεγάλο δώρο θέλει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 20, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Απλά για τον οποίο να το καλέσουμε.
1: Μπράβο. Απλά για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι τα νούμερα όπως είναι οι συμμετοχές από το 1 μέχρι το 20, δηλαδή ο Λαμπρόπουλος είναι ο τελευταίος.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ τα έχω ανακατέψει για να, μην, για να είναι δίκαιο, έτσι. Μην πει κάποιος είναι γνωστός του Λαμπρόπουλου και πει το 20.
0: Λαμπρόπουλος παλιά υπουργός άμυνας. Όχι, δεν θα πάρω τη Ειρήνη Κοσμίδου. Έστειλε πολλά Ειρήνη. Άλλος, γρήγορα, από το 1 μέχρι το 20, ένα νούμερο παρακαλώ για να δούμε ποιος θα είναι ο, ο Πολυθρονάς. Γρήγορα, γρήγορα. Το 12.
1: Α, ευχαριστώ πολύ, Αθηνούλα μου.
0: Θα πάρεις τηλέφωνο, δεν έπεις το όνομα.
1: Μάλιστα, κύριε Βενιέρη, ό,τι πείτε.
0: Για να κάνουμε. Θυμάσαι το άλλο, τι συγκινητικό που ήταν που κέρδισε την Πολυθρόνα ένας ακροατής μας, ο οποίος ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες και τη χρειαζόταν. Ήταν από τα συγκλονιστικά τηλεφωνήματα που έχουν γίνει. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε αν ο τυχερός είναι ακροατής ή αν τον ευνηδιάσουν. Άμα δω τίποτε αγένειες και λοιπά, δεν θα του δώσω την Πολυθρόνα. Του πω είμαστε από την ΑΔΕ. Χρωστάς. Αντίστοιχα θα του κάνω εγώ τώρα. Πάρε τηλέφωνο. Να πω εγώ ένα μυστικάκι για το Nissan Micra, θέλεις? Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το Nissan Micra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε δυναμικά. Από το 1983 μέχρι σήμερα έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Πού να σε βρω, πού να σε ψάξω. Για να δούμε ο αριθμός 12 σε ποιον ανήκει. Βιργινία ξέρει.

Λοιπόν, λέω από τώρα, αν δεν απαντήσει, θα τον καλέσουμε και πάλι και σήμερα και αύριο, όποιος και αν είναι. Γιατί είπαμε ότι εδώ στα θέματα αυτά είμαστε αυστηρότατοι. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή. Έπασε να βγάλω βίντεο τώρα, παίρνει τηλέφωνο. Μια αγάπη που έμαθε. Σηκώνω γραμμή. Μην σταματήσαμε να κάνω πλάκα. Γιατί συνήθως με γιώνει.

0: Ποιος είναι?
1: Θέλετε.
0: Θα μας πω τι θέλω, πού να το βρω είναι το θέμα. Ξέρω τι θέλω, αλλά σε ποιον να το πω?
1: Ποιος είναι?
0: Εσείς ποιά είστε?
1: Ποιον θέλετε, μου πείτε.
0: Είστε η κυρία, πώς λέγεται? Κοιμόσασταν, σας ξυπνήσαμε?
1: Όχι.
0: Α, τι, τηλεόραση βλέπετε?
1: Ναι.
0: Τι έχει τηλεόραση, γιατί με έχαλα.
1: Έχει το Θόδωρο με το Δίκανο, τώρα κατάλαβα ποιος είστε.
0: Είμαι ο Θόδωρος με το Δίκανο κι εγώ. Α, γι' αυτό
2: μάνα,
0: αλλάξατε.
2: Μάνα,
0: γι' αυτό
2: μάνα.
0: Αλλάξατε αμέσως εκεί που θα με δέρνατε ξαφνικά, χάρη.
1: Ναι, ναι, γιατί η φωνή μέχρι τώρα άκουγα το σταθμό γι' αυτό.
0: Ναι. Και γιατί σας πήρα τηλέφωνο?
1: Κέρδισα την Πολυθρόνα.
0: Σιγά μη στη δώσω.
2: Δεν τρέπεσαι, Παρμαρίδη.
0: Κέρδισες δύο χυμούς. Βίβα.
1: Εντάξει, κάτι είναι κι αυτό.
0: Το όνομά σας, Βιργίνια, πώς λέγεται η κυρία?
2: Λοιπόν, είναι η κυρία Στέλλα Αναγνώστου.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Καλό τύχη να είστε πάντα. Κερδίσατε την υπέροχη Πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδη.
1: Αλήθεια μου λέτε.
2: Βέβαια, τι.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έπρεπε όμως να σου κλείσω τηλέφωνο που μίλησε στην αρχή. Ποιος είσαι? Τι ποιος είμαι?
1: Μα τέτοια ώρα, εντάξει, λίγο σφιάχτηκα, τρόμαξα.
2: Πείτε τα, Στέλλα, πείτε τα.
1: Ναι, ναι, τρόμαξα.
0: Και πού να σας έκανε αυτό που είχα στο μυαλό μου, αλλά λέει Βιργινία, όχι μόνο τώρα, πού ξέρεις τι ο άνθρωπος.
2: Ξέρεις τι θα σας έλεγε? Είμαστε, λέει, αυτήν άδε.
0: Χρωστάτε, θα λέγα.
1: Ευτυχώς που δεν χρωστάω και έτσι, εντάξει.
0: Πού είστε, σε ποια περιοχή είστε?
1: Είμαι στις Σικές, Θεσσαλονίκη.
0: Α, εδώ πάνω στο Δανείλη, το ψηφίσει το Δανείλιδη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί? Δεν έχει άλλον εκεί, έτσι κι αλλιώς αυτός βγαίνει συνέχεια. Ποιο ψηφίσεις?
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, έτσι.
1: Καλός είναι, όχι, καλός είναι.
0: Καλός είναι, καλός είναι. Και εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχει μια λόξα, είναι λίγο τρελός, αλλά είναι καλός αντίμαρχος. Κάνει δουλίτσα.
1: Καλός είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σας καλέσει αύριο από τη γραμματεία κυρία Χούσου για να κανονίσει να δείτε με τον κύριο Μαρμαρίδη πώς θα πάρετε την Πολυθρόνα. Και θα βλέπεις τον Θόδωρο από την Πολυθρόνα. Την έχεις σαλόνι και θα βλέπεις.
1: Τέλεια. Δεν το περίμενα.
0: Τι γλυκιά. Τι γλυκιά που είστε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλό τύχη πάντα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Το Μαρμαρίδη ευχαριστούμε. Να είστε καλά, αγαπητοί μου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια χαρά, γεια.
3: Ούτε τα λόγια σου είναι, ούτε η ομορφιά.
0: Άσε μα τι πω την απ' την άδε.
3: Μ' αυτή η υπέροχη τρελή.
0: Εν τω μεταξύ τώρα. Μπορεί για σένα, μην ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει αδεδί, αυτά πράγματα η ΟΒΕ και μη ΟΒΕ, αλλά δεν έχει μάθει όλος ο κόσμος, γιατί η ΑΔΕ στέλνει και ευχές. Πάσχα, Χριστούγεννα, κανονικά, ευγενέστατη.
2: Αυτό πάλι. Πάλι.
0: Ευχές και από κάτω λέει έχετε μια εκκρεμότητα 4.000 ευρώ.
2: Που ανοίγω το mail ξαφνικά και βλέπω ΑΔΕ και λέω τι είναι πάλι, και λέει σας ευχόμαστε. Άσε μας ρε φίλε, πιτσιλή, μην το κάνει, δεν χρειάζεται τόση ευγένεια.
0: Μια ΑΔΕ και ένα σωρό.
2: Ευχές για καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά μας στέλνουν οι φίλοι, οι γνωστοί. Όχι εκεί που χρωστάμε.
0: Μπα, πιο καλά είναι να ανοίξει ΑΔΕ τα τέτοια παρά του λογιστή. Θυμάσαι που είχα μια συζήτηση.
2: Όχι, εντάξει, εγώ είμαι οκ για αυτό το τρίμηνο, είναι πιστοτικό.
0: Αλήθεια λες?
2: Τι είναι αυτό?
0: Όπως το βλέπεις.

0: είχε πιστωτικό και δεν το πίστευα.
1: Είχε έξοδα μάλλον, κάτι αγόρασε.
0: Είχα εξοδάκια, αλλά γενικά δεν το πίστευα, γιατί πολύ σπάνια. Λέω κάτι να το ξαναδώ. Το ξανακοιτούσα, μετά από ένα τέταρτο ξανά άνοιγα το mail.

0: τα φάμε τα μουστάκια μας εδώ μέσα μου.
1: Και εσύ δεν έχεις και μουστάκια.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Α, με μένα θα φας
0: τα μουστάκια. Με σένα τα φάω τα μουστάκια.
1: Με μένα γιατί, Χριστιανέ μου, τι σου φταίω?
0: Δεν ξέρω τι σου
1: φταίω. Φταίω εγώ.
0: Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό. Νιό ποιο είναι?
1: Ήος.
0: Α, το, την Ιω λένε Νιό.
1: Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό, ναι.
0: Για την Άνδρο μου λέγανε προχθές συνάδελφοι, γιατί περισσότερο Αθηναίοι. Μόνο εγώ ήμουν τελικά από Θεσσαλονίκη. Γιατί οι άλλοι δεν ήρθαν.
1: Δεν ήρθανε. Ο Δημήτρης δεν ήρθε.
0: Όχι, ο Δημήτρης σίγουρα δεν ήταν. Τρεις καλέσαν δηλαδή, αλλά. Έκανα παρέα με Αθηναίοι.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι και οι Αθηναίοι. Να μην σου πω πολύ ωραίοι τύποι.
0: Ένα πολύ ωραίο τύπο, ο οποίος γράφει στην Καθημερινή εδώ και 28 χρόνια, πάρα πολύ ωραίο. Και πιάσανε μια κουβέντα με κάτι άλλους Αθηναίους εκεί και λέγανε τα νησιά. Και θες, γι' αυτό τα νησιά εκεί είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Πώς πάμε εμείς, ας πούμε, στο. Πώς πας στην.
1: Πού?
0: Στην Καλλικράτεια.
1: Στην Αμουλιανή.
0: Πάει... Ναι, πώς. Στην Αμουλιανή. Ο Αμουλιανή θέλει 5 ώρες.
1: Εντάξει.
0: 5 δεν θέλει ώρες. Και μου έλεγαν για την Άνδρο ότι είναι πολύ ωραίο νησί, στην οποία δεν έχω πάει.

0: ωραίος ο Μαχαιρίτσας. Εξαιρετικό αυτό που θα ακολουθήσει και μετά τις 11 βράδυ Κυριακής. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η επιθυμία να ακούσω ένα τραγούδι το οποίο σπανίως μεταδίδεται από εκπομπές μου και είναι, να, τούτο εδώ.
1: Α, πες και αύριο το πρωί τι πρόγραμμα έχουμε.
0: Λαϊκό.
1: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Λαϊκό.
1: 6 με 9 Δημήτρης Βενιέρης, γιατί δεν κάθεται
0: στις άδειες του.
1: Τα αυγά του. Κανονικά ο Δημήτρης έχει άδεια.
0: Είμαι αδιώκος.
1: Με το που τελειώσει η εκπομπή κανονικά εξαφανίζεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. Μας άλλαξε το πρόγραμμα. Αύριο θα έρθει ξημερώματα να κάνει εκπομπή για σας.
0: Επειδή θα μείνω εδώ, γι' αυτό μην είπαμε ότι είμαι μαζόχας.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι θα φύγεις από το εξωτερικό να έρθει εδώ, αλλά κανονικά έχεις άδεια από
0: αυτό. Ναι, άδεια, αδιούχος είμαι, ναι.
1: Είτε φύγεις είτε δεν φύγεις, είσαι σε άδεια.
0: Ναι, αλλά γιατί να. Να μην
1: λοιπόν,
0: βοηθήσω τους συναδέλφους.
1: Δημήτρης Βενιέρης, 6 με 9 αύριο το πρωί, ξημερώματα όλος δικός σας. 9 με 12 Παπιδάκης Δημαρέση. 12 με 2 δίωρος Διογέννης Δασκάλου. Με πολύ αγάπη για σας.
0: Αυτό το τραγούδι είχα κατά νου.
1: Πώς και παίζεις αρβανιτάκες?
0: Δεν μου αρέσει αρβανιτάκι, το έχω πει και άλλες φορές. Είναι 3-4 τραγούδια που μου αρέσουν. Αυτό είναι από εκείνα που μου αρέσουν.
1: Λοιπόν, ο Μενέλεος κλείνοντας μας γράφει ότι είμαστε καλύτερη παρέα.
0: Εμείς.
1: Και εσείς είστε πολύ καλή παρέα, να ξέρετε, παιδιά. Καλά, δεν λέει συγκεκριμένα για σένα.
0: Α.
1: Πλάκα κάνω, για σένα.

0: Ήρθε το αγόρι σου.
1: Ξέρεις γιατί σ' αρέσει αυτό το τραγούδι, ε?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί θυμίζει παραδοσιακό.
0: Τα παραδοσιακά
1: δεν ξέρω κι αν είναι παραδοσιακό, δηλαδή δεν είμαι.
0: Έχει κάτι τη από.
1: Έχει
0: τέτοιο,
1: πολύ, ναι, παραδοσιακό.
0: Τα αγόρι σου ήρθε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Άντε φύγε κάτω, περιμένει το καημένο.
1: Μπορεί να είναι στο δρόμο.
0: Ξεροσταλιάζει κάτω.
1: Σιγά βρε που ξεροσταλιάζει κι εσύ.
0: Τον γράψει αστυνομία. Τον βλέπω, έρχεται παρά 10. Πάει μια πενηντάρα πρόστιμος.
1: Εσύ θα μείνεις κι άλλο.
0: Όχι, όχι. Καλή συνέχεια σε όλες, όλους.
1: Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις, γιατί είμαστε και στους δρόμους.
0: Δεν έχει κίνηση, άμα έχει κίνηση, πολύ ευχαριστώ. Άμα γίνεται τίποτα, χτυπήστε τηλέφωνο εδώ, είμαι, το σηκώσω, θεωρώ.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε λοιπόν. Μόλις ανοίξαμε και σας περιμένουμε με λίγα λόγια και πολλά τραγούδια. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και πάντα κοντά σας για 2 ώρες αυτήν εδώ την εκπομπή είναι η Βίκη Χατζάκη.

Μας αρέσουν αυτά τα κύματα, τα κύματα της θάλασσας, όχι τα ανθρώπινα κύματα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αυτό με το gaslighting και όλα τα σχετικά που έχουν αποκτήσει και ονοματεπώνυμο. Και βλέπουμε τους διάφορους ψυχολόγους στα social media να τα εξηγούν κιόλας και να μας μαθαίνουν πώς γίνονται και πώς λέγονται. Εντάξει, με ξεπερνάει και λίγο. Καλό είναι να μην τα ξέρουμε καν, να μην υπάρχουν καν. Τα κύματα είναι μόνο για τις θάλασσες και για τους ρεκ. Έλα, αυτό που μόλις ακούσαμε.

Και ο Πάνος Μουζουράκης την εντύπωση για κύμα μου έδινε, η αλήθεια είναι, πριν από μερικά χρόνια, αλλά άλλαξε. Πάμε να τον ακούσουμε μαζί με το Μανώλη Φάμελο τώρα.

0: Πω, κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Νομίζω πιο καλοκαιρινός κύκλος από τον Χάρη Βαρθακούρη. Ένα τραγούδι που είχαμε μάθει βέβαια από τον Γιάννη Πάριο, τον πατέρα του. Μία έτσι ιδιαίτερη διασκευή, αλλά ένα τραγούδι που ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι πραγματικά ήσυχο. Ούτε εμείς όταν τα ακούμε.

με βιολί και με μαντήλι, με καμπάνες και με τι άλλο, με καρπούζι, ίσως και με φέτα. Με θάλασσες, με ξαπλώστρες, με όλα αυτά που σκηνοθετούν το τέλειο καλοκαίρι για τον καθένα ξεχωριστά.

Αυτά, αυτά τα καλοκαιρινά φεγγάρια, αυτά είναι για όλα και εύχομαι πραγματικά να είστε κάπου που τα βλέπετε, τα νιώθετε και σας αφήνουν όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα βράδια του καλοκαιριού που όσο κουρασμένος κι αν είσαι δεν θέλεις να γυρίσεις στο σπίτι ή στο δωμάτιο αν είσαι διακοπές. Όπου κι αν είσαι λοιπόν να περνάς όμορφα, αυτή ήταν η εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, όλες εποχές του χρόνου, όλες θερμοκρασίες, εδώ είμαστε 2 ώρες πιστοί στο ραντεβού μας. Πολλά φιλιά για την ώρα, να περνάτε όλοι καλά.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Σαριάννη, στο ιστορικό έτος 1968, περίοδος δικτατορίας, και παρά το βαρύ κλίμα της δικτατορίας, οι Αθηναίοι δεν εννοούσαν να το βάλουν κάτω. Αρκετά προβλήματα είχαν, αλλά δεν σκέπτονταν να εγκαταλείψουν τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε και τα οικονομικά δεν ήταν τόσο τραγικά. Η αγορά είχε μια σταθερότητα που ευνοούσε το εμπόριο και ακόμα την βιομηχανία, που μάλιστα, όπως έλεγαν, πήρε τότε κάποια δάνεια για επεκτάσεις και για νέους εξοπλισμούς. Γίνονταν μάλιστα πολλά κουτσομπολιά και έλεγαν ότι παρά τη δικτατορία οι καπάτσοι τα κατάφερναν πάντα, ότι πολλές χαριστικές αποφάσεις πάρθηκαν ακόμα και από τους δήθεν αυστηρούς αξιωματικούς, ότι αποφελήθηκε ένας κόσμος φιλικός τους, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν εγκατέλειψαν το περιβόητο σύστημα του μπαξής και του λαδώματος των κατεχόντων της καρέκλες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Γινόταν πολύ λόγο για διαφθορά, για θαλασσοδάνεια, ακόμα και στον τουριστικό τομέα, και τότε μάλιστα μιλούσαν για το περιβόητο μπαλώσιμο που βγήκε από το όνομα του αρμόδιου για τον ΕΟΤ, αξιωματικού Μπαλόπουλου.
3: Είναι γεγονός ότι στην περίοδο της δικτατορίας υπήρξε και η χρυσή εποχή της οικοδομής. Χτίστηκαν όχι λίγες πολυκατοικίες, όπως έγινε και πάταξη της αυθαίρετης δόμησης με κατεδαφίσεις, αλλά και φυλακίσεις παρανομούντων. Τον ίδιο χρόνο όμως έγιναν αναδρομικές μάλιστα νομιμοποιήσεις, αλλά και ένταξη μεγάλων εκτάσεων στο σχέδιο. Επίσης εξηγιάνθηκαν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και από 1.700 έμειναν 535. Αλλά εκείνη που βγήκε πιο κερδισμένη ήταν η πολυκατοικία, που πρημοδοτήθηκε άμεσα με την αύξηση των επιτρεπομένων συντελεστών δομήσεως. Από το 1968 μέχρι το 1972 έγινε η πιο θεαματική άνοδος του κερδοσκοπικού τομέα της οικοδόμησης. Το 1968 μάλιστα, με τον αναγκαστικό νόμο 395 που θέσπισε προσάυξηση συντελεστών εκμετάλλευσης, προσφέρθηκε το πιο απροσδόκητο δώρο σε ιδιοκτήτες και κατασκευαστές επί αντιπαροχή. Επίσης δώρο ήταν και το σύστημα της ελεύθερης δόμησης, που αποτελούσε παλαιό αίτημα οργανωμένων επιχειρηματικών φορέων, αλλά και κρυφό όνειρο πολλών αρχιτεκτών. Όλα αυτά όμως αποδείχτηκαν τελικά οδυνηρά σφάλματα της δικτατορικής περίοδου, γιατί όξυναν τα πολεοδομικά προβλήματα.

0: Ένα γεγονός ότι τότε γίναν και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα που μόνοι η πρώτη περίοδος του Κωνσταντίνου Καραμαλή μπορούν να συγκριθούν. Τότε είναι που σημαντοποιήθηκε ο ωραιότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου, η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Ένας δρόμος γεμάτος επαύλης, νεοκλασικά, εναλλαγές πρασίνου. Τότε καταστράφει και η παραλία στην περιοχή του Αλίμου, στην περιοχή του Φλίσβου, στην περιοχή των δικηγορικών. Τότε δυστυχώς καταστράφηκαν και το σύνολο των επαρχιακών πόλεμων. Από την νεοκλασική Σπάρτη, από την νεοκλασική Καλαμάτα, ελάχιστα σπίτια παρέμειναν, δίνοντας τη γραμμή των σπουδαίων αυτών πόλεων. Ελάχιστες πόλεις αφέθηκαν με τον οικιστικό τους χαρακτήρα, όπως εν μέρη Ναύπακτος, το Ναύπλιο, το Γήθιο, από εκεί και μετά το Τσιμέντο σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την πληθυσμιακή έκρηξη στην Αθήνα, μέσα σε δύο δεκαετίες, του 50 και του 60, ξεπέρασε κάθε όριο.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Παρουσίασε ένα δυναμισμό. Το 1969, στις 100 καινούργιες κατοικίες όλης της χώρας, οι 36 στήζονταν στην Αθήνα. Ήταν όμως τελικά ο οικοδομικός αυτός οργασμός ελεγχόμενος. Δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό καταστράφει πολεοδομικά η πρωτεύουσα. Την ευθύνη της καταστροφής δεν την έχει βέβαια μόνο το κράτος, αλλά και η τεχνική και οι πολίτες. Το κράτος ρουσφετολογούσε, η τεχνική κερδοσκοπούσε και οι πολίτες κοίταζαν τον εαυτούλη τους για το συμφέρον τους. Το δώρο της αντιπαροχής το εκμεταλλεύτηκαν όλοι μέχρι τελικής πτώσεως.

Αυτές ήταν οι κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν με το νέο έτος το 1968. Πρώτη και καλύτερη, μια μουσική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο «Μια κυρία στα μπουζούκια» και άρεσε πολύ στον κόσμο και έκανε πολλά εισιτήρια. Έπαιζαν η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα και τις χορογραφίες είχε κάνει ο Γιάννης Φλερή. Επίσης πεζόταν εκείνης τις πρώτες μέρες του 68 η ταινία Jane Eyre της Charlotte Bronte, που σαν ραδιοφωνική εκπομπή είχε χαλάσει κόσμο και μεταδιδόταν επί χρόνια. Ήταν μια ελληνική παραγωγή και έπαιζαν η Χριστίνα Σίλβα, ο Μάνος Κατράκης και η Λέκτρα Παπαθανασίου. Από τις ξένες ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια εκείνες τις μέρες ήταν αυτή με τον τίτλο «Ζήσε για τη ζωή» με τον Yves Montand, την Annie Girardot και την Candice Bergen, μια παραγωγή του Claude Lelouch που είχε στο ενεργητικό του την περίφημη ταινία «Ένας άντρας, μια γυναίκα». Παίζονταν επίσης ο επαναστάτης του Αλκατράζ με τον Lee Marvin και την Angie Dickinson και η μεγάλη μονομαχία με τον Yul Brynner.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1968 λοιπόν και τα αυτοκίνητα στους δρόμους Αθήνας πολλαπλασιάζονταν στο μεταξύ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αυτά έλεγε κάποιος σε μια συντροφιά και όλοι το κοίταγαν περίεργα. Όμως όταν μια μέρα διάβασαν στις εφημερίδες ότι από το 1954 που κυκλοφορούσαν σε όλη την Ελλάδα 9.810 γιοταχή είχαν γίνει το 1968, μέσα δηλαδή σε 15 χρόνια, 156.210. Τότε σκέφτηκαν ότι είχε δίκιο. Είχαν όλοι συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν μπορούσε πια να λυθεί με κανονισμούς, διαταγές και πρόστιμα τροχέας, αλλά μόνον με νέους μεγάλους δρόμους.
2: Η μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται από τότε μποτιλιαρίσματα στους δρόμους και να μην μπορούν οι Αθηναίοι να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Ακόμη και σε ένα γάμο που πολυσυζητήθηκε, η κουμπάρα, που ήταν η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη, έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Εκείνο το βράδυ πάντρεψε την κόρη του Αθηνά με τον εργοστασιάρχη Κώστα Ρούλια, ο κοσμαγάπητος συνθέτης Γιώργος Μητσάκης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιχειρούσε να αποκτήσει κι άλλο τίτλο, της ηθοποιού με τις περισσότερες κουμπαριές.

Η ζωή στην Αθήνα είχε και τις εκπλήξεις της. Ένα εφευρετικό γραφείο ταξιδίων και εκδρομών στην Ομόνια καθιέρωσε διαγωνισμό μακαρονοφαγίας σε συνδυασμό με εκδρομή στην Εύβοια. Οι μακαρονοφάγοι, αθλητές εκδρομής, θα πλήρωναν 70 δραχμές το εισιτήριο. Τα πούλμαν ξεκινούσαν από την οδό Βερανζέρου για τον Οροπό, από όπου έπαιρναν το φεριμπότ για την Ερέτρια. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του πρακτορείου της Ομόνιας έφερε στο νου πολλών Αθηναίων εκείνο το παλιό κόλπο μερικών εφοπλιστών που είχαν καθιερώσει μια μακαρονάδα δώρο στους επιβάτες για να τους προσελκύσουν. Άλλωστε από εκεί είχε βγει και το αξέχαστο «Άλλος με την πίλαρο και μια μακαρονάδα».

0: Στους αυτιούς από την ΟΠΟΡ επρόκειται να γίνεται στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο και να έρθουν προσωπικότητες με παγκόσμια ακτινοπολία στον χώρο της ιατρικής. Η Χούντα ήθελε να υποφεληθεί από την παρουσία του, γι' αυτό έγκαιρα άρχισε να προπαγανδίζει το ενδιαφέρον της για τον χώρο της υγείας. Έγιναν εκείνη την εποχή πολλές εξαγγελίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και εκείνη που έλεγε ότι κατά την αρξάμενη πενταετία 68-72 θα δημιουργούνται 10.000 νέες νοσοκομιακές κλίνες, εκ των οποίων οι 7.000 στα υπαρχιακά κέντρα. Ανακοινώθηκε επίσης ότι επρόκειτο να γίνει πάγιος καθορισμός της πολιτικής για τη διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων, όπως και τη χορήγησή τους με συνταγή ιατρού. Στα σχέδιά της ήταν και η ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου φαρμάκων, αλλά και η σύνταξη συνταγολογίου για την πλήρη ενημέρωση των ιατρών.
1: Το υγειονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, έλεγε μία ανακοίνωση, αποτελεί βασικών στόχων της εθνικής κυβερνήσεως, η οποία μεριμνά δια την επιτυχία του. Και σαν έμπρακτη εκδήλωση αυτής της μέριμνας, αναφερόταν η κατάρτιση και έγκριση από το Υπουργείο Συντονισμού του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως, που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1968. Υπήρχαν εκείνη την εποχή 52.000 νοσοκομιακά κρεβάτια σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργούνταν άλλα 10.000 κρεβάτια. Εκτός από την ανέργεση νέων νοσοκομείων, προβλεπόταν να προσθεθούν και νέες πτέρυγες σε παλιά νοσοκομεία για να καλυφθούν τα κενά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Χούντα προσπαθούσε να δελεάσει και τους γιατρούς, λέγοντας ότι μεριμνά για τη βελτίωση των αποδοχών τους, χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένα μέτρα. Σε επίσημο δελτίο απλώς αναφερόταν ότι στους τομείς αυτούς έχουν σημειωθεί πρόοδοι, τα οποία διαπιστώνουν πολύ ξένοι διαπρεπείς ιατροί, επισκεφθέντες κατά το παρελθόν και επισκεπτόμενοι και σήμερον την Ελλάδα, επ' ευκαιρία των συνερχομένων συνεδρίων.

0: ένα χρόνο έχει κλείσει η δικτατορία και στον χρόνο αυτό επάνω από την πλευρά των παλαιών πολιτικών και ιδιαίτερα από την πλευρά του Γεώργιου Παπανδρέου υπήρξε ένα διάγγελμα. Ένα διάγγελμα το οποίο κατετάραξε τους δικτάτορες.
1: Δεν ήταν λίγοι Αθηναίοι που με τα μανίας ακούγαν ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πληροφορούνται πως βλέπουν την κατάσταση στην Ελλάδα οι ξένοι. Είναι γεγονός ότι επειδή η πληροφόρηση μέσα στην Ελλάδα ήταν βέβαια ελεγχόμενη και υπήρχε λογοκρισία όχι μόνο στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, ΕΙΡΤ, αλλά και στις εφημερίδες, δεν μπορούσες να μάθεις πάντα όσα πράγματι συνέβαιναν. Οι ξένοι σταθμοί όμως έλεγαν τα πάντα, γιατί είχαν ανταποκριτές στην Αθήνα που παρακολουθούσαν τα γεγονότα και είχαν από πολλές πηγές πληροφορίες. Έβλεπαν τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούσαν να τους μεταδώσουν ενδιαφέροντα νέα και οπωσδήποτε στις εκπομπές που μετέδιδαν, κυρίως στο BBC από το Λονδίνο και η Deutsche Welle από τη Βόνη, υπήρχαν νέα πολύτιμα. Το Λονδίνο μετέδιδε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι, στις 9 το βράδυ της 17ης Απριλίου του 1968, παραμονές του Πάσχα, ο σταθμός του BBC μετέδωσε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του Γεωργίου Παπανδρέου που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όσους το άκουσαν. Με τη γνωστή επιβλητική φωνή του ο Πρωθυπουργός της Απελευθερώσεως και τότε δέσμιος των δικτατόρων, είπε εκείνο το βράδυ: «Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειον της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησεν όλα στας ελευθερίες. Κατήργησε την ελευθερία του τύπου. Εφημερίδες δεν λογοκρίνονται απλώς, αλλά γράφονται από τα όργανα της Χούντας. Το περιεχόμενον είναι ομοιόμορφον. Διαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Κατήργησε την ελευθερία του λόγου. Ουδείς δύναται να ασκήσει έλεγχον. Παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείον, το οποίον επιβάλλει ποινάς πολυετών φυλακίσεων, αλλά και χωρίς να ομιλήσουν χιλιάδες πολίτες συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται εις τας ερημικάς νήσους υπό αυστηράν αστυνομικήν επιτήρησιν. Κατελήθη η ελευθερία του συνέρχισθε. Αποτελεί αδίκημα και υπάγεται εις το στρατοδικείον η συγκέντρωσης και ολίγων ανθρώπων. Ισχυρίζεται η Χούντα ότι αποκατέστησε την τάξην. Αλλά δεν είναι η τάξη του νόμου, η τάξη των ελεύθερων ανθρώπων. Είναι η τάξη του φόβου, η τάξη των στρατοδικείων και είναι το κύριον γνώρισμα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η Χούντα, για να δικαιολογήσει το πραξικόπημα, κατασκεύασε ένα μύθον. Ότι κατά τας επικείμενας εκλογάς της 28ης Μαΐου θα επιχειρεί το κομμουνιστική επανάσταση και για να την προλάβουν επιχείρησαν πραξικόπημα. Η σωτηρία της πατρίδος, είπαν, είναι ο υπέρτατος νόμος και επρόλαβαν να γίνουν σωτήρες.

επιστροφή και πάλι σε αυτό το ιστορικό διάγγελμα που στην καρδιά της δικτατορίας ο υπέργυρος πρώην πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της δημοκρατίας, εξήγηλε και αναμεταδόθη από το BBC. Η σωτηρία της πατρίδος μας, λέει ο Παπανδρέου, είναι πράγματι ο υπέρτατος νόμος. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος, και κίνδυνος δεν υπήρχε. Από τις εκλογές της 28 Μαΐου θα προέκυπτε απλώς, καθώς όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν, πάντο δύναμος η Ένωση Κέντρου, το μέγα δημοκρατικό κόμμα της χώρας. Και η Ένωση Κέντρου, καθώς επανειλημμένως είχαμε διακηρύξει, ήταν και ιδεολογικός, αυτόνομος και πολιτικός αυτοδυνάμος. Η αλήθεια είναι ότι προς ματέωση της ειδικής μας εκλογικής νίκης κατασκευάστηκε ο μύθος του κομμουνιστικού κινδύνου και επιχειρήθη πραξικόπημα. Κατά την πλήρη απόδειξη ότι δεν υπήρξε ο κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως, έχει προσκομίσει η Χούντα και επί ένα έτος επιδίδεται εις ερεύνας και δεν κατόρθωσε να ανέβρει ούτε ένα όπλο, ούτε ένα φυσίγγιο, όχι μόνο εις τον ειδικό μας δημοκρατικό κόσμο, αλλά ούτε και εις τους κομμουνιστές. Πώς λοιπόν θα έγινε το επανάστασης ενός αόπλου λαού εναντίον ενός πανόπλου κράτους? Μόνον ηλίθιοι είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτόν τον μύθο.

0: Κάναμε σαν σε άλλα πολλά. Καταλήγει ο γέρος της Δημοκρατίας. Απευθύνομαι προς τα ασθενόπλους δυνάμεις της χώρας. Ενώ την υψημένη εθνική των ευαισθησίων, η οποία εξηγεί ότι κατά την 21η Απριλίου παρεπλανήθησαν από το μέγα ψεύδος ότι επέκειτο κομμουνιστική επανάσταση. Αλλά τώρα το ψεύδος έχει αποκαλυφθεί. Ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχει κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως. Κι όμως η Χούντα παραμένει ακόμα στην αρχή. Γιατί? Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Είχαμε ελπίσει έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ο φασισμός είχε οριστικώς συντριβεί. Κάτι δεν είναι δύνατο πλέον να εμφανιστεί τουλάχιστον στην Ευρώπη. Κι όμως συνέβη. Και αποτελεί εντροπίδι μας ότι έκαμε την αρχή στην πατρίδα μας. Το λίκνον, την κοιτίδα της δημοκρατίας. Αλλά η τύχη της Χούντας δεν πρόκειται να είναι γεγονός μόνο ημών. Θα αποτελέσει παράδειγμα και θα ενθαρρύνει ή θα απογοητεύσει επιδόξους δικτάτορας και εις άλλας χώρας. Δια τούτο απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο, τους λαούς και τις κυβερνήσεις. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Δεν ζητούμε επέμβαση στην εσωτερική μας ζωή, αλλά έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν την ειδική των πολιτική. Και μια διεθνής απομόνωση και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσουν εις άμεσον κατάρρευση. Και αυτήν επικαλούμεθα εξ ονόματι του υποδούλου ελληνικού λαού, τον οποίον εκπροσωπούμε. Ο ελεύθερος κόσμος με αυτήν την πρωτοβουλία θα τιμήσει και θα προστατεύσει τον εαυτόν του. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε τεθεί υποκράτηση 3 μέρες στο σπίτι του, αλλά κατόρθωσε να διοχετεύσει προς τον ανταποκριτή του BBC αυτό το μαγνητοφωνημένο μήνυμα που έκανε
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Τους Αθηναίους οι οποίοι το άκουσαν.

Το καλοκαίρι του 1968 οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έκαναν τα μπάνια τους, διασκέδαζαν, έκαναν τα ταξίδια τους, τις εκδρομές τους, πήγαν στα θερινά τα σινεμά, τις ταβερνούλες τους και αγωνίστηκαν να δροσιστούν στην τσιμεντένια πόλη τους που έβραζε. Το καλοκαίρι είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο στην Αθήνα. Οι πολυκατοικίες που ήταν πια αμέτρητες και είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και στα γύρω από την Αθήνα βουνά, προκαλούσαν τα ασφυκτικά φαινόμενα και με τη θέα τους. Μόνη παρηγοριά ήταν η έξοδος από το καμίνι της Αθήνας στην περίοδο των αδειών που συνήθως άρχιζε τον Αύγουστο. Ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος είχε και αυτός το καλοκαίρι μετακομίσει σε μια έπαυλη στο Λαγονίσι, όπου τον φύλαγαν σαν αστακή οι φρουροί μέρα νύχτα. Κάθε πρωί έφευγε για το γραφείο του στην Αθήνα και το βράδυ επέστρεφε. Στις 13 Αυγούστου του 68, στις 7.30 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στο 31ο χιλιόμετρο, μία έκρηξη παραλίγο να τεινάξει το αυτοκίνητό του στον αέρα. Αν η έκρηξη είχε γίνει 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Παπαδόπουλος δεν θα ζούσε. Το παράτολμο σχέδιο της δολοφονίας του δικτάκτορα είχε συλλάβει ένας νέος που ανήκε στο Δημοκρατικό Κέντρο. Τον έλεγαν Αλεξάνδρο Παναγούλη. Κρυμμένος πίσω από κάτι βράχους της παραλίας, συνελήφθη ύστερα από λίγα λεπτά από τους φρουρούς του Παπαδόπουλου, που ξεχύθηκαν λυσσασμένοι στη γύρω περιοχή να ανακαλύψουν τον παρολίγο δολοφόνο του. Τον οδήγησαν αμέσως στην ΕΣΑ και υπέστη ο άτυχος πολλά βασανιστήρια από τον συνταγματάρχη Ιωαννίδη, διοικητή της ΕΣΑ, γνωστό και ως Σκύλο. Ο Παναγούλης υπήρξε ο ηρωικότερος αγωνιστής κατά της Χούντας. Καταδικάστηκε δις εις θάνατον, ενώ οι συνεργάτες του, Λευτέρης Βερυβάκης, δικηγόρος, σε ισόβια, Κλονιζάκης, πολιτικός μηχανικός, Γιώτας, δικηγόρος, Λεκανίδης, ιδιωτικός υπάλληλος και οδηγή αυτοκινήτων, Ζαμπέλας, Ελευθεριάδης, Αβραάμ, σε κάθριξη 10 ετών. Ο γιατρός Κλονιζάκης και ο ιδιωτικοί υπάλληλοι Βαλασίλης και Πρίντεζης σε μικρότερες ποινές με αναστολή. Η θανατική εκτέλεση του Παναγούλη δεν έγινε βέβαια, γιατί ξεσηκώθηκε παγκόσμιος θόρυβος. Έγιναν ακόμη και διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ της σωτηρίας του, ενώ πολλοί ηγέτες κρατών και αυτός ο Πάπας της Ρώμης έκαναν διαβήματα προς την ελληνική χούντα για να μην εκτελεστεί ο Αλέξανδρος Παναγούλης.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Αποκαλύφθηκε ότι είχε συνενοχή και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, Γιορκάντζης. Είχε πράγματι βοηθήσει τον Παναγούλη, παρόλο που έκανε το φίλο της Χούντας και παρακολουθούσε για λογαριασμό της το Μακάριο. Ο διπλός του ρόλος βέβαια του κόστησε ακριβά. Κάποια μέρα δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου, άρχισε η αντίσταση κατά της Χούντας να φουντώνει επικίνδυνα. Δημιουργήθηκαν διάφορες οργανώσεις και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Μοιράζονταν προκηρύξεις, γίνονταν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων που προβλημάτιζαν τη Χούντα, ενώ άρχισαν και κάποιες διαδηλώσεις από νέους, κυρίως φοιτητές. Το καζάνι που έβραζε και απειλούσε άμεσα τους δικτάτορες φάνηκε λίγους μήνες μετά την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, που πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 1968 στις 2:20 το πρωί. Ο γυραιός πολιτικός κηδεύτηκε και το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία περίπου 300 με 400.000 Αθηναίοι και Αθηναίες. Βρήκε την ευκαιρία ο λαός να εκδηλώσει το μίσος του κατά των δικτατόρων. Ακούστηκαν στην κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας συνθήματα όπως «Ο λαός δεν σας θέλει», «Παπανδρέου τώρα είσαι ελεύθερος» και άλλα. Οι εκδηλώσεις αυτές συντάραξαν τους δικτάτορες. Η κηδεία ενός πολιτικού λίγο έλειψε να μετατραπεί σε εξέγερση κατά της Χούντας. Το 1968 είχε μπει με το χουντικό καθεστώς πανίσχυρο, αλλά τελείωνε με το καθεστώς αυτό κλονισμένο. Οι υπό περιορισμό πολιτικοί είχαν αφαιθεί στο μεταξύ ελεύθεροι, ενώ έχει συνταχθεί και ένα νέο σύνταγμα. Συστήθηκε τότε και ένα συνταγματικό δικαστήριο που θα ενέκρινε δήθεν την ίδρυση νέων κομμάτων και ακόμη ιδρύθηκε το Συμβούλιο του Έθνους. Πολλά τέτοια πυροτεχνήματα λέγονταν και γίνονταν από τους προπαγανδιστές που χρησιμοποιούσε η Χούντα για να εντυπωσιάσει

Επιστρέφηκε πάλι στο σωτήριο έτος 1968. Η Χούντα είναι στα πάνω της και συχνά οι Αθηναίοι διαρωτήθηκαν εάν ο δικτάτορ Παπαδόπουλος είναι στα καλά του. Όταν τον έβλεπαν να γουρλώνει τις ματάρες του και να λέει πολλές ασυναρτησίες, δικαιολογημένα έβαζαν στο μυαλό τους ότι ο άνθρωπος ίσως να είχε πρόβλημα. Τους δημοσιογράφους τους κρατούσε σε απόσταση. Αλλά μερικές φορές τους καλούσε και εκπονούσε λόγους που αυτός νόμιζε ότι έπρεπε να φτάσουν στο αναγνωστικό κοινό για να διαφωτιστεί. Μερικές φορές είχε απότομο ύφος, αλλά κάποτε έφτασε στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για την προηγούμενη εμφάνισή του με μια δικαιολογία που ξάφνιασε. Την ημέρα που σας συνάντησα, κύριε, συνέλαβα έναν αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης να λαμβάνει ποσόν 60.000 δραχμών εις το γραφείο του από ένα πρόσωπο για να καταστρέψει μια δικογραφία υποθέσεως η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί υπό στρατοδικείου. Είχα φτάσει εις το σημείο να διαρωτώ με αν θα συνεκίνουν των ελληνικών λαών με το να εμφανιστώ ενώπιό του ως νέος Γκάντι και με το να του ζητάω να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών της Επαναστάσεως και ευθύς ως θα το επετύχανον να αυτοκτονήσω ενώπιόν του. Αυτά τα απίστευτα μας έλεγε ο δικτάτορ, ο οποίος αναφερόμενος κάποτε στη γραφειοκρατία είπε «Θα κρεμάσω έναν μπέλεκιν υπεράνω των κεφαλών όλων των ενδιαφερομένων. Θα αφήσω τον Πέλεκιν να πέσει επί των κεφαλών των, ο Σάκης τούτο είναι αναγκαίον. Τον Ιστέρι θα κόψει άνευ σφάλματος την σαπίλα, ακόμα κι αν τούτο προκαλέσει πόνον εις τον ασθενήν. Ακόμα κι αν προκαλέσει πόνον εις των χειρουργών».

Για τους κομμουνιστές είπε κάποτε: «Θα προσπαθήσω να καταστήσω τη ζωή τους όσο το δυνατόν περισσότερο άνετον, διότι και εγώ είμαι ανθρώπινο όν. Αλλά δεν θα τους επιτρέψω να καταστούν θηρία και αφαιθούν ελεύθεροι εκ των κλωβόντων. Θα είμαι υποχρεωμένος να τους πυροβολήσω κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η αστυνομία πυροβολεί ένα λέοντα, ο οποίος εδραπέτευσε από το κλωβόν του εις το ζωολογικό κήπον και ο οποίος θέτει εις κίνδυνον τη ζωή των ανθρώπων. Παρά να τους πυροβολήσω και να έχω αίματα εις τας οδούς, αίματα τα οποία μέχρι τούδε δεν έχετε ειδή, παρά το γεγονός ότι μερικοί εξ ημών εγγράψατε ότι τα έχετε ειδή, δεν θα τους αφήσω ελευθέρους ακόμη κι αν τούτο σας ενοχλεί, ακόμη κι αν τούτο πιθανόν να ενοχλεί την πολιτισμένη ανθρωπότητα ορισμένων φίλων μας». Κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθαν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα εντυπωσιάστηκαν από ορισμένα μέτρα της Χούντας που απέβλεπαν στη βελτίωση της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα και ως ένα σημείο το κατάφεραν, γιατί το κεφάλαιο ζητούσε εξασφαλίσεις και προπάντων σταθερότητα και ησυχία. Επίσης, ενώ είχαν γίνει μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, οι τιμές των διαφόρων ειδών είχαν μείνει σταθερές και ορισμένοι φόροι είχαν περικοπεί κατά το 1 τρίτο για όσους είχαν χαμηλά εισοδήματα. Εξάλλου, οι εισπράξεις από τη φορολογία ήταν πολύ μεγαλύτερες από άλλοτε, γιατί είχαν εξαγγελθεί αυστηρές ποινές για τη φοροδιαφυγή, όπως εκείνες που ισχύαν στη Μεγάλη Βρετανία, και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να κρύψει τα εισοδήματά του.

0: Τρίτο ημίχρονο, στον αποψινό μας περίπατο, στη χρονιά του 1968 και τα πεπραγμένα των δικτατόρων και ιδιαίτερα του Γεώργιου Παπαδόπουλου, τα θέτομαι και τα αναλύομαι επιτάπητος. Ιδιαίτερη εκπομπή, διαμφισμένη από πολλά τραγούδια που γράφτηκαν εκείνη ακριβώς τη χρονιά.
1: Η διαγραφή των αγροτικών χρεών επίσης ικανοποίησε τον αγροτικό κόσμο. Ενώ η κατάργηση των μεσαζόντων ήταν ένα επίτευγμα αφισβητούμενο. Η Χούντα κατόρθωνε πάντως να παίρνει δάνεια από το εξωτερικό και στα μέσα του 68 μαθεύτηκε ότι ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γαλάνης εξασφάλισε δάνειο 30 εκατομμυρίων δολαρίων από τις χρηματαγορές της Φραγκφούρτης και της Ζυρίχης. Οι επίσημες ανακοινώσεις έλεγαν ότι εξασφαλίστηκε χαμηλός στόκος, ευνοϊκοί όροι και ότι το ποσό είχε τη μορφή τραπεζικών πιστώσεων διαρκείας 5 ετών. Γύρω από το θέμα αυτό κυκλοφόρησαν όμως πολλές φήμες και οι Αθηναίοι δεν ήταν και τόσο βέβαιοι για αυτά τα επιτεύγματα. Κυκλοφόρησε τότε η φήμη ότι το δάνειο αυτό χορηγήθηκε από ξένες ιδιωτικές τράπεζες αλλά με υψηλό τόκο και ότι για να δοθεί υποχρεώθηκε η Ελλάδα να μεταφέρει και να καταθέσει στην Ελβετία μέρος του εις χρυσών αποθέματος της Τράπεζας της Ελλάδος με τηρητή συμφωνία ότι αν η Ελλάδα δεν πληρώσει μετά 5 χρόνια τότε δεν θα έπαιρνε το χρυσό που είχε καταθέσει ως εγγύηση. Βέβαια κυκλοφορούσαν πολλές φήμες, αλλά κανείς δεν μπορούσε να βασιστεί και στα όσα διαδίδονταν. Οι Αθηναίοι είχαν ευτυχώς τη δυνατότητα να ακούνε ξένους σταθμούς και από αυτούς μάθαιναν κάποια σωστά πράγματα, κάποια υπεύθυνα νέα. Στις ξένες εφημερίδες δεν μπορούσαν να στηριχθούν, γιατί κατά καιρούς πολλές εκφράζονταν με συμπάθεια για τη Χούντα, επειδή εισέπραταν πότε-πότε κάποια κονδύλια που διοχετεύονταν από τους συνταγματάρχες, ακριβώς για να εξασφαλίσουν ευνοϊκά δημοσιεύματα. Πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι που έφταναν στην Αθήνα περνούσαν πλουσιοπάροχα, αφού το καθεστώς φρόντιζε να τους επιδαψιλεύει ιδιαίτερες περιποιήσεις. Και παράλληλα να διαθέτει κονδύλια πολλών εκατομμυρίων για προπαγάνδα.

0: Στα υπέρ της Χούντας θα πρέπει κανείς να τοποθετήσει κάποια μέτρα που λαμβάνονταν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αρχές του φθινοπόρου, ένα βράδυ, οργανώθηκε μια επιχείρηση καθαριότητος, όπως την αποκάλυψαν. Με τρόπο ευνηδιαστικό και με απόλυτη μυστικότητα, υπάλληλοι του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας έκαναν έλεγχο σε πολλά καταστήματα, κέντρα διασκεδάσεως, ζαχαροπλαστεία κλπ. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ιδιοκτήτες τους τηρούσαν τους κανόνες υγιεινής και δεν εξέθεταν σε κινδύνους την υγεία των Αθηναίων που σύχναζαν σε αυτά.
1: Τα πάντα οργανώθηκαν βάσει επιτελικού σχεδίου που αποδείχτηκε τέλειο και αποτελεσματικό. Οι αστίατροι και οι επόπτες εξυγειάνσεως του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής με όργανα της αστυνομίας και της χωροφυλακής, τα δύο σώματα δεν είχαν ακόμα συγχωνευτεί, ξεκίνησαν κάποια συγκεκριμένη ώρα όλοι μαζί και κατέκλυσαν κυριολεκτικά τα κέντρα των Αθηνών και της γύρω περιοχής. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, 897 καταστήματα δέχτηκαν τον αστιατρικό έλεγχο και συγκεκριμένα 204 καφέ μπαρ, 167 ζαχαροπλαστεία, 157 εστιατόρια, 140 ινομαγειρία, 54 ζυθοπολία, 19 καφενεία, 14 κέντρα διασκεδάσεως, 11 γαλακτοπολία, 5 αναψυκτήρια, 4 κηλικεία, 3 καμπαρέ και ένα πρατήριο ζαχαροπλαστικής. Αποτέλεσμα της εφόδου, 97 από τα καταστήματα δεν ήταν εν απολύτω τάξη. Ειδικότερα 28 καφέ μπαρ, 24 οικομαγειρία, 24 εστιατόρια, 9 ζαχαροπλαστεία, 8 ζυθοπολία, 3 καφενεία και ένα κηλικείο δέχθηκαν παρατηρήσεις, συστάσεις και σε μερικά επιβλήθηκαν κυρώσεις. Στον έλεγχο πήραν μέρος ο ίδιος ο τότε Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, καθηγητής Λουκάς Πάτρας και ο Γενικός Γραμματέας Αντισυνταγματάρχης Αντώνης Μέξης. Ο έλεγχος αυτός που προβλήθηκε από τις εφημερίδες έγινε αφορμή να μπουν μερικά πράγματα σε τάξη. Οι καταστηματάρχες φοβήθηκαν και βέβαια δεν ήθελαν να έχουν πλεξίματα. Φρόντισαν λοιπόν να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους, να τις καθαρίζουν καλύτερα και να τηρούν με σχολαστικότητα τους υγειονομικούς κανονισμούς. Οι Αθηναίοι βγήκαν κερδισμένοι.

4.000 Αθηναίοι, μεταξύ των οποίων 600 περίπου γυναίκες, παρακολουθούσαν κάθε Τετάρτη και Σάββατο τα άλογα που έτρεχαν στο στίβο του υποδρόμου στο Δέλτα του Φαλήρου. Οι φανατικοί Φίλιππι δεν δίσταζαν να πάνε από νωρίς για να μάθουν και κανένα σίγουρο, ώστε να ποντάρουν σε άλογο που είχε πιθανότητα να κερδίσει. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν χαμένοι. Πολλοί έχαναν σημαντικά ποσά και πολλές φορές ολόκληρες περιουσίες, γιατί το πάθος τους δεν τους άφηνε και έπαιζαν χωρίς περιορισμό. Κάθε υποδρομιακή ημέρα έπαιζαν περίπου 4 εκατομμύρια δραχμές, ποσό τεράστιο εκείνη την εποχή, που μετατρεπόταν σε ένα χρόνο στο ηλιγκιώδες ποσό των 400 εκατομμυρίων δραχμών. Ο αριθμός των Αθηναίων Φιλίππων που παρακολουθούσαν κάθε χρόνο τις υποδρομίες έφτανε τότε τις 350 με 400 χιλιάδες άτομα. Επίσης υπήρχαν άλλοι τόσοι που δεν παρακολουθούσαν, αλλά έπαιζαν στοιχήματα μέσω των ειδικών πρακτορείων που έκαναν χρυσές δουλειές. Το 15 με 20% αντιπροσώπευαν οι γυναίκες, για τις οποίες είχε καθιερωθεί μειωμένο εισιτήριο εισόδου στον υπόδρομο του Φαλήρου. Στο χώρο του περιπτέρου, ενώ η τιμή εισιτηρίου για τους άντρες ήταν 50 δραχμές, οι γυναίκες πληρώναν μόνο 35 δραχμές. Το ίδιο και στην πρώτη θέση. 30 δραχμές οι άντρες, 15 οι γυναίκες. Στη δεύτερη θέση έκπτωση δεν υπήρχε. Η τιμή των 15 δραχμών ήταν ενιαία. Ο υπόδρομος διέθετε το 68 γύρω στα 370 άλογα. Επίσης υπήρχαν 33 αναβάτες και 29 προπονητές. Τα περισσότερα άλογα ήταν αραβικά, ενώ τα καθαρόαιμα αγγλικά, που ήταν και τα καλύτερα, ήταν όμως τα πιο λίγα. Οι Φίλιππι είχαν προβληματιστεί, γιατί κάποτε μαθεύτηκε ότι γινόταν σκέψη να μεταφερθεί ο υπόδρομος το 1971 σε άλλη περιοχή. Κανείς δεν ήξερε που θα πήγαινε, αλλά ήταν βέβαιο ότι όπου και να πήγαινε δεν επρόκειτο να αλλάξουν οι Φίλιππι. Θα πήγαιναν να ταΐσουν τα λογάκια και στην άκρη του κόσμου.

0: 1968 και πάρα πολλά πράγματα αλλάζαν στην κοινωνική μας ζωή. Πολλές έρευνες γίνονταν κατά καιρούς για τα κοινωνικά φαινόμενα από πανεπιστημιακούς ή άλλους επιστήμονες. Μία από αυτές έγινε από τον καθηγητή της ψυχιατρικής, τον Δημήτρη τον Κούρατα και τον τότε επιμελητή Ευάγγελο Παπαθωμόπουλο. Και μάλιστα ανακοινώθη σε ένα διεθνές συνέδριο της Μαδρίτης. Αφορούσε τους εξηνικεσίων γάμους και τους εξέρωτος. Ήταν ένα φαινόμενο κοινωνικό, με ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο χρόνος είχε αποδείξει ότι υπήρχαν σοβαρότατες αλλαγές και σε αυτόν τον τομέα. Η βασική διαπίστωση ήταν ότι στην Ελλάδα και στην Αθήνα, όπου ο γάμος από συνοικέσιο ήταν ένα αρχαίο έθιμο, διατηρημένο μάλιστα διαμέσου των αιώνων, άρχισε να διαφαίνεται μεγάλη αύξηση των γάμων από έρωτα και σημαντικότατη μείωση των γάμων από συνοικέσιο. Είχε πράγματι παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην αθηναϊκή κοινωνία.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Αλλαγή στα ζητήματα του έρωτα και του γάμου. Αλλαγή που προκάλεσε συναισθηματικές συγκρούσεις και στην οικογένεια και στα άτομα. Η κοινωνία διατηρούσε ως κέντρο την οικογένεια μέχρι εκείνα τουλάχιστον τα χρόνια. Και κανείς δεν ζητούσε την ανεξαρτησία του από την οικογένεια, ούτε έχανε την αυτοεκτίμησή του αν εξαιρτάτο από αυτήν. Ωστόσο, είχαν σημειωθεί μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και οι γυναίκες αναμειγνύονταν ευκολότερα με τους άνδρες, ενώ έδειχναν ότι αποκτούσαν και το προνόμιο του να εκλέγουν τον σύντροφό τους. Με την οικονομική βελτίωση, την κατάλληλη εκπαίδευση, είχε δημιουργηθεί μεγαλύτερη κοινωνική ελευθερία, με αποτέλεσμα να αυξάνει η δύναμη των παιδιών και να ελαττώνεται των γονιών και ενηλίκων.

Σε εποχές κοινωνικών μεταβολών και μεγάλων αναπροσαρμογών, οι συγκρούσεις μεταξύ γονιών και παιδιών ήταν λιγότερο έντονες και διαφαινόταν αλλαγή στο έθιμο της επιλογής συντρόφου. Μία ακόμη εξήγηση της μεταβολής που είχε σημειωθεί ήταν και το ότι η θέση της γυναίκας είχε αλλάξει λόγω της χαλάρωσης των παραδοσιακών αναστολών, της απασχόλησης της γυναίκας έξω από το σπίτι, της μεικτής ανώτατης εκπαίδευσης της παροχής εκλογικών δικαιωμάτων στη γυναίκα από το 1952, της σημασίας της εκβιομηχάνησης και της αστιφιλίας, της διεθνούς ανταλλαγής φοιτητριών, της γρήγορης τουριστικής ανάπτυξης και των μέσων επικοινωνίας. Οι επιστήμονες τόνιζαν ότι η αλλαγή της τάσης της κοινωνίας στα ζητήματα του έρωτα και του γάμου είχε βέβαια προκαλέσει συναισθηματικές συγκρούσεις στην οικογένεια και στα άτομα. Επίσης είχε δώσει αφορμή και στη μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών με λιστάλαχτων ρομάντζων που ο θηλυκό κόσμος τα παρακολουθούσε ανελιπώς και μάλιστα με τα μανίας. Είχε δηλαδή και το ραδιόφωνο της Απουνόπερές του. Από το δεύτερο πρόγραμμα μάλιστα του ΕΕΡΤ μεταδιδόταν κάθε πρωί στις 10.30 εκτός Σαββάτου.

Κυριακής, το «Μείνε κοντά μου αγαπημένη», που ήταν προσφορά των απορρυπατικών Tind και Jet. Επίσης, άρχιζε τότε και μια νέα σειρά περιπετειών του δημοφιλούς ραδιοφωνικού ζευγαριού Στέφανου και Λίδας.

0: 31η Δεκέμβρη και μάλιστα 31η Δεκεμβρίου το 69 έγινε βέβαια και η κλήρωση του Εθνικού Λαχείου και οι εφημερίδες δημοσίευαν τη φωτογραφία κάποιου υπαλλήλου της ΔΕΗ του Δημήτρη Λαμπατά ετών 38 που κέρδισε 1.700.000 δραχμές και αφιλώντας τη μανούλα του της έλεγε «Μάνα, είμαι πλούσιος». Το ποσό αυτό εκείνη την εποχή δεν το διέθεταν πολύ και δικαίως ο άνθρωπος έτρεμε από συγκίνηση και χαρά. Όμως η αξία του χρήματος ήταν διαφορετική. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι είχε εντυπωσιάσει το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο γιος του μεγάλου εφοπλιστή, κόβονταν μία πίτα στα γραφεία της ναυτιλιακής τους εταιρείας στον Πειραιά, είχε μοιράσει 30 τσεκ των 1.000 δολαρίων σε 30 πλοιάρχους και μηχανικούς. Τσεκ που αντιστοιχούσαν στο μυθικό για την εποχή ποσών του 1.200.000 δραχμών. Επίσης, μοίρασε και χρυσά ρολόγια που κόστιζαν 300.000.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Με όλα αυτά, έκλεισε το σωτήριο έτος 1968 και οι προσδοκίες των Ελλήνων για απαλλαγή από την δικτατορία παρέμειναν φρούδες. Η δικτατορία είχε εδραιωθεί για τα καλά και είναι και αρκετά και σημαντικά τα επιτεύγματά της. Βέβαια, ο χρόνος αυτός συνοδεύθηκε με το θάνατο του πατέρα της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου. Και στη γηδεία του έγιναν εκτεταμένα επεισόδια και μια κραυγή δονούσε τον αέρα των δρόμων της Αθήνας. «Γέρο, ζεις, εσύ μας οδηγείς». Όλο το σκηνικό της δικτατορίας πλέγουν παριστάμενοι ότι το παρακολουθούσε πίσω από τα τζάμια των παλαιών ανακτόρων ο δικτάτορας, εκδηλώνοντας και την οργή του και το φόβο του. 1968, αγαπημένοι, το αποχαιρετούμε και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τη συνεργάτηδες μου, την Λίνα την Αλεξανδροπούλου και τη Ροσέλα τη Λανέ. Από την πλευρά μας να σας στείλουμε
2: φυσικά την αγάπη μας
3: και την καλημέρα μας.

0: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.